προσεύχεται από τα βάθη της ψυχής του με θέρμη, πριν ακόμα λάβει αυτά που ζητά, μεγάλες ωφέλειες απολαμβάνει από την προσευχή. Καταστέλλει τα πάθη της ψυχής, καταπραίνει την εξέγερση του θυμού, αποβάλλει τον φθόνον, διαλύει την κακήν επιθυμία, μαραίνει την αγάπη προς τα εγκόσμια, αποκτά μεγάλη ηρεμία ψυχής και είναι σαν να ζει στον ουρανόν. Αν προσευχόμαστε άσχημα ή δεν προσευχόμαστε αρκετά, είμαστε υπεύθυνοι για όλον το καλό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει με την προσευχή και δεν το κάναμε, αναφέρει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Και ένας άλλος προσθέτει: πολλοί λέμε κάθε πρωί «Πάτερ ημών», αλλά ύστερα την ημέρα μας την περνάμε σαν ορφανά. Η προσευχή είναι φάρμακο. Η προσευχή είναι μεγάλο λιμάνι, ιερός και απαραβίαστος τόπος. Η προσευχή είναι τείχος των πιστών, πηγή μυρίων αγαθών. Η προσευχή είναι μεγάλων αγαθών όταν γίνεται με ευχάριστη και νυφάλια σκέψη. Η προσευχή είναι μεγάλων όπλων όταν γίνεται με θερμότητα, χωρίς καινοδοξία και με ειλικρινή διάθεση. Η προσευχή είναι το κλειδί για να ανοίξουμε τη θύρα του Θείου Ελέους. Η προσευχή είναι ο σύνδεσμος των λογικών πλασμάτων με το Θεό. Η προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών. Όχι μόνο μπορεί να καθαρίσει και να θρέψει, αλλά και να φωτίσει. Η προσευχή είναι το ασφαλές καταφύγιο, το απάνεμο λιμάνι που χαρίζει αναψυχή στους θαλασσοπόρους της ζωής. Είναι η βαχτηρία η οποία υποβοηθά των οδηπόρων της ζωής στην ανάβαση της στενής και τεθλιμμένης οδού. Είναι ο πομπός με τον οποίο ο θαλασσοπόρος της ζωής θα εκπέμψει το SOS της αγωνίας του. Είναι ο αγωγός της δύναμης. Η προσευχή για τον πιστόν είναι ό,τι ατομική βόμβα για τον άπιστον με μια διαφορά. Ενώ η βόμβα καταστρέφει και θανατώνει, η προσευχή σώζει και ζωοποιεί. Η προσευχή είναι το ταπεινό γονάτισμα της ψυχής που υποτάσσει το θέλημά της στο θέλημα του Θεού. Αυτοί είναι μερικοί σύντομοι ορισμοί που δόθηκαν για την προσευχή.

συνεχίζουμε με κάποιους άλλους ορισμούς και παρομοιώσεις της προσευχής που φανερώνουν την αναγκαιότητά της.

Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Χωρίς αναπνοή ο άνθρωπος παθαίνει ασφυξία. Χωρίς προσευχή ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Αν το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη σωματική μας επιβίωση, η προσευχή είναι το πρώτο και απαραίτητο στοιχείο για την πνευματική μας επιβίωση. Αν η ζωή μας είναι μια πορεία, η προσευχή είναι ο ανεφοδιασμός σε αυτήν την πορεία. Αν η ζωή μας είναι μια έρημος, η προσευχή είναι η όαση και η δροσά μέσα σε αυτήν την ξεραίλα. Αν η ζωή μας είναι έναν πέλαγος, η προσευχή είναι το SOS που εκπέμπει η ψυχή και βρίσκει αμέσως ανταπόκριση. Αν ο άνθρωπος είναι πτηνόν του ουρανού, η προσευχή είναι το πέταγμα προς τα πάνω, το άνοιγμα προς τον ουρανό. Αν η ζωή μας είναι μια κοινωνία, η προσευχή είναι ο διάλογος αυτής της κοινωνίας. Αν η ζωή μας είναι ένας πόλεμος, η προσευχή είναι έναν πανίσχυρον όπλον. Η προσευχή για τον χριστιανό είναι το απαραίτητο εργαλείο. Τι θα έλεγες για ένα γλύπτη που θα ήθελε να κατασκευάσει έναν άγαλμα χωρίς σκοπίδι, για ένα ζωγράφο που θα ήθελε να ζωγραφίσει έναν πίνακα χωρίς χρωστήρα και πογές, για ένα συγγραφέα που θέλει να γράψει ένα σύγγραμμα χωρίς πένα και μελάνη, για ένα ξυλουργό που θα ήθελε να φτιάξει έναν έπιπλο χωρίς να μεταχειριστεί ροκάνι και σφυρί, για έναν καβαλάρι που θα ήθελε να οδηγήσει το ατίθαστον άλογό του χωρίς τη σέλα και τα γκέμνια, για ένα στρατιώτη που θα ήθελε να πάει στην πρώτη γραμμή χωρίς όπλο, το ίδιο μπες και για ένα χριστιανό που θέλει να μπει στον παράδεισο χωρίς την προσευχή. Όποιος δεν προσεύχεται στο Θεό και δεν επιθυμεί να απολαμβάνει συνεχώς της Θείας Συνομιλίας, τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι άψυχος και νεκρός και δεν μετέχει στη ζωή. Γιατί όπως το σώμα μας είναι νεκρόν και αναδίδει δυσοδείαν χωρίς τη ψυχή, έτσι και η ψυχή που δεν παρακινεί τον εαυτόν της σε προσευχή είναι νεκρή και άθλια και ακάθαρτη. Ακολουθούν κάποιες σκέψεις νεωτέρων και συγχρόνων εκκλησιαστικών συγγραφέων για την προσευχή. Ο μακαριστός Ρουμάνος γέροντας Κλεό Βασιλείε γράφει: «Η προσευχή είναι η συνομιλία με τον Θεό. Η προσευχή είναι βλαστός της πραότητος και της αοργησίας. Η προσευχή είναι καρπός της χαράς και της ευχαριστίας. Είναι η αποδίωξη της λύπης και απελπισίας. Είναι η ένωση και η συνάφεια του ανθρώπου με τον Θεό και κατά τους πατέρες είναι η δύναμη του κόσμου, η συμφιλίωση με τον Θεό. Η προσευχή είναι το κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Είναι η ανάβαση του νου και των σκέψεων στον Θεό». Η προσευχή, γράφει ο επίσκοπος Αχελόγου Ευθύμιος, είναι το χρυσό νήμα που συνδέει, ενοποιεί τη ζωή μας. Είναι η κολλητική ουσία της ζωής. Η προσευχή απαλύνει την κυριαρχία του χρόνου, εξαγιάζει τις επιδράσεις των γεγονότων, δημιουργεί δεσμούς ενότητας και αγάπης με τους άλλους ανθρώπους. Η προσευχή είναι ο χρυσός κρίκος που ενώνει τα κομμάτια της ζωής μας με τη ζωή των Κύριων. Μόνο μέσα στο πλαίσιο της προσευχής αποκτούν νόημα και σκοπόν ο χρόνος και τα γεγονότα της ζωής. Ένας σύγχρονος ιεροκήρυκας χαρακτήριζε ως εξής την προσευχή: «Η προσευχή είναι η αναπνοή του χριστιανού. Είναι ο μυστικός δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Είναι η συνισταμένη όλων των θρησκευτικών συναισθημάτων. Είναι το βλήμα που σκοτώνει τον εχθρό πριν αυτός το αντιληφθεί. Είναι η εσωτερική δύναμη με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες και οι επιβουλές. Η προσευχή είναι η ψυχική κίνηση που λαμβάνει χώρα στην γη και θέτει σε ενέργεια τους ουρανούς».
πρέπει να προσευχόμαστε, γράφει ο επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος, όχι βέβαια για να ρυθμίσουμε στο Θεό τις αρετές μας, όχι για να καυχηθούμε για τα έργα μας, όχι για να ικανοποιήσουμε τη συνείδησή μας ότι δεν παραλείψαμε το καθήκον της προσευχής, όχι για να κατακρίνουμε τους άλλους αμαρτωλούς που συναντήσαμε στο δρόμο μας, όχι για να αρχίσουμε ή να τελειώσουμε θρησκευτικά τη μέρα μας, αλλά για να ζητήσουμε από τον πολυέσπλαχνο Θεό να καλύψει με το πολύ έλεος Του τα πολλά σφάλματά μας, τα ατελή και λυπή έργα μας, την έλλειψη αγάπης και κατανόησης των συνανθρώπων μας, τις πολλές μας αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, για να ανανεώνουμε τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, αλλά και την εμπιστοσύνη μας στο έλεος του Θεού. Πάντοτε όταν προσευχόμαστε, πρέπει να νιώθουμε από το ένα μέρος των εαυτό μας κρινόμενων μπροστά στον Άγιο Θεό και από το άλλο να νιώθουμε ότι πέφτουμε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού Πατέρα, που δέχεται ξανά στην αγκαλιά Του τα παιδιά Του που μετανοούν. Όταν ο Μωυσής προσευχότανε χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα του, ο Θεός του είπε «Τι βοάς πρόσμε» και όταν η Χανανέα έκραζε νόπισθεν αυτού, ο Κύριος την προσπέρασε αδιάφορα, τάχα πως δεν την άκουσε και ούκα πεκρίνα το αυτή λόγον, λέγει ο Ευαγγελιστής. Οι τρόποι προσευχής που αναπέμπει ο άνθρωπος στο Θεό και οι τρόποι που ο Θεός ανταποκρίνεται στον άνθρωπο ποικίλουν. Ας μην αποκάμνουμε όμως, γιατί έναν είναι βέβαιον, σε κάθε περίπτωση ο Θεός ακούει, και όταν λαλεί και όταν σιωπά. Η Χανανέα φωνάζει και εισακούεται, η αιμορρογούσα σιωπά και μακαρίζεται, ο Φαρισαίος φωνάζει και καταδικάζεται, ο τελώνης ούτε ανοίγει το στόμα του και εισακούεται. Τρεις είναι οι απαντήσεις του Θεού στις προσευχές των πιστών, λέγει ένας γέροντας. Ναι, όχι, περίμενε.

Η προσευχή είναι πολύ χρήσιμη και για τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Ένας από τους καλύτερους παράγοντες καταπολέμησης της αϋπνίας είναι και η προσευχή. Για αυτούς που έχουν τη συνήθεια να προσεύχονται, πρέπει να θεωρηθεί σαν το πιο αποτελεσματικό από όλα τα καταπραϋντικά του πνεύματος και καθησυχαστικών των νεύρων φάρμακων, ακριβώς διότι προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας, επισημαίνει ένας διάσημος ξένος γιατρός, ο Τόμας Χίσλοπ. Ο γέροντας Πορφύριος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πάσχεις από αϋπνία? Να μην σκέφτεσαι τον ύπνο, να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι, να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα έρχεται ο ύπνος». Το παρακάτω κείμενο είναι παρμένο από έναν ελλαδικό περιοδικό και το υπογράφει η Βασιλική Οικονομάκου. «Διάβασα», γράφει, «κάτι πρόσφατα και μου έκανε εντύπωση. Μια προσευχή τη μέρα το γιατρόν τον κάνει πέρα. Μήπως δεν διάβασα καλά? Είπα στον εαυτό μου, μήπως είναι το γνωστόν ένα μήλον την ημέρα το γιατρόν τον κάνει πέρα? Λογικό είναι η διατροφή να σχετίζεται με την υγεία. Όχι, ήταν μια προσευχή». Τι σχέση μπορεί να έχει η προσευχή με τον γιατρό? Γιατί να τον κάνουμε πέρα, να μην το χρειαζόμαστε και να έχουμε την καλή υγεία? Η προσευχή το κάνει αυτό? Θυμήθηκα ένα διάσημο γιατρό, τον Αλέξη Γκαρέλ, που έγραψε το σπουδαίο βιβλίο «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος» και ένα μικρό βιβλίο «Η δύναμη της προσευχής». Είχε παρατηρήσει ως γιατρός πώς είναι ωφέλη αν είχε στους αρρώστους η προσευχή, η αναφορά στο Θεό. Πέρασαν πολλά χρόνια και πρόσφατα ένας γιατρός επιδημιολόγος στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζεται το ίδιο με ντοκουμέντα και παραδείγματα. «Η προσευχή είναι το καλύτερο φάρμακο και ο καλύτερος γιατρός». Γράφτηκε και ένα βιβλίο «Θεός, πίστη και υγεία». Αυτά τα δεδομένα όθησαν πολλές ιατρικές σχολές των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν νέα έδρα, θρησκεία και υγεία, και τα συμπεράσματα πολλά. Πρώτον, οι έχοντες πίστη στο Θεό αυξάνουν κατά 7 χρόνια τουλάχιστον τη διάρκεια της ζωής τους. Δεύτερον, οι προσευχόμενοι δεν βλάπτουν την υγεία τους με ποτά, τσιγάρα, ναρκωτικά και άλλα εξίσου βλαβερά. Τρίτον, έχουν λιγότερες πιθανότητες να ασθενήσουν από καρδιακά νοσήματα. Αυτό το τελευταίο υπογράμμισε και γνωστός Έλληνας καρδιολόγος προημερών. Είπε ακόμη ότι αν ξαναγεννιόταν θα γινόταν ψυχολόγος, ψυχίατρος, όχι καρδιολόγος. Τη σχέση ισορροπία μεταξύ ψυχής και σώματος είχε τονίσει πριν 50 χρόνια ο Αλέξης Καρέλ και πριν 2.500 χρόνια ο Ιπποκράτης. Όσοι έχουν επαφή με το Θεό, όσοι έχουν ηρεμία και καθαρή συνείδηση, έχουν λιγότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν, και όσοι είναι άρρωστοι αναρρώνουν θεαματικά. Το άγχος, το στρες που καταπιέζουν τη ψυχή διαλύονται με την προσευχή. Από το μικρό βιβλίο του Αλέξη Καρέλ «Η δύναμη της προσευχής» θα σας μεταφέρω κάποια αποσπάσματα. «Η προσευχή», επισημαίνει, «είναι μια δύναμη τόσο πραγματική όσον είναι και υγιεινή βαρύτητα. Ως γιατρός έχω γνωρίσει ασθενείς τους οποίους κάθε άλλη θεραπεία είχε αποτύχει
και όμως ξεπέρασαν την ασθένεια και την μελαγχολία με τη γαλήνια καταφυγή στην προσευχή. Είναι η μόνη δύναμη στον κόσμο η οποία φαίνεται να υπερνικά τους αποκαλουμένους νόμους της φύσεως. Οι περιπτώσεις αυτές τις οποίες δια της προσευχής έχει επιτευχθεί αυτό έχουν χαρακτηριστεί ως θαύματα. Εξάλλου ένα συνεχές πιο ήσυχο θαύμα δημιουργείται σιγά σιγά στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ανακαλύψει ότι η ειλικρινής προσευχή τους τροφοδοτεί με μια σταθερή ροή πνευματικής τροφής που τους ενδυναμώνει στον αγώνα της καθημερινής ζωής τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν την προσευχή σαν μια τυποποιημένη ρουτίνα με λέξεις, έναν καταφύγιο για τους ανήμπορους ή έναν παιδιάστικο αίτημα για την απόκτηση υλικών αγαθών. Είναι λυπηρόν που υποτιμούμε την προσευχή όταν την αντιλαμβανόμαστε με τέτοιους όρους. Μόνο με την προσευχή αποκτούμε πραγματικά την πλήρη και αρμονική σύζευξη του σώματος με τη διάνοια και το πνεύμα, η οποία δίνει στον έφθραστο των ανθρώπινων οργανισμών την ακλόνητη δύναμή της. Οι λέξεις «ζητείτε και θα σας δοθεί» έχουν επιβεβαιωθεί από την εμπειρία της ανθρωπότητας. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να επικαλούμαστε τον Θεό απλά για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Αντλούμε τη μέγιστη δύναμη από την προσευχή όταν τη χρησιμοποιούμε όχι σαν αίτημα αλλά σαν ηκεσία στο να μπορέσουμε να μοιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο προς τον Θεό. Η προσευχή θα πρέπει να θεωρείται ως η επιβεβαίωση της παρουσίας του Θεού. Ένας γέρος χωρικός καθόταν μονάχος στο τελευταίο στασίδι της εκκλησίας του χωριού. «Τι περιμένεις?» τον ρώτησαν και αυτός απήντησε. «Τον κοιτάζω και με κοιτάζει». Ο άνθρωπος προσεύχεται όχι μόνο για να το θυμάται ο Θεός, αλλά επίσης για να θυμάται και αυτός το Θεό. Πώς μπορεί να προσδιοριστεί τι είναι προσευχή? Η προσευχή είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει το Θεό, να επικοινωνήσει με μια αόρατη ύπαρξη, αυτή που δημιούργησε κάθε τι που υπάρχει, που είναι υπέρτατη σοφία, αλήθεια, ομορφιά και δύναμη, πατέρας και λυτρωτής του κάθε ανθρώπου. Αυτή η επιδίωξη της προσευχής παραμένει πάντα απρόσιτη από τη διάνοια. Η αληθινή προσευχή κάθε άλλον παρά συνίσταται σε μια απλή απαγγελία φράσεων. Η αληθινή προσευχή αντιπροσωπεύει μια μυσταγωγική κατάσταση όπου η συνείδηση γίνεται ένα με το Θεό. Οι απλοί νιώθουν το Θεό με την ίδια φυσικότητα που νιώθουν τη ζεστασιά του ήλιου και το μοσχοβόλημα των λουλουδιών. Αλλά ο Θεός αυτός που τόσο εύκολα πλησιάζεται από όποιον ξέρει να αγαπά μένει κρυμμένος από όποιον ξέρει μόνον να καταλαβαίνει. Γιατί τόσο η σκέψη όσο και η γλώσσα αποτυχάνουν όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε τον Θεό. Γνωρίζομαι εν τούτης πως οποτεδήποτε απευθυνόμαστε στο Θεό με θερμή προσευχή μεταλλάσσομεν την ψυχή και το σώμα μας προς το καλύτερο. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται έστω και για ένα λεπτό πάντα θα υπάρξει κάποιον καλό αποτέλεσμα. Μπορεί κανένας να προσεύχεται οπουδήποτε, στο δρόμο, στο γραφείο, στο κατάστημα, στο σχολείο, ως επίσης και στην απομόνωση του ιδιαίτερου δωματίου του ή ανάμεσα στο πλήθος μέσα σε μια εκκλησιά. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη στάση, χρόνος ή τοποθεσία. Για να διαπλάσει κανείς πραγματικά την προσωπικότητά του, η προσευχή πρέπει να γίνει συνήθεια. Αλλά είναι χωρίς νόημα το να προσεύχεται το πρωί ο άνθρωπος και να ζει σαν βάρβαρος το υπόλοιπο της ημέρας. Η αληθινή προσευχή είναι ένας τρόπος ζωής. Η αληθινή ζωή είναι στην κυριολεξία ένας τρόπος προσευχής. Στην εποχή μας, όσον ποτέ άλλοτε, η προσευχή είναι μια
δεσμευτική ανάγκη στη ζωή των ανθρώπων και των εθνών. Η έλλειψη έμφασης του θρησκευτικού αισθητηρίου έχει οδηγήσει τον κόσμο στο χείλος της καταστροφής. Η προσευχή, η βασική άσκηση του πνεύματος, θα πρέπει να γίνει καθημερινή πρακτική στη ζωή μας. Η παραμελημένη ψυχή του ανθρώπου πρέπει να γίνει αρκετά δυνατή ώστε να επιβάλλει και πάλι τον προορισμό της. Γιατί αν η δύναμη της προσευχής χρησιμοποιηθεί στη ζωή μας, όταν το πνεύμα διακηρύσει τους σκοπούς του καθαρά και τολμηρά, υπάρχει ακόμα ελπίδα πως οι προσευχές μας για έναν καλύτερον κόσμο θα εισακουστούν. Αγαπητοί μου ακροατές, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με έναν δεκάλογο σχετικά με την προσευχή που είχε κυκλοφορήσει σε φυλάδιον του θρησκευτικού και κοινωνικού ομίλου του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακος παλαιότερα. Πρώτον, χωρίς προσευχή καμιά πνευματική μάχη δεν κερδίζεται. Οι στρατιώτες του Κυρίου μάχονται πιο νικηφόρα σε θέση γονατιστή. Δεύτερον, δεν είναι αρκετόν το περιεχόμενο της προσευχής να είναι αγνόν. Πρέπει και η καρδιά που το ζητά να είναι αγία. Τρίτον, ψηλότερα στον ουρανό ανεβαίνει η προσευχή που στέλνεται από τα βάθη μιας ταπεινής καρδιάς. Τέταρτον, το να ομιλείς στους ανθρώπους για το Θεό είναι σπουδαίον. Πιο σπουδαίον όμως είναι να μιλάς στο Θεό για τους ανθρώπους. Πέμπτον, η προσευχή θα σε απομακρύνει από την αμαρτία και η αμαρτία θα σε απομακρύνει από την προσευχή. Ίσως να μιλάς συχνά για τη σπουδαιότητα της προσευχής. Πιο σίγουρο για σέναν είναι να δαπανάς περισσότερον καιρό στην προσευχή. Ώρα που δαπανάτε στην προσευχή αποτελεί την καλύτερη τοποθέτηση του χρόνου σου. Όγδο, τίποτα δεν βρίσκεται έξω από τη δύναμη της προσευχής εκτός από εκείνον που βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού. Ένατον, μην προσεύχεσαι για σταυρόν ίσον με τις δυνάμεις σου, αλλά για δυνάμεις ίσες με το σταυρό σου. Δέκατον, να το θεωρείς ευλογίαν εάν ο Θεός αργεί να απαντήσει στις προσευχές σου. Η δοκιμασία της πίστης σου θα είναι τότε ο πρώτος καρπός της ταπεινής προσμονής και εξάρτησής σου από τον Κύριον. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπεν ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ο Διπόρη 91. Η καλή συντροφιά.

Κυριακή η Τετάρτη του Λουκά. Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Εννικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης.

ότι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των εν νικαία συνελθόντων το δεύτερον, επί των ευσεβών και φιλοχρίστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και αγίας εικόνας καταβαλώντων.

πατρός εκλάμψας Υιός αρρήτος, εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση, ον ειδώτες ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες σέβομεν πιστός, και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα, η Εκκλησία σπάζεται την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως. Θέλων ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγείρει ναή προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν άπερ λόγω ακυκώαμεν, γνωρίζονται σαφώς την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστών των Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενων της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση, διον άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ενικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης την ετήσιον μνήμην σήμερον των Θεοφόρων Πατέρων των εκπάσεις της Οικουμένης Συναθρηστέντων εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων των Ορθοδόξων τα συστήματα ευσεβούντες πιστός εορτάσομεν ούτι γάρ του δεινού αρίου το άθεον δόγμαν ευσεβοφρόνος καθήλων και της καθολικής εκκλησίας συνοδικός του τον εξοστράγησαν και τρανός των Υιών του Θεού ομοούσιον και συναίδιον πρώτων αιώνων όντα της πάσιν εδίδαξαν ομολογήν εν το της πίστεως συμβόλο ακριβώς και ευσεβώς τούτο εκθέμενη όθεν και ημείς της θείς αυτών δόγμα συνεπόμενη βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν συν πατρί των Υιών και το Πνεύμα το Πανάγιον εν μια θεότητη τριάδα.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης Αποστολικών Παραδόσεων Ακριβείς Φύλακες Γεγόνατι Άγιοι Πατέρες της Γαραγίας Τριάδος το Ομοούσιον Ορθοδόξος Δογματίσαντες Αρίου το Βλάσφημον Συνοδικός Κατεβάλλεται Μεθών και Μακεδόνιων Πνευματομάχων Απελέγξαντες Κατεκρίνατε Νεστόριον Ευτυχαία και Διόσκορον Σαβέλιοντε και Σεβίρον των Ακέφαλων Όντις πλάνης ετήσαστε Ριστέντες ημάς Ακυλίδωτον ημών των βίων Εν τυπίστη διατηρήν δεόν

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, τα 7 συνόδους, τα στον Πατέρων κατά διαφόρους καιρούς συστάσας εις ένα συνήθρισεν ενή κανόνα, το δε μάλα καλός ο Πατριάρχης, ο Γερμανός ο Νέος, γράφων ομούτε και κρατίνων τα δόγματα τα τούτων, ως και πρέσβεας αυτούς αγρύπνους τη σωτηρίας το Κυρίο προβάλλεται και του ποιμνίου συμπείμενας.

υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης, τους πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην πάντας ημάς οδηγήσας, πολυεύσπλαχνε δόξαση.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 8ο κεφάλαιο, στους στίχους 5-15.

είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την οδόν, και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, διατομή έχει νικμάδα, και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε ακάνθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποση, και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν εισιν, οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Ή δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσιν, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ου κέχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι εις είναι ακούσαντες και υπομεριμνών, και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτι εις είναι ή την εσ εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν, εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο.

είπεν ο Κύριος αυτήν την παραβολήν. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει τον σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση, «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν, «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε, «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ενώ στους υπόλοιπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούνε, αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα, γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις αυτής της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με τον σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν τον λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή.

Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, εφώναξε: «Αυτός που έχει αυτιά και ακούει, ας ακούσει».

εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές, αρχίζει η γνωστή σε όλους μας παραβολή του σποραίος. Η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται στους ναούς την περίοδο της σποράς, την περίοδο που η γη γονιμοποιεί τον σπόρο. Το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, τα οργωμένα χωράφια και τον σποριά με το δισάκι στον ώμο μας φέρνει στο νου αυτή η παραβολή. Σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, σποριάς ο Χριστός, και χωράφι που σπέρνεται ο σπόρος οι καρδιές των ανθρώπων, καθώς εξήγησε ο ίδιος ο Κύριος. Ο σπόρος άλλοτε πέφτει στα αγκάθια, άλλοτε στον δρόμο, άλλοτε σε γη με πέτρες και άλλοτε σε καλό χώμα. Ο Ιησούς από τότε που με τον λόγο του σαγίνευε τα πλήθη στα κρογιάλια της Τιβεριάδας μέχρι σήμερα και μέχρι την συντέλεια του κόσμου σπέρνει αδιάκοπα, σπέρνει ανάμεσα στα ερείπια, ανάμεσα στις καταστροφές, σπέρνει στις φτωχογειτονιές, στα εργοστάσια, στα χωριά και τις πόλεις, στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι με ροκαματιάριδες και ξωμάχοι, άνθρωποι πονεμένοι και δυστυχείς, οι άνθρωποι που ζουν στις ανέσεις και διασχίζουν τους δρόμους με αστραφτερές λιμουζίνες και τις απέραντες θάλασσες με πολυτελή κότερα. Και όλη αυτή η ανθρώπινη πλάση, όταν ακούει την παραβολή, εντάσσει τον εαυτό της σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Γίνεται γη με αγκάθια που πνίγουν το σπόρο, ή δρόμος χιλιοπατημένος και ανίκανος να γονιμοποιήσει τον σπόρο, ή χωράφι πετρωμένο, ή χώμα αφράτο και καρποφόρο. Ανάλογα με την θέλησή ή με τη διάθεσή της, ο Χριστός σπέρνει σε όλες τις καρδιές με τον ίδιο τρόπο. Από τις καρδιές εξαρτάται να κάνουν το χωράφι έτσι ή αλλιώς, πέτρινο ή γόνιμο. Ο Χριστός ωστόσο στη σπορά που κάνει έχει για συνεργούς του όλους όσους δέχτηκαν τη σωτηρία και έκαναν την καρδιά τους καλή γη, μα πιο πολύ εκείνους που κλήθηκαν ιδιαίτερα στο έργο της σποράς. Τούτη η σπορά όμως τότε μονάχα πετυχαίνει όταν γίνεται με τον Ιησούν και διά του Ιησού. Ότι σπέρνει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό χάνεται, μένει άκαρπο, ότι όμως παίρνεται μαζί του καρποφορεί. Για να σπείρει κανείς με τον Χριστό όπως θέλει ο Χριστός, πρέπει να βγει από το σπίτι του, να βγει έξω από τον εαυτό του, να εκτεθεί στην κακοκαιρία και στην αβεβαιότητα, όπως έκαναν οι μαθητές του και έγιναν ψαράδες ανθρώπων. Ακόμα για να σπείρουμε τον λόγο του Χριστού πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι ο σποριάς και ο σπόρος είναι ο λόγος του. Δεν μπορούμε να σπείρουμε αν δεν έχουμε στην ψυχή μας τον σπόρο της αλήθειας. Πρέπει να αυξηθεί ο σπόρος μέσα μας, να γεμίσει τον εσωτερικό μας χώρο και έτσι να βγούμε για την σπορά. Μόνο έτσι μπορούμε να περιμένουμε θερισμό. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση σπέρνοντας να επιχειρήσουμε να μπούμε απρόσεκτα και βέβυλα στην ψυχή των άλλων, αυταρχικά, σκληρά, ανελέητα, σαν τους Φαρισαίους, και να αποθηθούμε από αυτούς. Θα σπέρνουμε μαζί με τον Χριστό ήρεμα και απλά, ταπεινά και προσεκτικά και προπαντός με σεβασμό στην ελευθερία των άλλων. Έτσι θα ευλογείται η σπορά μας
και η καρποφορία θα είναι σίγουρη.

Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη συνέχεια με την βοήθεια του Θεού να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή την υπέροχη ευαγγελική περικοπή, έχοντας για βοήθημά μας το Κυριακό Δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτών, όμεν έπεσε παρά την οδόν, και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Διατί άραγε ο Κύριος εφανέρωσεν μεν τη σημαίνουση της παραβολής ταύτης τα λόγια, εσιώπησε δε το ποιος είναι ο σπορεύς και γεωργός του λόγου. Επειδή πρώτος γεωργός του σπόρου, ήτι πρώτος κήρυξ και διδάσκαλος του Ευαγγελικού Κηρύγματος, είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο και της παραβολής ταύτης ποιητής. Δια τούτο ή να μην είπει «εγώ εξήλθον, του σπήρε των εμών σπόρων», και ούτω φανεί φιλόδοξος και αφορμήν παράσχει κατηγορίας εις τους αφορμήν ζητούντας φαρισαίους και γραμματείς, εσχημάτισεν εις τρίτων πρόσωπων ανώνυμων των λόγων υπών, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος, χωρίς να εγκαταλείψει τους πατρικούς κόλπους ως Θεός, εξήλθεν εις την γην άνθρωπος γενόμενος, δι' ημάς και κηρύξασις ημάς τη σωτηρία στα μαθήματα. Ούτω δε σχηματίσας των παραβολικών λόγων, εφανέρωσε κήρυκα του Ευαγγελίου όχι μόνον εαυτόν, αλλά και τους θεηγόρους Αποστόλους και τους Αγίους Ιεράρχας και Διδασκάλους και πάντα άλλων κήρυκα της ευσεβίας και ορθοδοξίας. Σημείωσον δε ότι δεν είπε «εξήλθεν ο Γεωργός», αλλά «εξήλθεν ο Σπύρον», ή να δια τούτου φανερώσει ότι καθώς αληθινός Γεωργός είναι όχι εκείνος ο οποίος έχει μεν σπόρον, αλλά δεν σπήρει, αλλά όστις, αλλά εκείνος που και σπόρον έχει και σπήρει. Ούτω και διδάσκαλος αληθής είναι όχι εκείνος ο οποίος έχει μεν την δύναμη του διδάσκην, όμως δεν διδάσκει, αλλά όστις έχουν της διδασκαλίας το χάρισμα, πράγματι και αληθεία διδάσκει. Βλέπετε πρώτον όσα συμβαίνουν εις των σπυρώμενων σπόρων. Έπειτα ακούεις ότι τα όμοια συμβαίνουν και εις των διδασκόμενων λόγων. Ότε λέγει ο Γεωργός, έσπυρεν των σπόρων, όμεν ή τη μέρος μεν του σπόρου έπεσεν εις την οδόν, όθεν και οι διερχόμενοι κατεπάτησαν και τα πετεινά δε τα εις τον αέρα πετώντα κατέφαγον αυτών. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιένε ξηράνθη διετομή έχει νικμάδα. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσεν επί την πέτραν και ευλάστησε πλην επειδή η πέτρα δεν είχε υγρασία εξηράνθη. Μη νοήσεις δε πέτραν γυμνήν και ξηράν, διότι επάνω εις αυτήν ουδόλος βλαστάνει ο σπόρος. Άκουσον δε πως πλατύτερον τούτον περιγράφουσιν οι άλλοι δύο ευαγγελιστέ, ο Ματθαίος δηλαδή και ο Μάρκος. Άλλα δε έπεσεν επί την πετρώδην, όπου ουκείχεν γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος. Όπου η γη είναι ολίγη και δεν έχει βάθος, εκεί η δύναμη του σπόρου μη δυναμένη να ενεργήσει προς τα κάτω και να αυξήσει την ρίζαν δια το εμπόδιον των πετρών, οι οποίοι υπάρχουν εις το βάθος της γης, εκεί όσοι είναι επόμενον δεν ενεργεί προς τα κάτω ούτε αυξάνει την ρίζαν, αλλά φέρεται όλοι προς τα άνω και χωρίς αργοπορίαν φυτρώνει το φυτόν. Όθεν ο σπόρος ο οποίος πίπτει στην πετρώδην γην βλαστάνει μεν ταχαίως,
μη έχουν δε ανάλογον ρίζαν, η οποία είναι το στόμα του φυτού, μη δε βρίσκον υγρασίαν και τροφήν εις βράχον, ώστις υπάρχει από κάτω, ή να εξ αυτής τραφεί, όταν ανατείλει ο ήλιος καίεται. Λέγουσι οι αυτοί ευαγγελιστέ, και διότι δεν έχει ρίζαν, ήτι επειδή δεν έχει την ανάλογον ρίζαν, ξηραίνεται.

και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Άλλο δε μέρος σπόρου έπεσεν εις την ακανθοφόρον γην. Βλαστήσασε δε εάκανθε ομού με το φυτόν του σπόρου απέπνιξαν αυτό. Σημείωσε δε το συμφυήσε εάκανθε, το οποίο σημαίνει ότι καθώς εις την ακανθόδην γην βλαστάνει και το ήμερον φυτόν και άγρι άκανθε, πνίγουσι δε εάκανθε το φυτόν, εάν δεν εκριζωθώσιν εις των κατάλληλων καιρών, ούτω και εις την φύση του ανθρώπου μετά την προπατορικήν αμαρτίαν, βλαστάνουσι και η βλαστή της σωτηριώδους αρετής και τα φυτά της ψυχοβλαβούς αμαρτίας. Εάν δε δεν εκριζωθεί η αμαρτία, αλλά συναυξήσει μετά της αρετής, η κακία εξαφανίζει τα βλαστήματα της αρετής. Και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και φιέν επίησεν καρπών εκατονταπλασίωνα, και άλλο μέρος σπόρου έπεσεν επί την γην την αγαθήν, δηλαδή την καρποφόρον, την περιέχουσαν και υγρασίαν και έλαια και άλατα και όσα άλλα είναι αναγκαία προς διατροφήν και αύξησιν του φυτού και προς πλουσίαν καρποφορίαν. Εις αυτήν δε την γην όχι μόνον ευλάστησεν ο σπόρος, αλλά και επίησε καρπών εκατονταπλάσιων. Και αν μερική αμφιβάλλωση υπερί του ότι εις ένας κόκκος δύναται να καρποφορήσει κόκκους εκατόν, τούτο όμως είναι βέβαιον όχι μόνο δια της μαρτυρίας των φυσιολόγων, οι οποίοι ιστορούσιν ότι η γη των Σιβαριτών και ο ενδιαφρική Βυζάκιος αγρός και η ενσικελία λεγόμενη Λεόντι η αγρή, εξόχως δε η της Αιγύπτου γη, αποδίδει καρπών πέραν του εκατονταπλασίου. Αλλά και δια την μαρτυρίαν της Θείας Γραφής λεγούσις περί της γης των γεράρων. Έσπηρε δε Ισαάκ εν τη γη εκείνη και έβρενεν το ενί αυτό εκείνο εκατοστεύουσαν κριθήν. Εάν δε στοχαστείς πόσας αρετάς καρποφορεί ο λόγος του Θεού όταν πέσει στην καρδίαν του αγαθού ανθρώπου, βλέπεις το εκατονταπλάσιον του καρπού, διότι πολλάκις εις μόνος λόγος μοιρίας αρετά σε καρποφόρησε. Μαρτυρούσι τούτο επολέ του Ευαγγελιστού Μαθαίου αρετέ, καρπή ενός λόγου, του λόγου ακολούθημη. Ταύτην δε την παραβολήν ακούσαντες οι μαθητέ του Κυρίου Ιησού και μη κατανοήσαντες του λόγου την έννοιαν, εζήτησαν παρά αυτού την εξήγησην.

επιρώ των δεύτων οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σοι η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσιν. Το μεν ερώτημα των μαθητών είναι σαφές και ευκατανόητον, η δε απόκρισης του διδασκάλου ασαφής και απορίας πρόξενος. Ασαφής επειδή είναι ακατάλληλος δια την ερώτηση. Η μεν μαθητέ ερωτώσιν, ποιος ο σκοπός και η έννοια της παραβολής, τι σύ η παραβολή αυτή? Ο δε διδάσκαλος αποκρίνεται προς αυτούς ουχή εξηγών της παραβολής το νόημα, αλλά λέγον προς αυτούς, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια. Απορίαν δε προξενεί το «ίνα», διότι το «ίνα» εκλαμβανόμενον κατά την κοινή χρήση σημαίνει ότι «επίτηδες», ελάλει ο Ιησούς παραβολικός, ή να βλέποντες και ακούοντες μη κατανοώσιν και επομένως μη δε πιστεύωσιν εις αυτόν. Τούτο δε είναι τελείως ανάρμοστον, μάλλον δε εναντίον εις την άπειρον αυτού ευσπλαχνίαν. Αλλά αν θεωρήσουμε την αυτήν περικοπήν εις το καταμαθαίον Ευαγγέλιον, και η ασάφεια σαφηνίζεται και η απορία παντελώς λύεται. Και προσελθόντες, λέγει ο ιερός Ματθαίος, οι μαθητέ είπον αυτό, «Διατί εν παραβολές λαλείς αυτής?» Εκ τούτου λοιπόν γίνεται φανερόν ότι δύο ήσαν τα ερωτήματα των μαθητών. Εκ τούτων δε το πρώτον ήτι

τότε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εκείνης δε ουδέδοτε. Λαλό λέγει ο Ιησούς εν παραβολές, διότι εκείνοι βλέπονται στα θαύματα δια των αισθητών ομάτων με τα αισθητά μάτια, δεν βλέπουσιν αυτά δια των οφθαλμών της ψυχής και ακούοντες δια των σωματικών οτίων, των σωματικών αυτιών, και αυτά τα φανερός και άνευ παραβολής λεγόμενα δεν ακούωσιν δια των ψυχικών ακών, ουδέ κατανοούσιν αυτά. Δια τούτο εν παραβολές λαλώ προς τους λοιπούς, ότι βλέποντες ου βλέπουσι και ακούοντες ουκ ακούσιν ουδέ συνιούσιν. Είναι λοιπόν μη κολλάζονται ως μη θέλοντες να κατανοήσουν, και τα άνευ παραβολής λεγόμενα δια τούτο λαλώ εν παραβολές. Ο πανέφημος λοιπόν Μαθαίος φανερώσας το πρώτο ερώτημα των μαθητών του Χριστού και υπόν το ότι ημίν δέδοτε εσαφήνισεν την ασάφιαν, γράψας δε το ότι, το ότι αντί του ίνα, ότι βλέποντες ου βλέπουσιν, έλυσεν την απορία. Διότι ο τρόπος δε απαντήσας ο Κύριος εις το πρώτον ερώτημαν, ήτι εις το διατί εν παραβολές λαλεί, αποκρίνεται έπειτα και εις το δεύτερον, ήτι εις το τι σύει η παραβολή αυτή, εξηγών της παραβολής το νόημα.

έστι δε αυτή η παραβολή ως πόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Η δε παρά την οδόν εισήν οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ήτι αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οδός δε η παρά την οδόν ευρισκόμενοι άνθρωποι και ακούοντες. Πετεινά δε του ουρανού τα εναέρια πνεύματα της πονηρίας, του τέστην ο διάβολος. Αλλά ποιοι είναι οι εν τη οδό ακούοντες των λόγων? Ούτε είναι οι ανευλαβείς άνθρωποι, οι μη προσέχοντες και επομένως μη κατανοούντες τα λεγόμενα. Επιβεβαιεί τούτο ο θεηγόρος Ματθαίος λέγον, παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη συνιέντος, ήτι μη καταλαμβάνοντος αυτών. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού, ούτως εστίν ο παρά την οδόν σπαρείς. Προς τους τίου τους ανθρώπους δια την ανευλάβιαν και απροσεξίαν αυτών, τολμά και έρχεται ο διάβολος και έρει από τις καρδίες αυτών, ή τις σκορπίζει και εξαλείφει από τις μνήμεις αυτών των λόγων των οποίων ήκουσαν και δεν κατενόησαν, ή να μη ενθυμούμενοι αυτών κατανοήσωσιν αυτών, κατανοήσαντες δε πιστεύσωση και πιστεύσαντες σωθώσει.

η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσιν μεταχαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ούκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Πέτρα είναι εκείνοι οι άνθρωποι ήτινες όταν ακούσωσιν των λόγων του Θεού, δέχονται αυτόν μεταχαράς. Αλλά καθώς ο σπόρος ο πεσών επί την πετρώδην γην βλαστάνει μεν, αλλά επειδή δεν ρίζωσεν δια την ανιδρίαν και σκληρότηταν της πέτρας, ξηραίνεται. Ούτω και ο λόγος του Θεού βλαστάνει μεν εις αυτούς των βλαστών της πίστεως, πιστεύουσιν δηλαδή οι τι ούτη, αλλά επειδή δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών ο λόγος του Θεού δεν ρίζωσεν, ουδέ στηρίχθην εις την καρδίαν αυτών, δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών, δια τούτων εις καιρών μεν ειρήνης και ησυχίας από παντός πειρασμού διαμένους οι πιστοί. Εν καιρό δε πειρασμού, ήτι όταν συμβεί διωγμός ή άλλη της κινδυνώδης και θλιβερά περίστασης, τότε αθετούσι την πίστην, δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών. Τούτο συνέβη μένει στους παλαιούς καιρούς. Συμβαίνει δε και εις τας ημέρας μας, την εις δηλαδή εκ των πιστών, ίδια των φόβων των τυράννων, ίδια φιλοζωίαν, ίδια φιλοχρηματίαν, ίδια φιλιδονίαν, ίδια φιλοδοξίαν, ειρνήθησαν τότε και μέχρι τη σήμερον μερικοί αρνούνται οι τρισάθλοι την ευσέβειαν και την ορθοδοξίαν της πίστεως.

το δέει στα σακάνθας πεσών. Ούτε οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Ο εις τας ακάνθας πεσών σπόρος είναι ο λόγος του Θεού τον οποίον ακούσιν οι πολυμέριμνοι και φιλόπλουτοι και φιλίδωνοι. Τούτου δε του λόγου την δύναμη και την ενέργειαν θανατώνουν εκοσμικέ μέριμνε και η απάτη του πλούτου και η ειδονή της σαρκός, καθώς πνίγουσιν εάκανθε των βλαστών του σπόρου. Και η μέριμνα, λέγει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Εκ τούτων δε γίνεται φανερόν ότι όχι πάσα μέριμνα, αλλά η μέριμνα των κοσμικών ματαιοτήτων, όχι ο πλούτος, αλλά η απάτη του πλούτου, όχι η ειδονή, η πνευματική και αγία, η θυγάρτυρ της αρετής, αλλά η ειδονή, η σαρκική και παμβέβυλος, η μήτυρ της αμαρτίας, βλάπτει την ψυχήν του ανθρώπου. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ιδού ποια είναι η καρποφόρος γη, εκείνη είναι ήτινες έχοντας καρδίαν καλήν και αγαθήν, δηλαδή αγαθωτάτην, ακούσαντες των λόγων του Θεού, κατέχουσιν αυτόν, τούτεστι μνημονεύουσι και μελετώσιν αυτόν, τον θυμούνται, τον μελετούν διαπαντός. Εάν δε οποιοσδήποτε πειρασμός συμβεί εις αυτούς, μετακαρτερίας και υπομονής καρποφορούσι της αρετής τους καρπούς, εκμεταλλεύονται των πειρασμών και καρποφορούσιν της αρετής τους καρπούς. Ταύτα λέγονε φόνη, ο έχων ότα ακούιν ακουέτο, πάντες μεν έχομεν οτία σωματικά αυτιά, όχι όμως όλοι ψυχικά. Διαμέν των σωματικών ακούμεν, καθώς και τα άλογα ζώα, δια δε των ψυχικών κατανοούμεν ως λογική και διακρίνομεν τα λεγόμενα. Περί των ψυχικών δεοτίων ομιλεί εν ταύτα ο Θεάνθρωπος, δια των οποίων ο ακούων και ακούει και κατανοεί και σώζεται.

Θα δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την Αποστολική Περικόπη. Είναι παρμένη από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Την βρίσκουμε στο 3ο κεφάλαιο, στίχοι 8-15.

τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτον βούλομαι σε διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσθαστε υπεπιστευκόντες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισίγαραν ωφελείς και μάταιοι. Αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικόν, σπούδασον ελθύν πρόσμε εις Νικόπολη, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε, ζηνάν των νομικών και απολώ σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη, μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μη όσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

Παιδί μου, τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανημένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον 1-2 φορές και αν δεν ακούει, άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάνη των Τυχικών, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν κι οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα του Άγιο Ευαγγέλιο, τον Άγιο Απόστολο της Κυριακής της Τετάρτης του Λουκά.

Κωδικό 9199. Φως στο δρόμο μας.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Στα πλαίσια των διδαχών του, ο γέροντας παπά Χαράλαμπος έκανε ιδιαίτερο λόγο σε όλους γενικά, είτε έγγαμους είτε άγαμους, περί νοεράς προσευχής. Ο ύμνηστος, καθώς τον εζήσαμε από κοντά, αφογεύθηκε ο ίδιος στους λυκύτατους καρπούς της νοεράς προσευχής, μέσα του διάπειρος ήταν ο πόθος, ή δυνατόν όλος ο κόσμος ομοίως να γευθεί αυτούς τους βότριας. Ιδιαιτέρως όμως εσυγκινήτων, όταν έβλεπεν ανάλογον ενδιαφέρον από τους συνδετημόνες, τότε πραγματικά άνοιγε η καρδιά του. Χωρίς υπερβολή, έβγαζε από το ξεχύλισμά της και μετέδιδε άμεσα στους ακροαζομένους. Ο Άγιος αυτός γέροντας δεν έλεγε λόγια παχυλά, χωρίς περιεχόμενο. Για το γέροντά μου μπορώ να διαβεβαιώσω, χωρίς ενδιασμούς και από την πείραν πολλών άλλων και λίγων από τη δική μου, ότι ίσχυε ο λόγος του Κυρίου, τα λόγια «Α εγώ λαλό πνεύμα εστίν και ζωή εστίν». Ακούοντας την φήμη του ως διδασκάλου της νοεράς προσευχής, συνέρεαν πλήθη ανθρώπων όλων των τάξεων και εξεγάμων και εξαγάμων. Σε όλους όσοι τον επισκέπτονταν, μετέδιδε από την πρώτη στιγμή από τον εαυτό του και αναλόγως της δεκτικότητας καθενός. Στη Νέα Σκήτη, κατά το έτος 1964, επισκέφθηκε το γέροντα ο αείμνηστος πνευματικός Παπασάβας Σταυροβουνιώτης. Μαζί του ακολουθούσε και ένας νεαρός, υποψήφιος μοναχός. Ο νέος εζήτησε να συμβουλευτεί τον γέροντα. Εκάθισαν αρκετά μαζί και στη συνέχεια αναχώρησαν με τον Οσάνο Πνευματικό για τις Ιερές Μονές. Την άλλη ημέρα ανεσπεσμένος επιστρέφει από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου ο νέος και χτυπά την πόρτα του γέροντα με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Ανοίγει ο γέροντας. «Τι συμβαίνει, παιδί μου?» «Γέροντα, να σου πω κάτι σοβαρό. Όταν φύγαμε χθες, ακολούθησα τις συμβουλές σας και άρχισα να λέω συνέχεια με το στόμα την ευχή. Αλλά το βράδυ αισθάνθηκα μέσα στο κέντρο της καρδιάς μια δυνατή φλόγα που έκε, αλλά μου έφερε τόση ενδοστρέφεια και τόση γλυκύτητα, ώστε νόμιζα ότι το νου μου τον κατάπιανε η καρδιά. Έμεινα με το νου ώραν πολύ στην καρδιά. Δεν ήθελε να βγει από μέσα. Από εκείνη την ώρα δυνάμωσε τόσο η ευχή, ώστε να μην σταματά ούτε δευτερόλεπτο». Όταν ο γέροντας άκουσε κάτι τέτοιο, με τη συνηθισμένη του παιδική απλότητα, τον αγκάλιασε και τον φιλούσε με δάκρυα. Κατόπι του συνέστησε αντί να γυρίζει για προσκύνημα, να παραμείνει όλες τις ημέρες κοντά του για να κρατήσει και να περισσεύσει αυτό που του χάρισε ο Θεός. Δυστυχώς ο νέος δεν μπορούσε να αποχωριστεί το σύντροφό του πνευματικό. Σε μια νέα ευκαιρία και πριν φύγουν, γύρισε βιαστικά στη Νέα Σκήτη, είδε τον γέροντα και του ομολόγησε ότι κρατάν με την αδιάλειπτον ευχή, αλλά με τους γύρους και τον περισπασμό η φλόγα έχει αδυνατήσει κατά πολύ. Ήταν επόμενο. Ωστόσο ο γέροντας τον απεκάλεσε κλέφτη. «Ήρθες εδώ, μας έκλεψες την νοερά προσευχή και έφυγες». Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι νέοι ομολογούσαν ότι από την πρώτη φορά που τους εδίδασκε για την ευχή μπορούσαν να προσαρμοστούν με το πρόγραμμα της οκτάωρης αγρυπνίας που ακολουθούσε η συνοδεία μας. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις όπου η Θεία Πρόνοια έφερε στο κελί μας ανθρώπους τελείως άσχετους, ναρκωμανείς, αναρχικούς και άλλους, καλοπροαίρετους όμως, οι οποίοι από την πρώτη επαφή και εξομολόγηση εγκατέλειψαν την πρώην άσωτη ζωή και μπήκαν στο πρόγραμμα της αγρυπνίας. Από αυτούς έχουμε και ορισμένους οι οποίοι έγιναν και μοναχοί. Δεν θα παρασιωπήσω και την περίπτωση του νέου, ο οποίος κινούμενος από πνευματική δίψα, όταν ήταν στον κόσμο ανέγνωσε βιβλία περί νοεράς προσευχής. Η φλογισμένη εκείνη ψυχή, όπως ένας πόγκος, απορρόφησε εκείνα τα θεόσοφα λόγια και τα έθεσε σε εφαρμογή. Δεν άργησε δε να αποκομίσει και τους πρώτους αγλαείς καρπούς. Συγκεντρωνόταν το βράδυ στο μέσο της Αθήνας ώρες ολόκληρες, αγωνιζόμενος αλλά και εντρυφώντας στο ιερό αυτό έργο της ευχής. Συγχρόνως την ημέρα δεν έπαβε αδιαλείπτος να λέει την ευχή. Όμως επόμενο ήταν χωρίς πνευματικό οδηγό να σκοντάψει. Απαραίτητη προϋπόθεση
κατά τους πατέρες για την πνευματική πρόοδο αυτού του έργου είναι ο κατάλληλος οδηγός.

Την εποχή εκείνη, η πόλη των Αθηνών εκοσμείτωσε με αρκετούς ευλαβείς και χαρισματούχους πνευματικούς. Ο νέος αυτός, είτε εκ δαιμονικής συνεργίας, είτε εκ της ανθρωπίνης φύσεως, περιήρθε σε μια υπερβολική ψυχοσωματική υπερκόπωση, σε βαθμόν ώστε μόλις σε συγκέντρωνε το νου στην κατανόηση της ευχής, αισθανόταν ένα τόσο φρικτό πονοκέφαλο, ώστε να νομίζει ότι θα του φύγουν τα μυαλά. Εξ ανάγκης κατέφυγε σε όλους τους τότε κορυφαίους πνευματικούς της Αθήνας. Πλην ο Θεός δεν ευδόκησε μέσον αυτών να έβρει θεραπεία. Κατά θεία νεύση του συνέστησε ο πνευματικός να μεταβεί για ένα μήνα στο Άγιο Όρος προς ψυχικήν ηρεμία. Αυτό ήτανε. Κατά θείαν ευδοκίαν από τις πρώτες κιόλας ημέρας, άματι ακοή προσέτρεξε στον παπά Χαράλαμπο, μήπως ακούσει λόγων σωτήριων για την δυσκολία στην οποία περιήλθε. Πριν όμως γνωρίσει τον παπά Χαράλαμπο, εξομολογήθηκε σε κάποιον άλλο φημισμένο πνευματικό, ο οποίος του επέβαλε καθημερινά πρώτου ύπνου 50 γονικλησίες και 4 κομποσχήμια των 100 κόμβων. Ο νέος αρνήθηκε ρητά τον κανόνα, επικαλούμενος ψυχοσωματική υπερκόπωση. Μεταβαίνοντας ακολούθως τον παπά Χαράλαμπο, μεταξύ άλλων διηγήθηκε και το ανωτέρω πάθημα με τον άλλο πνευματικό, λέγοντας: «Αν γίνεται, σε παρακαλώ, λύσε με από αυτόν τον κανόνα, διότι δεν μπορώ να κάμνω τόσο κομποσχήνη». Τότε τον περιλαμβάνει ο γέροντας, του δίνει το πρώτο μάθημα της ευχής και τον εξαποστέλει λέγοντας: «Πήγαινε σήμερα, προσπάθησε να εφαρμόσεις αυτά που είπαμε και αν δυσκολευτείς, τότε τα ξαναλέμε». Από την ίδια κιόλα στιγμή, λέει ο αψευδής εκείνος νέος, σαν νέφος διαλύθηκε εκείνος ο πονοκέφαλος και άρχισε να δουλεύει σαν μηχανάκι αδιάλειπτος ευχή, πότε με το νου, πότε με το στόμα, σταμάτητα, όχι 4 κομποσχήνια, αλλά τετράδες κυλούσαν ασταμάτητα. Ο νέος αυτός, αφού εγνώρισε από τον γέροντα ωφέλεια και θεραπεία, δεν μπορούσε πλέον να τον αποχωριστεί. Ωστόσο, σεβόμενος την ευλογία του πνευματικού του, επέστρεψε προς όραν στα εγκόσμια. Δεν άργησε όμως να εγκαταβιώσει αργότερα σε ένα από τα σκηνώματα του Αγίου Όρους και να πλουτεί τον γέροντα μέχρι του θανάτου του ως πνευματικό του οδηγόν και ευεργέτην.

Όταν την άνοιξη του 1964 πρωτοεπισκέφθηκα τον γέροντά μου, ήταν ακόμα μόνος του. Ωστόσο λειτουργούσε κάθε νύχτα με τη βοήθεια του παππού Αρσενίου και του παραδελφού του μοναχού Ιωσήφ. Με το πρόγραμμα αυτό αείμνηστος εφάρμοζε πιστά την εντολή του γέροντός του. Παπά χαράλαμπε να κόψει στη μέρημνα. Με το ησυχαστικό αυτό πρόγραμμα, ο αείμνηστος τολμώ να πω ότι εμεγαλούργησε. Εγνώρισε καταστάσεις πνευματικές, τις οποίες μόνο στους βίους των Μεγάλων Αγίων συναντούμε. Η φλόγα της αδιαλείπτου ευχής και του ένθεου έρωτα ως άλλη χαλδαϊκή κάμινος έκαιε, αλλά δεν κατέκαιε την καρδιά του. Ανεξίτηλες παρέμεναν εκείνες οι ολονύχτιες κοπιαστικές αγρυπνίες, εκείνες οι λειτουργίες όπου με τους οφθαλμούς της εκλεπτισμένης ψυχής έβλεπε εναργώ στα θεία μυστήρια από αυτόν τούτον τον γενόμενον θήτη και θύμα πρώτου φρικτού θυσιαστηρίου, δηλαδή τον Κύριο. Εκστατικός από τα ορώμενα παρέλυαν τα χέρια του. Διέκοπτε το μέλος, αναλυόταν σε λουτρόδα κρύων. Η λειτουργία παρατηνόταν επί μακρών, όταν έλεγε το μεταφόβου Θεού. Αυτόν τον φόβον τον εζούσε ο ίδιος και κυριολεκτικά με το αίσθημα της αναξιότητας έτρεμε, βλέποντας τη ζωντανή παρουσία του εσαρκωμένου λόγου να προσφέρεται διά των χειρών του εις μυστικήν βρώση και πόσιν των συνδετημόνων. Ο παραδελφός του, δηλαδή ο γέροντας Ιωσήφ, βλέποντας αυτήν την σπανίαν πνευματική κατάσταση, επανειλημμένος του συνέστησε κάτι το οποίο έπραξαν πολλοί Αγίοι Πατέρες, δηλαδή να παραιτηθεί από την καθημερινή ιερουργία και να επιδοθεί εξ ολοκλήρου στην άσκηση. Ομολογώ, λέει ο αείμνηστος, ότι και σε μένα πολλές φορές πέρασε αυτός ο λογισμός από το μυαλό μου, αλλά και πάλι τον ανερούσα λέγοντας: εφόσον πριν κοιμηθεί ο γεροντάς μου δεν μου συνέστησε τέτοιο πράγμα, φοβάμαι να προχωρήσω πιο πολύ χωρίς την ευλογία του. Αλλά μήπως και έτσι όπως ζούσε η ζωή του ήταν κατώτερη? Καθώς με το αψευδέστατο στόμα του μου ομολογούσε πολλές φορές από τη δυνατή φλόγα της αδιαλείπτου προσευχής, 2 και 3 ημερόνυχτα δεν έκλεινε μάτι. Κατόπιν με 4-5 ώρες ύπνο ικανοποιείτον το σώμα για τον απαραίτητο φόρο. Όσο για φαγητό, το καλοκαίρι φύτευε μερικές ντομάτες. Από αυτές έτρωγε κάθε μέρα, πότε με λίγο λαδάκι σαλάτα, πότε αλάδωτες τις νηστείες με λίγο ψωμί, και έτσι ξεγελούσε με αυτόν τον τρόπο το στράκινο σώμα. Παράλληλον ότι στην ηλικία ήδη ξεπέρασε τα 50, εντούτοις μέχρι χίγιες γονικλησίες που είχε ευλογία από το γέροντά του, τις εξαντλούσε και από εκεί και πέρα η αγρυπνία ολονύχτια με ορθοστασία σαν κολόνα.

Την περίοδο αυτή είχε ζήσει πολλές υπερφυσικές καταστάσεις. Από την υπερβολική συγκέντρωση του νου, εντρυφούσε στο δώρο της καθαρής και αμετεώριστης ευχής. Πολύ συχνά έμπαινε ο νους μέσα στην καρδία και γίνονταν ένα. Αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν είναι παράξενο στους αγωνιστές, αλλά για να το εννοήσουμε και εμείς, οι αμύητοι, μας έλεγε ο μακάριος γέροντας. Όπως όταν ένας ισχυρός μαγνήτης κολλήσει με το σίδερο, το τραβάς με όλη σου τη δύναμη αλλά δεν ξεκολλά, έτσι και ο νους, όπου συναντά την Βασιλεία του Χριστού, μέσα στην καρδιά έλκεται, γλυκαίνει, κολλά τόσο πολύ, ώστε αν τύχει και κάποιος σε φωνάξει, σου χτυπά την πόρτα, ακούεις μεν, αλλά και θέλοντας δεν μπορείς εύκολα να ξεκολλήσεις. Αυτό παραμένει όσο ο Θεός θέλει. Άλλοτε όμως συστέλλεται, άλλοτε διαστέλλεται. Όταν συσταλεί ο νους, επιστρέφει ξανά στην φυσιολογική του κατάσταση. Όμως, όπως όταν βουτήξεις ένα σφουγγάρι σε ένα μεροδοχείο και μετά το στύψεις, εκείνο το άρωμα κολλάει γερά και δεν βγαίνει, έτσι και ο νους γεμίζει μέσα του από το θείο μύρο. Μπορεί την ημέρα να δουλεύει σε εργόχειρο, στον κήπο, στα ντουβάρια, ο νους όμως, όπως είναι ποτισμένος βαθιά, με την γλυκύτητα του θείου μύρου και χωρίς να θέλει, εύχεται αδιάλειπτα και συχνά πυκνά ξεχυλούν γλυκύτατα δάκρυα από μόνη την ενθύμηση του Χριστού ή της Παναγίας μας. Άλλοτε πάλιν, μετά την καθαρά προσευχή, ο νους διαστέλλεται και πλατείνεται. Εκεί πια δεν διευθύνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά διευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος ζήσει αυτή την κατάσταση, τότε καταλαβαίνει και λέγει: «Βραίωστε αυτό εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος ουκ είδα». Λέγοντας αυτά ο γέροντας, υπονοούσε ότι αρπαζόταν το πνεύμα του σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Μία φορά ένας αδελφός τόλμησε να ρωτήσει ευθέως: «Γέροντα, μήπως είδες καμιά φορά στην προσευχή τον Χριστό?» «Βρε παιδί μου, όποιος δεν βλέπει στην προσευχή με τα μάτια της ψυχής τον Χριστό, αυτός δεν έμαθε να προσεύχεται». «Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, όμως εννοώ αν είδες και με τα μάτια του σώματος ποτέ τον Κύριο». «Αχ, να ξέρες τι είναι να δεις τον Χριστό με τα μάτια. Μόλις τον βλέπεις, μέσα σου γεμίζεις μια περίγραπτη χαρά, όμως σε καταλαμβάνει και ένα ασυγκράτητο δέος, ώστε αυθόρμητα λυγίζουν τα πόδια, πέφτεις μπροστά του προύμητα και με ασταμάτητους λυγμούς μένεις εκστατικός. Εκεί τι να πεις? Παρουσία Θεού. Μόνο θαυμάζεις, συντρίβεσαι και κλαις ασταμάτητα». Εμπροκειμένο εμέσως αλλά και πολύ σαφώς αποκαλύπτει μια άλλη μεγάλη πνευματική εμπειρία. Αυτό το διευκρινίζει κατόπιν σαφέστατα ύστερα από μια άλλη πονηρή ερώτηση του ιδίου. «Ναι, γέροντα, αλλά διαβάζουμε και ακούμε ότι πολλοί πλανήθηκαν με δαιμονικές φαντασίες, νομίζοντας ότι βλέπουν τον Χριστό». «Μωρέ, τέτοιους πλανεμένους αρκετούς εγνώρισα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να τους βγάλεις από την πλάνη». «Μα πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι πράγματι είναι πλάνη?» «Αυτό και ένας αρχάριος το καταλαβαίνει. Πρώτα από τη μορφή τους. Το πρόσωπό τους είναι αγριεμένο. Εσωτερικά είναι γεμάτη σύγχυση και ταραχή. Τόσο πολύ σκληραίνονται που για χρόνια ολόκληρα δεν ξέρουν τι είναι τα δάκρυα. Έτσι είναι να αγαπάς τον Χριστό? Έτσι είναι να δεις έστω για λίγο εκείνο το γλυκύτατο πρόσωπό του? Μωρέ, όχι μια μέρα και δυο, τρεις μήνες δεν μπορούσα να σταματήσω τα δάκρυα. Ο γλυκύτατος πόθος σε κατακαίει. Όσο και να θέλεις, δεν μπορείς να βαστάξεις τον εαυτό σου. Μετά τους τρεις μήνες λιγόστευσαν τα δάκρυα, αλλά η μνήμη δεν εξαλείφεται». Άλλοτε πάλιν έβλεπε με τους οφθαλμούς της ψυχής, όχι όμως πάντοτε, πρόσωπα άγνωστα σε αυτόν, σε ορισμένες σκηνές του βίου τους. Όταν κατόπιν τον επισκέπτονταν, τους έλεγε ο ίδιος γεγονότα από την ζωή τους με λεπτομέρειες.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Τα ανομία σημείν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενία σημών, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου.

Κύριε ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την ραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίων ακατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσε, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

τη 11η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ανεφάνης όσια τη Εκκλησία, ως περ άλλος ήλιος ταύτην φωτίζων αστραπές των σών δογμάτων, ως θυϊπόλος Χριστού του Θεού ημών.

τους σωτηρίους του Χριστού και ζώπιους λόγους και τα θαυμαστά έργα ακούονται και βλέπων, φως εφωτίστης δι' αυτόν το της αληθείας και χαίρον αυτό πεπιστευκός μακάριε, προθύμος και της άλλης εκήρυξας βοών. Η σωτηρία των βρωτών επεφάνει, ο ήλιος ανέτειλε της δικαιοσύνης, διώκε προς την επίγνωσιν αυτού σοφέ και θείαν πίστην πλήστης γένου λίχνος και πυρσός και φέγκος τον εν σκότη, όθεν σε πάντες πιστή μακαρίζομεν.

μιμητής γενόμενος του διδασκάλου. Δι' αυτόν Απόστολε, τες των Αγίων των αυτού χρίες, πιστός δι' εικόνη σας, όθεν σε πάντες πιστοί μακαρίζομεν.

11 του Οκτώβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ελατήρ των δαιμόνων αναδείχθης και φωστήρ των εσκότη αποφανής, έδειξε στον ήλιον εκ Παρθένου εκλάμψαντα και ναούς ειδόλων συντρίψας ανήγυρας εκκλησίας μάκαρ εις δόξαν Θεού ημών. Όθεν σε τιμόμεν και την θείαν σου μνήμη πιστώς εορτάζομεν και συμφώνως βοώμεν σοι, ο Απόστολε Φίλιππε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τη εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

Ον περδι εικόνισας εν γη πραγμάτων εν ουρανείς Φίλιππε μισθών λαμβάνεις. Για τα πράγματα που στη γη διακόνησες Φίλιππε, λαμβάνεις μισθό στους ουρανούς. Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος καταγόταν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Ελθόν εις γάμου κοινωνίαν απέκτησε 4 θυγατέρες, οι οποίες υπήρξαν προφήτηδες. Τον Απόστολο και Διάκονο Φίλιππο τον μνημονεύει ο Θείος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του Πράξης των Αποστόλων. Διάκονον τον κατέστησαν διαχειροτονίας οι 12 Απόστολοι, όπως τον Στέφανο και τους υπολείπους, δηλαδή τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και Νικόλαο. Ο Φίλιππος κήρυξε στη Σαμάρια, όπου βάπτισε και τον Σίμωνα τον Μάγο. Ύστερα δε από εντολή που του έδωσε άγγελος Κυρίου, έτρεξε και πρόφτασε τον Αιθίωπα, τον Ευνούχο, στο δρόμο που οδηγούσεν από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, και αφού τον κατήχησε, τον εβάπτισε. Ακολούθως άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Απόστολο στην Άζωτο, όπου και φώτισε τους κατοίκους της, κηρύττοντας αυτούς το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Μετά ταύτα πήγε και κήρυξε το λόγο του Κυρίου στις Τράλης, πόλη της Λιδίας της Μικράς Ασίας. Στην πόλη δε αυτή ο Άγιος Απόστολος και Διάκονος Φίλιππος έκανε πολλά θαύματα και αφού έκτισε ιερό ναό για τις ανάγκες των πιστών, εξεδίμησε προς Κύριον.

0: Ο διάκονος Φίλιππος είναι μια εξέχουσα φυσιογνωμία των αποστολικών χρόνων. Μας πληροφορεί γι' αυτόν το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαια 6, 8 και 21. Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα ονόματα των 7 διακόνων, ανάμεσα στα οποία δεύτερο αναφέρεται το όνομα του Φιλίππου. Οι 7 διάκονοι, Στέφανος, Φίλιππος, Πρόχωρος, Νικάνορ, Τίμων, Παρμενάς και Νικόλαος, είναι η ομάδα των πιστών και ζηλωτών εκείνων ανδρών που με ψηφοφορία εκλέχτηκαν από τους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας για να βοηθούν στα κοινά τραπέζια όπου τρώγανε αδελφομένοι όλοι μαζί οι χριστιανοί, εφαρμόζοντας θείο σύστημα κοινωνικής ζωής, το σύστημα της κοινοχτημοσύνης. Σαν σε παρένθεση ας σημειωθεί ότι 19 αιώνες αργότερα θέλησαν να εφαρμόσουν την κοινοκτημοσύνη κοινωνικά συστήματα, τα οποία όμως σε λίγα χρόνια κατέρευσαν λόγω της αθεϊγίας και της βίας που εφάρμοσαν σε αυτό. Στο 21ο κεφάλαιο των Πράξεων γίνεται λόγος για την οικογενειακή κατάσταση του διακόνου Φιλίππου. Ήταν έγκαμος και όμως παρά τα οικογενειακά βάρη υπηρέτησε το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Ούτε την οικογένεια παραμέλησε, αλλά ούτε και το έργο εγκατέλειψε. Και τα δυο, οικογένεια και ιεραποστολή, ως έργα του Θεού βρήκαν την συναδέλφωσή της στο πρόσωπο του Φιλίππου. Ότι ο Φίλιππος ήταν ένας καλός οικογενειάρχης που μετέδωσε το πυρ της πίστεως στην οικογένειά του, το αποδεικνύουν οι 4 θυγατέρες του, που όχι μόνο πίστευσαν στον Χριστό, αλλά είχαν και το χάρισμα της προφητείας. Το σπίτι του βρισκόταν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και ήταν σπίτι ευλογημένο, άγιο, ιεραποστολικό. Αρκεί να σημειωθεί ότι σε αυτό φιλοξενήθηκε ο μεγάλος Απόστολος και κήρυκας των εθνών Παύλος, ο οποίος έμαθε εκεί και ποιο θα είναι το τέλος του με ένα τρόπο εποπτικό και παραστατικό. Ο προφήτης Άγαβος, σταλμένος από το Θεό, βρέθηκε στο σπίτι του Φιλίππου. Σαν είδε τον Παύλο, καταλήφθηκε από θεία έμπνευση, τον πλησίασε, πήρε τη ζώνη του, έδεσε με αυτή τα χέρια του Παύλου και είπε: «Αυτά, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα αυτό, στον οποίον ανήκει η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των ειδωλολατρών». Η προφητεία εκπληρώθηκε επακριβώς. Το πιο συγκινητικό όμως γεγονός της ζωής του διακόνου Φιλίππου εξιστορείται στο 8ο κεφάλαιο των Πράξεων, το οποίο και θα αναφερθεί εδώ με συντομία. Το περιστατικό συνδέει τη ζωή του Φιλίππου με τον Ευαγγελισμό και τη βάπτιση του αξιωματούχου της βασίλισσας των Αιθιώπων. Ο καλοπροαίρετος ευνούχος ταξίδευε με το άρμα του από τα Ιεροσόλυμα προς Γάζα, Αιθιοπία. Στο δρόμο άνοιξε την βίβλο και διάβαζε την προφητεία του Ισαΐα, όπου λέει: «Ως πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και όπως ο αμνός που είναι άφωνος μπροστά σε εκείνον που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη του έλαβε τέλος και την ιστορία του ποιος θα μπορέσει να τη διηγηθεί, διότι έφυγε η ζωή του από τη γη». Αλλά ο καλός Αιθίωπας δεν καταλάβαινε για ποιον λέγονται τα λόγια αυτά. Μήπως μονολογούσε, τα έλεγε ο προφήτης για τον εαυτό του, μήπως για κάποιον άλλο? Και ποιος ήταν άραγε αυτός ο άλλος? Στο κρίσιμο αυτό σημείο κατέφθασε ο Φίλιππος, σταλμένος από το Πνεύμα το Άγιο, πλησιάζει και τον ρωτάει: «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Και όταν εκείνος του ζήτησε τα φώτα, ο Φίλιππος πήρε αφορμή από το χωρίο αυτό του Ισαΐα και του ευαγγελίστηκε τον Ιησούν. Καθώς δε ταξιδεύουν, καθήμενοι και οι δυο τους στο άρμα και συζητούντες, ο ευνούχος φωτίζεται, κατανήσεται και ζητεί να γίνει χριστιανός. Φθάνοντας την ώρα εκείνη μπροστά σε μια πηγή, ο ευνούχος εντελώς αυθόρμητα λέει στο Φίλιππο: «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Ο Φίλιππος, χαρούμενος για την ανέλπιστη και ταχεία καρποφορία των λόγων του, λέει: «Αν πιστεύεις, μπορείς να βαπτιστείς». «Πιστεύω», απαντά εκείνος, «ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Γίνεται η βάπτιση του Αιθίωπα και πνεύμα Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε ο ευνούχος. Τώρα πια ταξιδεύει γεμάτος χαρά για να μεταφέρει το πολύτιμο φορτίο της πίστεως στην πατρίδα του. Ο Άγιος Διάκονος Φίλιππος υπήρξε χριστιανός οικογενειάρχης, ξενιστής Αγίων Ανδρών και Ευαγγελιστής Αλλοφύλων. Μπορεί να αποτελέσει το μοντέλον των χριστιανών οικογενειαρχών, οι οποίοι κατά το πρότυπο του Φιλίππου ας αποβλέπουν στο να βγάζουν άγια παιδιά, να φιλοξενούν αγίους άνδρες στο σπίτι τους, να τους διευκολύνουν στο έργο τους και να ευαγγελίζονται τον Ιησούν πάντοτε όπου κι αν βρίσκονται.
1: Η 11η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των 7 διακόνων. Θείας χάριτος πλήρης υπάρχον δίκον εισάς τη Εκκλησία ως διάκονος του Λόγου Απόστολε Θεός ημίες δε θείες χρυσάμενος τη Σαμαρία στα πλήθη κατήυγασα. Μακάρ Φίλιππε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας Θεήμην το μεγαέλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Αγίου Ιωνά του εν Περγάμο, του Θαυματουργού. Άγιος, όσιος και ασκητής και μέγας ερημίτης και θαυματουργός ο Άγιος Ιωνάς. Από την παιδική του ηλικία θα πρέπει να γνώρισε τον Χριστό και τον αγάπησε. Μέσα στην αγνή και άδολη καρδιά του αποθησάβριζε με λακτάρα και αφοσίωση τα λόγια του Θεού που άκουε στην εκκλησία. Μ' αυτά μεγάλωνε και με αυτά μέρα με τη μέρα μεγάλωνε και στην καρδιά του βαθύς ο πόθος να ζήσει μια ζωή που θα είχε σαν οδοδείκτη και σκοπό τα λόγια του Χριστού. Γι' αυτόν όταν κάποτε έμαθε πως οι άνθρωποι του Πάπα της Ρώμης γύριζαν τις χώρες της Ευρώπης και καλούσαν τους πιστούς σε εκστρατεία για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους, πρώτος και αυτός μαζί με 300 άλλους Έλληνες Ορθοδόξους που εργάζοντας στη Γερμανία έσπευσε να στρατολογηθεί για να συμμετάσχει στον Ιερόν Αγώνα. Η στρατιά αυτή που την ξέρουμε σαν δεύτερη σταυροφορία 1147-1149 διαλύθηκε προτού να φτάσει στον προορισμό της. Έτσι οι 300 αυτοί Έλληνες που είναι γνωστοί σαν Αλαμάνοι συνέχισαν το δρόμο τους με σκοπό να πραγματώσουν τον ιερό πόθο που είχαν, τελικά να βλώνουν ένα πλοίο και φθάνουν στο νησί μας, στην Κύπρο μας. Ο φίλος του Αγίου Ιωνά, Όσιος και Ανδέας, στην αρχή τακτοποιήθηκε σε μια καλύβα που είχε στήσει σε ένα βράχο εκεί κοντά στην ακρογιαλιά της Πάφου. Ο Όσιος Ιωνάς, αφού αποχαιρέτησε τον φίλο και συνασκητή του Κενδέα, προχώρησε και αφού πέρασε από διάφορα μέρη, ήρθε και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο της περιοχής Μάντρες της Τραχιάδος, της επαρχίας Αμοχώστου, εις χωρίων λεγόμενων Πέργαμων. Μέσα στο σπήλαιο αυτό έστησε ο Άγιος το ασκητήριό του και άρχισε τον αγώνα του, αγώνα σκληρών ενάντια στη σάρκα του. Γνώριζε ο ασκητής ότι η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος. Γι' αυτό και η προσοχή του στρέφεται από την πρώτη στιγμή στο να δαμάσει και υποτάξει των εχθρών αυτών και το κατορθώνει με τη δύναμη και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Με την τακτική προσευχή, την εγκράτεια και την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού, κατόρθωσε να υποδουλώσει τη σάρκα το πνεύματι. Αλλά ο πειράζον δεν τον αφήνει ήσυχο. Κάποτε μάλιστα που ο Άγιος έστελε τον υποτακτικό του να του φέρει νερό, δεν είχε εκεί κοντά, ο διάβολος να τι επενόησε για να στερήσει το νερό από τον Άγιο. Για κάμποσες μέρες όταν έβλεπε τον υποτακτικό με το σταμνί να φέρνει το νερό, έπαιρνε τη μορφή του Αγίου και στεκόταν αρκετά μέτρα έξω από το σπήλαιο, έπαιρνε ένα σταμνί, έχινε το νερό και έδιωχνε τον υποτακτικό. Με τον τρόπο αυτό πέρασαν αρκετές μέρες. Το δράμα της δίψας βασάνιζε τον Άγιο Ιωνά. Κάποια μέρα ύστερα από καιρό που έτυχε να έρθει ο υποτακτικός να πάρει το σταμνί και τον είδε, ο Άγιος του έκανε τρομερά παράπονα. «Παιδί μου», του είπε, «τι έπαθες και για τόσες μέρες με αφήκες χωρίς λίγο νερό? Τα χείλη μου κάηκαν από τη δίψα και οι δυνάμεις μου κοντεύουν να χαθούν». «Γέροντά μου», απάντησε ο υποτακτικός, «κάθε εβδομάδα εδώ και ένα μήνα, όταν σου φέρνω το νερό, βγαίνεις από τη σπηλιά, παίρνεις το σταμνί και με διώχνεις». Ύστερα από την εξήγηση κατάλαβε ο Άγιος το τέχνασμα του πονηρού και του είπε, «Παιδί μου, στο εξής, αν με δεις και χίλιες φορές στον δρόμο σου, ουδέποτε να μου δώσεις αυτό που μου φέρνεις, παρά μονάχο όταν μπεις στην κατοικία μου». Εννοείται πως ο Άγιος μετά την ταλαιπωρία του αυτή προσευχήθηκε θερμά στο Θεό και με το ραβδί του σαν άλλος Μωυσής χτύπησε τον βράχον εκεί στη σπηλιά του και έγινε το θαύμα. Μια πηγή από κρυστάλλινο νερό άνοιξε στη στιγμή για να ικανοποιεί τις ανάγκες του Αγίου και όσων τον επισκέπτοντο για να πάρουν τις ευλογίες του. Η βρύση αυτή υπήρχε μέχρι το 1912 και ήταν γνωστή σαν το Αγίασμα του Οσίου.
Δυστυχώς ο φανατισμός των μουσουλμάνων που κατοικούσαν στο Πέργαμον ξέσπασε κάποια μέρα και πάνω στην πηγή και το σπήλαιον του Αγίου με μηχανές γκρέμισαν το σπήλαιο και κατέστρεψαν την πηγή. Για να καλύψουν το έγκλημά τους φύτεψαν πάνω από την τοποθεσία εκείνην κάμποσα κλίματα. Το ίδιο έκαμαν και με τον ναό του Οσίου. Οι χριστιανοί καταδιωγμένοι έφυγαν από το μέρος εκείνο και μαζί τους μετέφεραν και την εικόνα του Αγίου που φυλάσσεται στη Ξυλοτύμπου. Η εικόνα είναι παλαιά και κατεστραμμένη σχεδόν κατά το ίμιση. Δεν έχει χρονολογία και φέρει επάνω την επιγραφή τούτην. Ώστις προσφέρει δώρον εις την εμήν ανάμνησιν, καμέ προς Θεόν ευρύσει προστάτην.

Εκεί στη σπηλιά του έζησε ο Άγιος Ιωνάς όλες τις μέρες της ζωής του. Από αυτή βγήκε μόνο μερικές φορές για να επισκεφθεί τον φίλο του Όσιο Κενδέα, ο οποίος ύστερα από καιρό εγκατέλειψε την Πάφο και ήρθε και εγκαταστάθηκε σε μια άλλη σπηλιά που βρισκόταν κοντά στο Αυγόρου. Από καιρό σε καιρό οι Άγιοι έβγαιναν από τη σπηλιά τους και επισκέπτονταν ο ένας τον άλλο για αλληλοενίσχυση. Εκεί στη σπηλιά οι πιστοί τον βρήκαν μια μέρα νεκρό. Το σκήνομά του ανέδιδε μια ευωδία. Με δάκρυα πήραν το λείψανο και το έθαψαν εκεί που έζησε τη ζωή της ασκήσεως του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Ήταν αδελφές και διακρίθηκαν για την έμπρακτη πίστη τους. Η καταγωγή τους ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Μερικοί συναξαριστές νομίζουν ότι ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου, αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν κάτι το εβραϊκό και επομένως ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει βάση. Βέβαια όμως είναι ότι ήσαν γυναίκες που διακρίθηκαν για την θερμή τους πίστη, ήταν πολύ μορφωμένες και γνώριζαν την ιατρική τέχνη που εξασκούσαν με τρόπον εντελώς φιλανθρωπικό και φιλάδελφο. Θεράπευαν δηλαδή δωρεάν και έτρεχαν αυτές τους ασθενείς και όχι το αντίθετο. Η θεραπευτική τους ικανότητα ενεργούσε πάντα με επιτυχία, ενισχυόμενη από τη Θεία Χάρη. Αυτή η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών τους τις βοηθούσε θαυμάσια στο να εργάζονται και για την πίστη. Κοντά σε κάθε άρρωστο και στην οικογένειά του γίνονταν διδασκάλισσες του Ευαγγελίου. Παρηγορούσαν και μαλάκωναν με τα λόγια τους και με τους τρόπους της χριστιανικής αγάπης και ελπίδας καρδιές τραυματισμένες από τις συμφορές της ζωής. Ευτύχησαν μάλιστα να φωτίσουν αρκετούς απίστους στη χριστιανική ζωή. Η θεάρεστη αυτή διαγωγή τους υπήρξε η ίδια μέχρι τέλους της ζωής τους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, ομολογητού επισκόπου Νικαίας. Ήταν αδελφός του Θεοδόρου του Γραπτού, γιατί επωνομάστηκαν έτσι γράψαμε στο βιογραφικό σημείωμα του Θεοδόρου και διακρίνονταν για την μάθηση των Αγίων Γραφών και της Ιερής Θεολογίας, αλλά και για την ακριβή γνώση των αρχαίων ελληνικών συγγραφών. Ο Θεοφάνης το 838 έθαψε με μεγάλη λύπη τον αδελφό του Θεόδωρο όταν αυτός πέθανε στην εξορία. Κατόπιν ο Θεοφάνης εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Όταν πέθανε, ο οικονομάχος βασιλιάς Θεόφιλος ανέλαβε τη διαχείριση της βασιλικής αρχής. Ο δε πατριάρχης Μεθόδιος έκανε το Θεοφάνη Μητροπολίτη Νικαίας. Επιτέλεσε τα ποιμαντικά του καθήκοντα με μεγάλη ακρίβεια και πέθανε ήσυχος με τη συνείδησή του ότι εκπλήρωσε άρτια τα καθήκοντά του προς τον Χριστό και την Εκκλησία και σαν απλός ιερομόναχος και σαν επισκοπικός κυβερνήτης. Ο Θεοφάνης ο Γραπτός είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες θρησκευτικούς ποιητές και υμνογράφους του 8ου αιώνα, αφού συνέγραψε πολλούς κανόνες. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Νεκτάριος καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, ιερός και όσιος στη ζωή, συγκλητικός στο αξίωμα. Κατά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, μετά την παρέτηση του Γρηγορίου του Θεολόγου και την καθαίρεση του αιρετικού Πατριάρχου Μαξίμου, με κοινή ψήφο λαού και κλήρου και γνώμη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, αν και λαϊκός και μάλιστα αβάπτιστος, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Με μεγάλη θεοσέβεια, αφού πείμανε την Εκκλησία, απεβίωσε ειρηνικά. Ο Αρσάκιος καταγόταν κι αυτός από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν αδελφός του Πατριάρχη Νεκταρίου. Ο Αρσάκιος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και κλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο σαν διάδοχος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ενώ είχε περάσει το 80ο έτος της ηλικίας του. Ήσυχα και κατά Χριστόν αφού έζησε, μετά από μικρή πατριαρχία απεβίωσε ειρηνικά. Ο Σισίνιος ανέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 426 διαδεχθεί στον Πατριάρχη Αττικό. Πρώτης εκλογής του έκανε τα καθήκοντα του πρεσβυτέρου στην Ελαία. Ο Σισίνιος ήταν φημισμένος για τις αρετές του και για τις άοκνες προσπάθειές του για την περιποίηση των φτωχών. Χειροτονία του και εγκαθίδρυσή του έγινε από σύνοδο που συγκάλεσε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Ο Σισίνιος,
ο πρώτος και σαν πατριάρχης εξακολουθούσε τη φιλανθρωπική του δράση και αναδείχθηκε φιλόστρογος πατέρας των φτωχών τάξεων. Πατριάρχευσε ένα χρόνο και 10 μήνες, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 87 χρόνων. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έγινε στη Νίκαια το 787 επί βασιλέως Κωνσταντίνου και Ειρήνης της μητέρας του και επί Ανδριανού Πάπα Ρώμης, Ταρασίου Κωνσταντινούπολεως, Πολιτιανού Αλεξανδρίας, Θεοδωρήτου Αντιοχίας και Ηλία Ιεροσολύμων. Συνολικά οι πατέρες που έλαβαν μέρος στη σύνοδο αυτή ήταν 365 και αναθεμάτισαν την αίρεση των οικονομάχων. Διατύπωσαν ότι η τιμή και η προσκύνηση της εικόνας διαβαίνει στο πρωτότυπο, δηλαδή στον εικονιζόμενο Άγιο και όχι στα καθ' αυτό ξύλο και χρώμα της εικόνας.

11 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ενός των 7 διακόνων. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Ιωνά, του εν Περγάμο του Κυπρίου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, του Ομολογητού Επισκόπου Νικαίας. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Τρεις φορές το χρόνο η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει μνήμες Αγίων Πατέρων Οικουμενικών Συνόδων. Την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Μία Κυριακή μέσα στον Ιούλιο είναι επίσης η μνήμη των Αγίων Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και μία Κυριακή μέσα στο μήνα Οκτώβριο που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι ακριβώς αφιερωμένη εις την Αγίαν 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γιορτάζει λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η Αποστολική Περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν του Τίτον. Η ίδια ακριβώς περικοπή διαβάστηκε και τον περασμένο Ιούλιο. Αν και την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, δεν έχουμε εξαντλήσει το περιεχόμενό της, ούτε πρόκειται να το εξαντλήσουμε. Θα την ακούσουμε πολύ προσεκτικά άλλη μια φορά και θα προσπαθήσουμε με την χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να εμβαθύνουμε εις τα νοήματά της και να διδαχθούμε από αυτήν.

πεις, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας κέρις και μάχας νομικάς περίστασο εισίγαρ ανωφελείς και μάταιοι. Ερετικών ανθρωπών μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέσχει

Αγιών και Απόλλω σπουδαίος προπέμψον. Ίνα μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μετέρι καλών έργων προείσταστε, εις τα σαν αγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετέ μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν

Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, αγαπητοί μου αδελφοί, συγκροτήθηκε στην Οίκαια της Βυθινίας κατά το έτος 783 μετά Χριστόν. Εις αυτήν έλαβαν μέρος πολλοί θεοφόροι πατέρες και διεκήρυξαν το δόγμα της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Είναι μία σύνοδος η οποία προσεπάθησε να καταστήλει την αίρεση της οικονομαχίας και να επαναφέρει την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Επειδή οι οικονομάχοι ήσαν αιρετικοί και δρούσαν και ενεργούσαν ως εχθροί της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Αποστολική Περικοπή αναφέρεται εις το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, εις το πρόβλημα των αιρετικών. Έχουμε μιλήσει και άλλοτε δια τους αιρετικούς. Έχουμε επίσης πει και δια το κύρος των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων. Σήμερα ελπίζω να μην είναι κουραστικό να επανέλθουμε πάλι και να ομιλήσουμε

Ναι, πρώτον περί των Αγίων Πατέρων και δεύτερον περί των αιρετικών και εν συνεχεία να αναπτύξουμε το περιεχόμενο της Αποστολικής Περικοπής που ακούσαμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η στήλη της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εστερέωσαν την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη χριστιανική διδασκαλία. Οι άνθρωποι οι οποίοι εφήρμοσαν εις την ζωή τους τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι, οι θεοφόροι που είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και ομιλούσαν και εργάζονταν σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ένα θαυμάσιο δοξαστικό ονομάζει τους Αγίους Πατέρας μυστικές σάλπιγγες του Πνεύματος. Ίσως είναι πολύ επιτυχής, ο επιτυχέστερος αυτός ο χαρακτηρισμός. Ζούσαν τη μυστική εν Χριστώ ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας. Είχαν κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριον. Είχαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν ενωμένοι με τον Χριστόν. Και η όλη φροντίδα τους και η μέρημνα ήσαν να κρατήσουν ανώθευτη τη διδασκαλία του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Τα λόγια του Χριστού διαμέσω των Αγίων Αποστόλων έφτασαν στους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι και προσεπάθησαν με κάθε τρόπο να τα κρατήσουν ανώθευτα και να τα διδάξουν όπως ο Κύριος τα εδίδαξε. Τας μυστικάς λοιπόν σάλπιγγας του Πνεύματος που εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία πρέπει να βάλουμε ως καθοδηγούς εις την ζωή μας και να ακολουθούμε τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, να μελετάμε τα συγγράμματά τους, να προσπαθούμε να ζούμε κατά το Πνεύμα των Πατέρων. Και εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι η αιρετική είναι το εντελώς αντίθετο άκρο από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αιρετική, μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, μεγάλος κίνδυνος, μεγάλη ζημία, καταστροφή. Οι αιρετικοί δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό. Οι αιρετικοί ομιλούν εκ της γης, αναπτύσσουν δικές τους θεωρίες και διδασκαλίες. Οι αιρετικοί είναι εκτός της Εκκλησίας. Έχουν δική τους Εκκλησία, η οποία δεν είναι Εκκλησία παρά συναγωγή του Σατανά, και έχουν δική τους διδασκαλία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι διεστραμμένη η διδασκαλία τους, όπως διεστραμμένη είναι και αυτή. Οι αιρετικοί παρουσιάζουν έναν άλλο Χριστό, όχι τον Χριστό που πιστεύουμε και λατρεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Τη διδασκαλία του Χριστού την προσαρμόζουν στα ανθρώπινα μέτρα. Και υπάρχει πάντοτε ο μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούν οι χριστιανοί, διότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν δολίους τρόπους και μέσα για να παρασύρουν τους Ορθόδοξους εις την πλάνη. Γι' αυτό λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του Τίτων από εκείνη ακόμα την εποχή: «Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε ή πεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα είστε τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Η αλήθεια του Χριστού είναι αξιόπιστη. Είναι διαχρονική, είναι αιώνια. Κάθε τι που είπε ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία και το κύρος. Είναι καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό λέει εδώ προς τον μαθητή του Τίτου ο Απόστολος Παύλος να προσπαθείς να ομιλείς με βεβαιότητα και με κύρος, γνωρίζοντας ότι η μοναδική αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο πρέπει να το ακούσουν και να το πιστεύσουν
όλοι οι χριστιανοί, και έχοντας υπόψη τους τα λόγια του Χριστού, να εργάζονται πάντοτε το καλό προς πάντας. Τα καλά και ωφέλιμα έργα, τα οποία πηγάζουν από την ορθή, την Αγία Πίστη, την Αγία Ορθοδοξία μας. Και προχωρεί εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι το έργο του Επισκόπου Τίτου, αλλά και κάθε χριστιανού, είναι να εργάζεται δια την διάδοση του Ευαγγελίου και να μην χάνει χρόνο και ασχολείται με μωρά ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς, δηλαδή ανόητες συζητήσεις και λόγια κούφια τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο και φιλονικίες και διαμάχες, διότι αυτά είναι ανωφελή, δεν έχουν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Μόνον ο Λόγος του Θεού μπορεί να ωφελήσει τους ακροατάς. Αυτό το έκαναν πολλοί αιρετικοί και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει να το αποφεύγουν οι χριστιανοί. Και προχωρεί ακόμη και μας λέγει: αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν ουθυσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Να ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι των αιρετικών. Όταν επιμένουν και δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσει στην Εκκλησία και έχουν φανατισμό και δεν ακούν ό,τι και αν τους πούμε, τότε πρέπει το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποφεύγουμε. Να τους αποφεύγουμε όχι διότι τους μισούμε, αλλά διότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε, διότι ίσως καταλάβουν την πλάνη τους. Να τους αποφεύγουμε ακόμη διότι κινδυνεύουμε και εμείς να παρασυρθούμε εάν δεν είμαστε καλά στηριγμένοι στην Ορθοδοξία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση: ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Έχουν πάθει διαστροφή οι αιρετικοί και αμαρτάνουν περιφρονώντας την Εκκλησία, και για αυτή την αμαρτία τους οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη, διότι μόνοι τους θέλησαν να ακολουθήσουν το δρόμο της πλάνης. Και για να μην επεκταθούμε πολύ, είναι δυστυχής η αιρετική και πρέπει να εκφράζουμε τη λύπη μας για αυτούς. Πρέπει ακόμα να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους δώσει ο Θεός φώτιση, να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Και για να καταλάβουμε ότι πράγματι έτσι είναι, όπως τα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι παθαίνουν διαστροφή, σας λέω τούτο μόνον: ένας Χρυσόστομος, ένας Γρηγόριος, ένας Βασίλειος, ένας Αθανάσιος, που αγωνίστηκαν σκυρά εναντίον των αιρετικών και υπέφεραν τα πάνδυνα, είναι μέχρι σήμερα περιφρονημένοι από τους αιρετικούς. Πάρτε, αδερφοί μου, να διαβάσετε τους πατέρες και μετά σκεφτείτε ότι αυτά τα διαμάντια, αυτές τις μυστικές σάλπιγγες, οι αιρετικοί τους έχουν στο περιθώριο, τους περιφρονούν, δεν τους δίνουν σημασία. Αυτό λέει πολλά. Λέει ότι πράγματι έχουν καταντήσει στη διαστροφή οι αιρετικοί. Ο Θεός να τους λυπηθεί και να λυπηθεί και μας, για να μην παρασυρθούμε ποτέ. Ειδός λοιπόν ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι των αιρετικών και έτσι πρέπει να φερόμαστε. Ποτέ βέβαια μίσος και φανατισμό, ποτέ κακία για κανέναν. Μακάρι να επιστρέψουν και να σωθούν, να επανέλθουν στην Εκκλησία. Και εδώ τώρα, επί τη ευκαιρία, να αναφέρω και κάτι άλλο πολύ τραγικό. Βέβαια, το να βρίσκεται κανείς στην πλάνη, να γεννηθεί από μικρός και να ζήσει μέσα στην πλάνη, είναι ένα δυστύχημα. Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι να γνωρίσει την Ορθοδοξία, να γνωρίσει την αλήθεια και να περιφρονήσει αυτό το δώρο του Θεού και να παρασυρθεί στην πλάνη για διαφόρους συμφεροντολογικούς λόγους, για το συμφέρον του, διότι θέλει να κερδίσει κάτι, διότι τον βολεύει καλύτερα η διδασκαλία των αιρετικών. Αυτό είναι μέγα δυστύχημα.
Και πρέπει να προσευχόμαστε ποτέ κανείς ορθόδοξος να μην αφήσει την αλήθεια και να ακολουθήσει την πλάνη. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να απολαύσουμε αυτό το θαυμάσιο δοξαστικό που σας ανέφερα, τα μυστικά σήμερα του Πνεύματος Σάλπιγγας, και θα επανέλθουμε.

Ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε ακούραστος, εκείρετε το Ευαγγέλιο. Ήταν όμως άνθρωπος. Είχε προβλήματα υγείας, ήταν ασθενής και έπρεπε κάπου να ξεκουράζεται. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ στην προστή του επιστολή ότι επιδιώκει να κάνει. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέει τυχικών, σπούδασον ελθύν πρόσμη εις Νικόπολην. Εκεί γαρ και έκρηκα παραχυμάσαι. Απεφάσισα να περάσω το χειμώνα στην Νικόπολη. Όταν λοιπόν σου στείλω τον αρτεμάν ή τον τυχικών, φρόντισε γρήγορα να έλθεις κι εσύ, δια να συμπνευματιστούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να αναπαυθούμε λίγο από τους κόπους και να προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε και πάλι το ευλογημένο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η ζωή των Αποστόλων και πάντοτε στο καθήκον, πάντοτε πιστοί, πάντοτε πρόθυμοι, και γι' αυτό κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή με τους συνήθεις ασπασμούς: ασπάζονται σε είμαι μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Δηλαδή τον ασπασμό, τον εγκάρδιο τον στέλνει εκ μέρους και των άλλων προς τον Τίτο, προς όλους όσους μας αγαπούν ένεκα της κοινής πίστης που έχουμε με αυτούς. Η κοινή πίστης είναι που μας συνδέει και μας δένει. Και βέβαια όταν υπάρχει η πλάνη και η αίρεσης, τότε δεν μπορούμε να έχουμε εγκάρδιες σχέσεις. Αυτό πρέπει πάντοτε να το προσέχουμε και να φροντίζουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί ακροατέ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

άκανθε απέπνιξαν αυτό και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν και φιέν επί σε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες

όταν ακούσως είναι τα χαράς, δέχονται το λόγον και ούτι πρίζαν ουκέχουσιν ή προς καιρόν

0: υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ ως διαδεσμόν υπόμεν.
1: Κυρία Ιησού.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός, τον Πατέρον ημών Θεομεθά σου επάξον και ελέησον.
1: Κυρία Ιησού.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος Θεομεθά σου επάξον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Επιδεόμεθε με την Πατρός και Αρχιεπισκόπη μου Νεκταρίου και πάλιστε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Επιδεόμεθε υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέστου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθολόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων. Εν τη πόλη και μισοτάφτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτη. Έτσι δε και των δούλων του Θεού Λευκίας Ελένης Ανδρέου, Έλληνης Κωνσταντίνου Δημητρίου Λουτμίλας Αρχαίη Ελένης Αντωνίου Ευδοκίας Μάρθας Έλληνης Μαρίας Ηλία Παναγιώτου Ηρακλέους, Μυρόπης Ευτυχίας Κρυστάλλας Φωτούλας Κυριάκου, Άννας Κυριάκου Αναστασίας Γεωργίας Πέτρου Θεοφανός Χρήστου Θεογνωσίας Μαρούλας, Αλεξάνδρας Ιάνθης, Αλκυβιάδη, Αθηνούλα, Δημητρίου, Ραφαήλ, Θεοδόρου, Χριστοφόρου, Παναγιώτας, Ανδρέου, Κωνσταντινού, Ανδριάνης, Ευτυχίας, Αγγελικής, Φωτεινής, Χριστοφή, Ελένης, Μάριου, Νίκης, Αφροδίτης, Δημητρίου, Αντωνίας, Παντελίτσας, Ανδρέου, Ελένης, Ιωάννου, Αφροδίτης, Μαρκέλλας, Ειρήνης, Φανής, Ιωσήφινας, Ηλία, Κατερίνης, Ερατός, Αλεξάνδρας, Κατερίνης, Μαρίας, Σεργίου, Οξάνας, Δανιήλ, Ειρήνας, Εκατερίνης, Μαρίας, Γενναδίου, Ελίνας και Οδυσσέα, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν τάφτη με των συζύγων τεχνογονέων των αδελφών και των συγκυρών αυτών, υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών, υπομέν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπον Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπω εν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

λαβού, όσων ελέησον και διαφύλαξην μας ο Θεός της η χάρη της σωτήρας. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός.

των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης

εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υποστηρούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

0: όλοι μαζί δυνατά. Πατέρ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

και εκτιρμής και φιλανθρωπίας μονογενού σου Υιού και του ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια

Ιερά Μητρόπολης Κητίου, εγκύκλιος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου, κυρίου Νεκταρίου, για την έναρξη των κατηχητικών συνάξεων των ενοριών της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Τέκνα της Εκκλησίας αγαπητά, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή του Καλού Σποραίος σηματοδοτεί όπως κάθε χρόνο την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχε και έχει στις προτεραιότητες της τη μετάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου και της Ορθόδοξης Δογματικής Διδασκαλίας. Εργαλείο σε αυτό το έργο της μετάδοσης των αληθιών της πίστεως μας αποτελεί η κατήχηση. Κατήχηση δεν είναι απλά ένα μάθημα μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών που αφορούν την πίστη, αλλά εκκλησιαστικό έργο μέσα από το οποίο διαμορφώνεται ο έσω άνθρωπος με επίκεντρο τη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό τον λόγο ο σκοπός των κατηχητικών συνάξεων των ενοριών μας δεν είναι μόνο γνωσιολογικός, αλλά πρώτιστα βιωματικός, δίνοντας μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες μια πρόταση ζωής, τον ευαγγελικό τρόπο ζωής που οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού. Η προτροπή του Χριστού προς τους μαθητές του λίγο πριν την ανάληψή του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς κηρύν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η θεμελίωση και η απαρχή της κατήχησης από τον ίδιο τον διδάσκαλο Χριστό. Όλοι όσοι διακονούν στην Εκκλησία αυτό το ευλογημένο έργο της κατήχησης ουσιαστικά τηρούν αυτή τη θεμελιώδη εντολή του Κυρίου και με την προσπάθειά τους πλάθουν ένα άλλο ήθος και μια άλλη ιδιωτή που δεν εμμένει στα γήινα και κοσμικά. Ουσιαστικά μέσα από τις κατηχητικές συνάξεις η Εκκλησία προσπαθεί να εμπνεύσει στους ανθρώπους την αγάπη προς τον Θεό, η οποία είναι ικανή να καλλιεργήσει ποιοτικά τη ζωή τους. Αυτή η ποιμαντική φροντίδα και προσπάθεια του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας μας επιτελείται σε όλες σχεδόν τις ενορίες της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Την προηγούμενη κατηχητική χρονιά ήταν αρκετά μεγάλη η συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων στις κατηχητικές συνάξεις των ενοριών μας. Επιπρόσθετα, μέσα από τις κατηχητικές συνάξεις δίνεται σε όλους η ευκαιρία συμμετοχής στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας. Η εμπειρία της κατασκήνωσης είναι αφορμή για πνευματική οικοδομή, αλλά και για υγιή ανάπαυλα και ψυχαγωγία των νέων μας, οι οποίοι έχουν ένα αρκετά φορτισμένο καθημερινό πρόγραμμα. Με την ευκαιρία της έναρξης της φετινής κατηχητικής χρονιάς θα ήθελα εν πρώτης να ευχαριστήσω τόσο τους ιερείς όσο και τους κατηχητές και κατηχήτριες που άοκνα εργάζονται για τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση του λαού του Θεού. Τους εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη και τους ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο τους. Τέλος, θα ήθελα πατρικά να προτρέψω όλους να συμμετέχουν στις κατηχητικές συνάξεις των ενοριών μας, ευχόμενος καλή και ευλογημένη κατηχητική χρονιά. Με πατρικές ευχές ο Κητίου Νεκτάριος.

που σήμερα οι έλθει κοινωνών με παράδοση με τις εκτρίες των μυστήριων ύπου. Οι φίλοι μας ειδών στο καθάπαινο ύπου, αλλά σχολιστής ομολογός.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους ευησύπη επιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξτε θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερές σου, στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβέντον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι.

εγγεγημένο του Νόντου Θεού Ανδριανής Πρεσβυτέρα Χριστάκη Γεωργίου Παπαδοπούλου Αλέξη Εύας Τρίτονα Ευαγγέλου Πολυξένης Ανδρέου Ελισάβ Ανδρέου Αυξεντίου Θεοδόρα Σωτήρας Κυριάκους Μαρίας Μιχάλη Αναστασίας Τηλιανού Αλεξάνδρας Γεωργίου Νικολάου Ελευθερίου Μαρίας Πολυκάρπου Κλεονίκης Ελισάβετ Ιωάννου Βαρβάρος Βαλεντίνας Μαρίας Κρήτου Ραφαέλα Γεωργίου Ιωάννου Παναγιώτου Ελένης Γιάννου Ευαγγελίας Μιχάλη Προποπίας Τάκη και ευαίσθοντος και υπερσυγχώρηση είναι από τις πάμπλη μέλημα εκουσίων και εκιακουσίων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτών εν τα ειδικία να πάουν τελέη του Θεού την Βασιλεία του ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό τα θανάτων. Βασιλεί και Θεό ημών ετ ισόμεθα του Κυρίου δε ισόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης άρχος των οθάνων καταπατήσας τότε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός Κύριε Ανάβωση και τα ψυχάς των κεκειμένων δούλων σου Ανδριανής Πρεσβυτέρας Χριστάκη Γεωργίου Παπαδοπούλου Αλεξίου Εύας Κρήτονα Ευαγγέλου Πολυξένης Ανδρέου Έλλης Σαβ Ανδρέου Αυξεντίου Θεοδόρας Σωτήρας Κυριακούς Μαρίας Μιχάλη Αναστασίας Τηλιανού Αλεξάνδρας Γεωργίου Τηλιανού Νικολάου Ελευθερίου Μαρίας Πολυκάρπου Κλεονίκης Ελισάβετ Ιωάννου Βαρβάρου Βαλεντίνας Μαρίας Κρήτου Ραφαέλας Γεωργίου Ιωάννα Παναγιώτου Ελένης Γιάνκου Ευαγγελίας Μιχάλη Προποπίας Τάκη και ευέρθοντος εν τόπο φωτεινό εν τόπο κλωερό εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρο πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός πάνω μάρτυμα των παραπτών πράκτεν εν λόγω η εργοδιανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησο ότι ούτε συνάνθρωπος δεν ζήσετε και ο χαματίσει σίγαν μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δε ηθόμεν ότι εσύ ανάζωη και μακαρία ανάπαυση των προμνήμων ευθέντων δούλος σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω εσύ του ανάρχου σου πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου

Ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και απέστω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη και νησοτάφτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρετών τη Αγία Εκκλησία Τάφτη, εν τη δε και πάντων των επιτελούντων, την Αγία Νεορτήν Τάφτη, νεραροσυζύγων τέχνων γονέων εγγονών αδελφών και των συγγενών αυτών, υπερηγία και

0: Θεών ημών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γεννήμην δέσποτε με τις αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.

πολύ έλα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείας της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Υπουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίης Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνας Ελισκοπή Μηθούντος, Νυχταρίου Πενταπόρος του Θαυματουργών, των Αγίων Εντόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Προπιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρος και του Στρατιλάτου, Μηνό του Θαυματούργου, Μεγαλομαρτύρου Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωάννου.

0: ο Θεός, ελπίση μου, δόξαση. Μου αναστάσε και νεκρόν ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες παρεσβείς Παναχράντου και Παναμού Μέγες Αυτομητρός, δεν ανωτινού και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσείς των τιμίων δόξου προαφήτου προδρόμου και λαπτωστού Ιωάννου, των αγενοδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των αγενοδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου και δικαίου τετραημέρου Λαζάρου και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Βοήθειά μας και προστασία μας και σκέπη μας ο Άγιος Λάζαρος, του οποίου έχουμε τις πρεσβείες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, του ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Είχαμε συνδεθεί αγαπητοί ακροατές με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Τη 11η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ανεφάνη σώσια τη Εκκλησία, ως περ άλλος ήλιος ταύτην φωτίζων αστραπές των σών δογμάτων, ως θυϊπόλος Χριστού του Θεού ημών.

τους σωτηρίους του Χριστού και ζώπιους λόγους και τα θαυμαστά έργα ακούονται και βλέπων, φως εφωτίστης δι' αυτόν το της αληθείας και χαίρον αυτό πεπιστευκός μακάριε, προθύμος και της άλλης εκήρυξας βοών, η σωτηρία των βρωτών επεφάνη, ο ήλιος ανέτειλε της δικαιοσύνης, διό και προς την επίγνωσιν αυτού σοφέ και θείαν πίστην πλήστης εγένου λίχνος και πυρσός και φέγκος τον εν σκότη, όθεν σε πάντες πιστή μακαρίζομεν.

μιμητής γενόμενος του διδασκάλου. Δι' αυτόν Απόστολε, τες των Αγίων των αυτού χρίες, πιστός δι' εικόνη σας, όθεν σε πάντες πιστή μακαρίζομεν.

11 του Οκτώβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ελατήρ των δαιμόνων αναδείχθης και φωστήρ των εσκότη αποφανής, έδειξες τον ήλιον εκ Παρθεένου εκλάμψαντα και ναούς ειδόλων συντρίψας ανήγυρας εκκλησίας μάκαρ εις δόξαν Θεού ημών. Όθεν σε τιμόμεν και την θείαν σου μνήμη πιστώς εορτάζομεν και συμφώνος βοώμεν σοι, ο Απόστολε Φίλιππε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τις εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

αν περδιεικόνησας εν γη πραγμάτων, εν ουρανείς Φίλιππε μισθών λαμβάνεις. Για τα πράγματα που στη γη διακόνησες, Φίλιππε, λαμβάνεις μισθό στους ουρανούς. Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος καταγόταν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Ελθόν εις γάμου κοινωνίαν απέκτησε 4 θυγατέρες, οι οποίες υπήρξαν προφήτηδες. Τον Απόστολο και Διάκονο Φίλιππο τον μνημονεύει ο Θείος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του Πράξης των Αποστόλων. Διάκονον τον κατέστησαν δια χειροτονίας οι 12 Απόστολοι, όπως τον Στέφανο και τους υπολείπους, δηλαδή τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και Νικόλαο. Ο Φίλιππος κήρυξε στη Σαμάρια, όπου βάπτισε και τον Σίμωνα τον Μάγο. Ύστερα δε από εντολή που του έδωσε άγγελος Κυρίου, έτρεξε και πρόφτασε τον Αιθίωπα, τον Ευνούχο, στο δρόμο που οδηγούσε από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, και αφού τον κατήχησε, τον εβάπτισε. Ακολούθως άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Απόστολο στην Άζωτο, όπου και φώτισε τους κατοίκους της, κηρύττοντας αυτούς το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Μετά ταύτα πήγε και κήρυξε το λόγο του Κυρίου στις Τράλης, πόλη της Λυδίας της Μικράς Ασίας. Στην πόλη δε αυτή ο Άγιος Απόστολος και Διάκονος Φίλιππος έκανε πολλά θαύματα, και αφού έκτισε ιερό ναό για τις ανάγκες των πιστών, εξεδίμησε προς Κύριον.

Στέφανος, Στέφανος, Φίλιππος, Πρόχωρος, Νικάνορ, Τίμων, Παρμενάς και Νικόλαος είναι η ομάδα των πιστών και ζηλωτών εκείνων ανδρών που με ψηφοφορία εκλέκτηκαν από τους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας για να βοηθούν στα κοινά τραπέζια όπου τρώγανε αδελφομένοι όλοι μαζί οι χριστιανοί, εφαρμόζοντας θείο σύστημα κοινωνικής ζωής, το σύστημα της κοινοχτιμοσύνης. Σαν σε παρένθεση ας σημειωθεί ότι 19 αιώνες αργότερα θέλησαν να εφαρμόσουν την κοινοκτιμοσύνη κοινωνικά συστήματα, τα οποία όμως σε λίγα χρόνια κατέρευσαν λόγω της αθεϊγίας και της βίας που εφάρμοσαν σε αυτό. Στο 21ο κεφάλαιο των πράξεων γίνεται λόγος για την οικογενειακή κατάσταση του διακόνου Φιλίππου. Ήταν έγκαμος και όμως παρά τα οικογενειακά βάρη υπηρέτησε το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Ούτε την οικογένεια παραμέλησε, αλλά ούτε και το έργο εγκατέλειψε. Και τα δυο, οικογένεια και ιεραποστολή, ως έργα του Θεού βρήκαν την συναδέλφωσή της στο πρόσωπο του Φιλίππου. Ότι ο Φίλιππος ήταν ένας καλός οικογενειάρχης που μετέδωσε το πυρ της πίστεως στην οικογένειά του, το αποδεικνύουν οι τέσσερις θυγατέρες του, που όχι μόνο πίστευσαν στον Χριστό, αλλά είχαν και το χάρισμα της προφητείας. Το σπίτι του βρισκόταν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και ήταν σπίτι ευλογημένο, άγιο, ιεραποστολικό. Αρκεί να σημειωθεί ότι σε αυτό φιλοξενήθηκε ο μεγάλος Απόστολος και κήρυκας των εθνών Παύλος, ο οποίος έμαθε εκεί και ποιο θα είναι το τέλος του με ένα τρόπο εποπτικό και παραστατικό. Ο προφήτης Άγαβος, σταλμένος από το Θεό, βρέθηκε στο σπίτι του Φιλίππου. Σαν είδε τον Παύλο, καταλήφθηκε από θεία έμπνευση, τον πλησίασε, πήρε τη ζώνη του, έδεσε με αυτή τα χέρια του Παύλου και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα αυτό, στον οποίον ανήκει η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των ειδωλολατρών». Η προφητεία εκπληρώθηκε επακριβώς. Το πιο συγκινητικό όμως γεγονός της ζωής του διακόνου Φιλίππου εξιστορείται στο 8ο κεφάλαιο των πράξεων, το οποίο και θα αναφερθεί εδώ με συντομία. Το περιστατικό συνδέει τη ζωή του Φιλίππου με τον Ευαγγελισμό και τη βάπτιση του αξιωματούχου της βασίλισσας των Αιθιώπων. Ο καλοπροαίρετος ευνούχος ταξίδευε με το άρμα του από τα Ιεροσόλυμα προς Γάζα, Αιθιοπία. Στο δρόμο άνοιξε την βίβλο και διάβαζε την προφητεία του Ισαΐα, όπου λέει «Ως πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και όπως ο αμνός που είναι άφωνος μπροστά σε εκείνον που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη του έλαβε τέλος και την ιστορία του ποιος θα μπορέσει να τη διηγηθεί, διότι έφυγε η ζωή του από τη γη». Αλλά ο καλός Αιθίωπας δεν καταλάβαινε για ποιον λέγονται τα λόγια αυτά. Μήπως μονολογούσε, τα έλεγε ο προφήτης για τον εαυτό του, μήπως για κάποιον άλλο. Και ποιος ήταν άραγε αυτός ο άλλος? Στο κρίσιμο αυτό σημείο κατέφθασε ο Φίλιππος, σταλμένος από το Πνεύμα το Άγιο, πλησιάζει και τον ρωτάει «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Και όταν εκείνος του ζήτησε τα φώτα, ο Φίλιππος πήρε αφορμή από το χωρίο αυτό του Ισαΐα και του ευαγγελίστηκε τον Ιησούν. Καθώς δεν ταξιδεύουν, καθήμενοι και οι δυο τους στο άρμα και συζητούντες, ο ευνούχος φωτίζεται, κατανήσεται και ζητεί να γίνει χριστιανός. Φθάνοντας την ώρα εκείνη μπροστά σε μια πηγή, ο ευνούχος εντελώς αυθόρμητα λέει στο Φίλιππο «Να νερό! Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Ο Φίλιππος, χαρούμενος για την ανέλπιστη και ταχεία καρποφορία των λόγων του, λέει «Αν πιστεύεις, μπορείς να βαπτιστείς». «Πιστεύω», απαντά εκείνος, «ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Γίνεται η βάπτιση του Αιθίωπα και Πνεύμα Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε ο ευνούχος. Τώρα πια ταξιδεύει γεμάτος χαρά για να μεταφέρει το πολύτιμο φορτίο της πίστεως στην πατρίδα του.

0: Ο Άγιος Διάκονος Φίλιππος υπήρξε χριστιανός οικογενειάρχης, ξενιστής Αγίων Ανδρών και Ευαγγελιστής Αλλοφύλων. Μπορεί να αποτελέσει το μοντέλον των χριστιανών οικογενειαρχών, οι οποίοι κατά το πρότυπο του Φιλίππου ας αποβλέπουν στο να βγάζουν άγια παιδιά, να φιλοξενούν αγίους άνδρες στο σπίτι τους, να τους διευκολύνουν στο έργο τους και να ευαγγελίζονται τον Ιησούν πάντοτε όπου κι αν βρίσκονται.
1: Η 11η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των 7 διακόνων. Θείας χάριτος πλήρης υπάρχων δίκον εισάς τη Εκκλησία ως διάκονος του Λόγου Απόστολε Θεός ημίες δε θείες χρυσάμενος τη Σαμαρία στα πλήθη κατήυγα σα. Μακάρ Φίλιππε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Αγίου Ιωνά, του εν Περγάμο, του Θαυματουργού. Άγιος, όσιος και ασκητής και μέγας ερημίτης και θαυματουργός, ο Άγιος Ιωνάς. Από την παιδική του ηλικία θα πρέπει να γνώρισε τον Χριστό και τον αγάπησε. Μέσα στην αγνή και άδολη καρδιά του αποθησάβριζε με λακτάρα και αφοσίωση τα λόγια του Θεού που άκουε στην εκκλησία. Μ' αυτά μεγάλωνε και με αυτά μέρα με τη μέρα μεγάλωνε και στην καρδιά του βαθύς ο πόθος να ζήσει μια ζωή που θα είχε σαν οδοδείκτη και σκοπό τα λόγια του Χριστού. Γι' αυτόν όταν κάποτε έμαθε πως οι άνθρωποι του Πάπα της Ρώμης γύριζαν τις χώρες της Ευρώπης και καλούσαν τους πιστούς σε εκστρατεία για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους, πρώτος και αυτός μαζί με 300 άλλους Έλληνες Ορθοδόξους που εργάζοντας στη Γερμανία έσπευσε να στρατολογηθεί για να συμμετάσχει στον Ιερόν Αγώνα. Η στρατιά αυτή που την ξέρουμε σαν δεύτερη σταυροφορία 1147-1149 διαλύθηκε προτού να φτάσει στον προορισμό της. Έτσι οι 300 αυτοί Έλληνες που είναι γνωστοί σαν Αλαμάνοι συνέχισαν το δρόμο τους με σκοπό να πραγματώσουν τον ιερό πόθο που είχαν, τελικά να βλώνουν ένα πλοίο και φθάνουν στο νησί μας, στην Κύπρο μας. Ο φίλος του Αγίου Ιωνά, Όσιος και Ανδέας, στην αρχή τακτοποιήθηκε σε μια καλύβα που είχε στήσει σε ένα βράχο εκεί κοντά στην ακρογιαλιά της Πάφου. Ο Όσιος Ιωνάς, αφού αποχαιρέτησε τον φίλο και συνασκητή του Κενδέα, προχώρησε και αφού πέρασε από διάφορα μέρη, ήρθε και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο της περιοχής Μάντρες της Τραχιάδος, της επαρχίας Αμοχώστου, εις χωρίων λεγόμενων Πέργαμων. Μέσα στο σπήλαιο αυτό έστησε ο Άγιος το ασκητήριό του και άρχισε τον αγώνα του, αγώνα σκληρών ενάντια στη σάρκα του. Γνώριζε ο ασκητής ότι η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος. Γι' αυτό και η προσοχή του στρέφεται από την πρώτη στιγμή στο να δαμάσει και υποτάξει των εχθρών αυτών και το κατορθώνει με τη δύναμη και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Με την τακτική προσευχή, την εγκράτεια και την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού κατόρθωσε να υποδουλώσει τη σάρκα το πνεύματι. Αλλά πειράζον δεν τον αφήνει ήσυχο. Κάποτε μάλιστα που ο Άγιος έστελε τον υποτακτικό του να του φέρει νερό, δεν είχε εκεί κοντά, ο διάβολος να τι επενόησε για να στερήσει το νερό από τον Άγιο. Για κάμποσες μέρες όταν έβλεπε τον υποτακτικό με το σταμνί να φέρνει το νερό, έπαιρνε τη μορφή του Αγίου και στεκόταν αρκετά μέτρα έξω από το σπήλαιο, έπαιρνε ένα σταμνί, έχινε το νερό και έδιωχνε τον υποτακτικό. Με τον τρόπο αυτό πέρασαν αρκετές μέρες. Το δράμα της δίψας βασάνιζε τον Άγιο Ιωνά. Κάποια μέρα ύστερα από καιρό που έτυχε να έρθει ο υποτακτικός να πάρει το σταμνί και τον είδε, ο Άγιος του έκανε τρομερά παράπονα. «Παιδί μου», του είπε, «τι έπαθες και για τόσες μέρες με αφήκες χωρίς λίγο νερό? Τα χείλη μου κάηκαν από τη δίψα και οι δυνάμεις μου κοντεύουν να χαθούν». «Γέροντά μου», απάντησε ο υποτακτικός, «κάθε εβδομάδα εδώ και ένα μήνα, όταν σου φέρνω το νερό, βγαίνεις από τη σπηλιά, παίρνεις το σταμνί και με διώχνεις». Ύστερα από την εξήγηση κατάλαβε ο Άγιος το τέχνασμα του πονηρού και του είπε, «Παιδί μου, στο εξής, αν με δεις και χίλιες φορές στον δρόμο σου, ουδέποτε να μου δώσεις αυτό που μου φέρνεις, παρά μονάχο όταν μπεις στην κατοικία μου». Εννοείται πως ο Άγιος μετά την ταλαιπωρία του αυτή προσευχήθηκε θερμά στο Θεό και με το ραβδί του σαν άλλος Μωυσής χτύπησε τον βράχον εκεί στη σπηλιά του και έγινε το θαύμα. Μια πηγή από κρυστάλλινο νερό άνοιξε στη στιγμή για να ικανοποιεί τις ανάγκες του Αγίου και όσων τον επισκέπτοντο για να πάρουν τις ευλογίες του. Η βρύση αυτή υπήρχε μέχρι το 1912 και ήταν γνωστή σαν το Αγίασμα του Οσίου.
Δυστυχώς ο φανατισμός των μουσουλμάνων που κατοικούσαν στο Πέργαμον ξέσπασε κάποια μέρα και πάνω στην πηγή και το σπήλαιον του Αγίου με μηχανές γκρέμισαν το σπήλαιο και κατέστρεψαν την πηγή. Για να καλύψουν το έγκλημά τους φύτεψαν πάνω από την τοποθεσία εκείνην κάμποσα κλίματα. Το ίδιο έκαμαν και με τον ναό του Οσίου. Οι χριστιανοί καταδιωγμένοι έφυγαν από το μέρος εκείνο και μαζί τους μετέφεραν και την εικόνα του Αγίου που φυλάσσεται στη Ξυλοτύμπου. Η εικόνα είναι παλαιά και κατεστραμμένη σχεδόν κατά το ίμιση. Δεν έχει χρονολογία και φέρει επάνω την επιγραφή τούτην. Ως της προσφέρει δώρον εις την εμήν ανάμνησιν, καμέ προς Θεόν ευρύσει προστάτην.

Εκεί στη σπηλιά του έζησε ο Άγιος Ιωνάς όλες τις μέρες της ζωής του. Από αυτή βγήκε μόνο μερικές φορές για να επισκεφθεί τον φίλο του Όσιο Κενδέα, ο οποίος ύστερα από καιρό εγκατέλειψε την Πάφο και ήρθε και εγκαταστάθηκε σε μια άλλη σπηλιά που βρισκόταν κοντά στο Αυγόρου. Από καιρό σε καιρό οι Άγιοι έβγαιναν από τη σπηλιά τους και επισκέπτονταν ο ένας τον άλλο για αλληλοενίσχυση. Εκεί στη σπηλιά οι πιστοί τον βρήκαν μια μέρα νεκρό. Το σκήνομά του ανέδιδε μια ευωδία. Με δάκρυα πήραν το λείψανο και το έθαψαν εκεί που έζησε τη ζωή της ασκήσεως του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Ήταν αδελφές και διακρίθηκαν για την έμπρακτη πίστη τους. Η καταγωγή τους ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Μερικοί συναξαριστές νομίζουν ότι ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου, αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν κάτι το εβραϊκό και επομένως ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει βάση. Βέβαια όμως είναι ότι ήσαν γυναίκες που διακρίθηκαν για την θερμή τους πίστη, ήταν πολύ μορφωμένες και γνώριζαν την ιατρική τέχνη που εξασκούσαν με τρόπον εντελώς φιλανθρωπικό και φιλάδελφο. Θεράπευαν δηλαδή δωρεάν και έτρεχαν αυτές τους ασθενείς και όχι το αντίθετο. Η θεραπευτική τους ικανότητα ενεργούσε πάντα με επιτυχία, ενισχυόμενη από τη Θεία Χάρη. Αυτή η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών τους τις βοηθούσε θαυμάσια στο να εργάζονται και για την πίστη. Κοντά σε κάθε άρρωστο και στην οικογένειά του γίνονταν διδασκάλισσες του Ευαγγελίου. Παρηγορούσαν και μαλάκωναν με τα λόγια τους και με τους τρόπους της χριστιανικής αγάπης και ελπίδας καρδιές τραυματισμένες από τις συμφορές της ζωής. Ευτύχησαν μάλιστα να φωτίσουν αρκετούς απίστους στη χριστιανική ζωή. Η θεάρεστη αυτή διαγωγή τους υπήρξε η ίδια μέχρι τέλους της ζωής τους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, ομολογητού επισκόπου Νικαίας. Ήταν αδελφός του Θεοδόρου του Γραπτού, γιατί επωνομάστηκαν έτσι γράψαμε στο βιογραφικό σημείωμα του Θεοδόρου και διακρίνονταν για την μάθηση των Αγίων Γραφών και της Ιερής Θεολογίας, αλλά και για την ακριβή γνώση των αρχαίων ελληνικών συγγραφών. Ο Θεοφάνης το 838 έθαψε με μεγάλη λύπη τον αδελφό του Θεόδωρο όταν αυτός πέθανε στην εξορία. Κατόπιν ο Θεοφάνης εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Όταν πέθανε, ο οικονομάχος βασιλιάς Θεόφιλος ανέλαβε τη διαχείριση της βασιλικής αρχής. Ο δε πατριάρχης Μεθόδιος έκανε το Θεοφάνη Μητροπολίτη Νικαίας. Επιτέλεσε τα ποιμαντικά του καθήκοντα με μεγάλη ακρίβεια και πέθανε ήσυχος με τη συνείδησή του ότι εκπλήρωσε άρτια τα καθήκοντά του προς τον Χριστό και την Εκκλησία και σαν απλός ιερομόναχος και σαν επισκοπικός κυβερνήτης. Ο Θεοφάνης ο Γραπτός είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες θρησκευτικούς ποιητές και υμνογράφους του 8ου αιώνα, αφού συνέγραψε πολλούς κανόνες. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Νεκτάριος καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, ιερός και όσιος στη ζωή, συγκλητικός στο αξίωμα. Κατά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, μετά την παρέτηση του Γρηγορίου του Θεολόγου και την καθαίρεση του αιρετικού Πατριάρχου Μαξίμου, με κοινή ψήφο λαού και κλήρου και γνώμη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, αν και λαϊκός και μάλιστα αβάπτιστος, εκλέκτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Με μεγάλη θεοσέβεια, αφού πείμανε την Εκκλησία, απεβίωσε ειρηνικά. Ο Αρσάκιος καταγόταν και αυτός από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν αδελφός του Πατριάρχη Νεκταρίου. Ο Αρσάκιος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και κλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο σαν διάδοχος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ενώ είχε περάσει το 80ο έτος της ηλικίας του. Ήσυχα και κατά Χριστόν αφού έζησε, μετά από μικρή πατριαρχία απεβίωσε ειρηνικά. Ο Σισίνιος ανέλαβε τον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 426 διαδεχθείς τον Πατριάρχη Αττικό. Πρώτης εκλογής του έκανε τα καθήκοντα του Πρεσβυτέρου στην Ελαία. Ο Σισίνιος ήταν φημισμένος για τις αρετές του και για τις άοκνες προσπάθειές του για την περιποίηση των φτωχών. Χειροτονία του και εγκαθίδρυσή του έγινε από σύνοδο που συγκάλεσε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Ο Σισίνιος,
ο πρώτος, και σαν πατριάρχης εξακολουθούσε τη φιλανθρωπική του δράση και αναδείχτηκε φιλόστρογος πατέρας των φτωχών τάξεων. Πατριάρχευσε 1 χρόνο και 10 μήνες, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 87 χρόνων. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έγινε στη Νίκαια του 787 επί βασιλέως Κωνσταντίνου και Ειρήνης της μητέρας του και επί Ανδριανού Πάπα Ρώμης, Ταρασίου Κωνσταντινούπολεως, Πολιτιανού Αλεξανδρίας, Θεοδωρήτου Αντιοχίας και Ηλία Ιεροσολύμων. Συνολικά οι πατέρες που έλαβαν μέρος στη σύνοδο αυτή ήταν 365 και αναθεμάτισαν την αίρεση των οικονομάχων. Διατύπωσαν ότι η τιμή και η προσκύνηση της εικόνας διαβαίνει στο πρωτότυπο, δηλαδή στον εικονιζόμενο Άγιο, και όχι στα καθ' αυτό ξύλο και χρώμα της εικόνας.

11 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ενός των 7 διακόνων. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Ιωνά, του εν Περγάμο του Κυπρίου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, του Ομολογητού Επισκόπου Νικαίας. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατέ, είναι η Τετάρτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά και στη Θεία Λειτουργία θα διαβάσουμε Ευαγγελική Περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχοι 5 έως και 15, που αναφέρεται στη γνωστή σχεδόν σε όλους μας παραβολή του καλού σποραίος. Είδαμε την περασμένη Κυριακή πως ο άνθρωπος επιτυγχάνει να γίνει μέτοχος της αυθάρτου και αιωνίου ζωής του Θεού αν δεχθεί μέσα του τον Χριστόν που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η κοινωνία πρέπει να υπάρχει ουσιαστική και υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με τον Χριστόν. Αυτή είναι ακριβώς. Την προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστόν, τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, μας παρουσιάζει η Ευαγγελική Περικοπή που μας διηγείται την παραβολή του καλού σποραίος. Πρέπει όμως να πούμε ότι η Εκκλησία μας εορτάζει και τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι και αυτοί με την διδασκαλία τους δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να μας προσφέρουν αυτόν τον Λόγον του Θεού στις υπάρξεις μας, ώστε να τις τροφοδοτούμε με την παρουσία του Κυρίου και έτσι μέσα στην κοινωνία της αγάπης και της ζωής του να οδηγούμεθα και εμείς στην αποδοχή της εν Χριστώ σωτηρίας που είναι τελικά η μετοχή μας εις την ζωή του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού και εν το Σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μία έχει νικμάδα και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφιήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τις ήει η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές. Ίνα, βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνιώση. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού. Οι δε παρά την οδόν εις είναι οι ακούσαντες, ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Οι δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτε ρίζαν ουκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τα σακάνθας πεσών, ούτε εις ειν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούς. Το δε εν την καλή γη, ούτε εις ειν, ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Και ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Βγήκε ο Γεωργός για να σπείρει το σπόρο του και εκεί που αυτός έσπερνε άλλα σπυριά πέσανε πάνω στο δρόμο και καταπατήθηκαν από τους διαβάτες και τα έφαγαν τα πουλιά του ουρανού και άλλα σπυριά πέσανε πάνω στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί εκεί δεν είχε δροσιά και άλλα σπυριά πέσανε στα αγκάθια και τα αγκάθια φύτρωσαν μαζί τους και τα έπνιξαν και άλλα σπυριά πέσανε στην καλή γη και φύτρωσαν και έδωκαν καρπό το 1%. Και πάνω σε τούτα ρωτούσαν οι μαθητές των Κύριων και έλεγαν «Τι να εννοεί αυτή η παραβολή» και εκείνος είπε «Σε σας είναι δοσμένο να μάθετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού ενώ στους άλλους η διδασκαλία γίνεται με παραβολές για να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούν και να μην καταλαβαίνουν και ακούστε τώρα εσείς τι εννοεί η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού».
και δρόμος όπου πάνω σε αυτόν έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι που άκουσαν, ύστερα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Και πέτρες όπου απάνω σε αυτές έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν δέχονται το λόγο με χαρά, αλλά αυτοί δεν έχουν βάθος για να ριζώσει ο λόγος,

Έτσι λοιπόν διαβάσαμε την παραβολή του καλού σποραίος, που είναι η πρώτη σε μια σειρά παραβολών που όλες μαζί αναφέρονται στο περιεχόμενο της Βασιλείας του Θεού. Για να δεχθεί όμως, αγαπητοί ακροατέ, ο άνθρωπος το μήνυμα και επομένως το βαθύτερο και μυστικότατο περιεχόμενο των παραβολών, πρέπει να τις προσεγγίσει όχι με το δικό του ανθρώπινο τρόπο, αλλά με το φωτισμό και τη βοήθεια του Θεού. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να δεχθεί ο άνθρωπος στην καρδιά του τον παραβολικό λόγο που ο Χριστός μας προσφέρει, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη την οποία ο Χριστός προσφέρει στον κάθε έναν άνθρωπο και η οποία είναι η βασική προϋπόθεση να μπορέσει να ακούσει σωστά, να καταλάβει και να αποδεχθεί τα όσα ο Κύριος μας προσφέρει με τις παραβολές του. Αυτήν ακριβώς την κοινωνία μας με τον Χριστόν την ζούμε στο χώρο του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Δεχόμαστε εδώ την προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου, που καθιστά εμφανή την παρουσία του στον λόγο του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ακριβώς και στη μικρά είσοδο κατά την Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερεύς ανυψώνει το Ιερό Ευαγγέλιο και λέγει «Σοφία ορθή», ο λαός του Θεού απαντά «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας Σύ Αλληλούια». Έτσι λοιπόν η εξωτερική μορφή της παραβολής του σποραίος είναι γνωστή σε όλους μας. Η διήγησή της είναι πολύ απλή και προσιτή. Δείχνει τον Γεωργόν εκείνον ο οποίος παίρνει το χωράφι του με τον σπόρον, αφού προηγουμένως το έχει καλλιεργήσει και αναμένει την καρποφορία από τη μεγάλη αυτή σπορά. Χρειαζόμαστε όμως να προσεγγίσουμε το βαθύτερο νόημά της. Τι θέλει ο Κύριος να μας αποκαλύψει? Ο ακροατής των παραβολών του Κυρίου χρειάζεται να καταλάβει ότι μόνος του δεν μπορεί να ανακαλύψει το σωτηριολογικό περιεχόμενο της παραβολής, να

αισθανθεί ότι στην παραβολή υπάρχει κρυμμένο υπαρξιακό περιεχόμενο που ενδιαφέρει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, και να αποφασίσει ελεύθερα και να αποδεχθεί ότι ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το εσώτατο μεγαλείο της ανθρωπίνης υπάρξεώς μας.

Αγαπητοί ακρόατε, η παραβολή του σπορέως συνδέεται με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο κάθε άνθρωπος, ως κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθεί, συγγενεύει με τον Χριστόν. Και όταν ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπο με το Λόγο Του, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στο Ευαγγέλιο, φανερώνει ακριβώς την παρουσία της προσωπικής του υπάρξεως και επομένως την αγάπη του και τη δύναμή του. Εδώ, αγαπητοί ακροατέ, πρέπει πολύ σύντομα να πούμε ότι η Εκκλησία μας εορτάζει την Ιερά Μνήμη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που έλαβαν μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν η περίοδος εκείνη των οικονομάχων, οι οποίοι επολέμησαν μέσα από την κατάργηση των Αγίων εικόνων το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, μη θέλοντες να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν ότι είναι ο θεάνθρωπος Κύριος ο σωτήρας του κόσμου, και επομένως με αυτόν τον τρόπο να απομακρύνουν και να αποκόψουν τον άνθρωπο από αυτήν την αιώνια σωτηρία του. Γι' αυτό και οι πατέρες πολέμησαν την διδασκαλία των οικονομάχων και απεκάλυψαν πραγματικά ότι μέσα από τον ευλαβή σεβασμό και την προσκύνηση των Αγίων εικόνων ο άνθρωπος ανάγεται εις το πρότυπο του προσώπου του εικονιζομένου θεανθρώπου Κυρίου, όπως επίσης και της Παναγίας και όλων των Αγίων, και έτσι γίνεται ακριβώς μέτοχος της αγάπης και της ζωής την οποία προσφέρει ο Κύριος και που είναι η πραγματική σωτηρία του ανθρώπου. Επιστρέφοντας στην παραβολή του σπορέως, υπογραμμίζομαι ότι τα βασικά σημεία της είναι: ο Θεός είναι ο γεωργός και εμείς είμαστε το χωράφι του. Ο Χριστός είναι ο καλός σπορεύς. Ο σπόρος που ρίχνει είναι ο Λόγος του Θεού. Η γη, το χωράφι που πέφτει ο σπόρος, είναι η καρδιά μας. Η ανάπτυξη και η καρποφορία του Λόγου εξαρτάται από την καλλιέργεια ή την εμπλοκή που μπορεί να έχει η λειτουργία της καρδιάς μας. Καρδιά μας, αγαπητοί ακροατέ, αναστατώνεται και εμπλέκεται από την αμαρτία, γιατί γίνεται σκληρή και κλείνεται στον εαυτόν της, στον εγωισμό της. Αυτό δε το μπέρδεμα της καρδιάς μας παρουσιάζει και τα διάφορα στάδια που ο Κύριος ερμήνευσε στην παραβολή του καλού σπορέως στους μαθητάς. Το πρώτο στάδιο είναι οι σκληρές καρδιές, δηλαδή είναι εκείνο το πατημένο σκληρό χώμα που δέχθηκε το Λόγο του Θεού. Είναι οι σκληρές και ανάλγητες καρδιές, και όταν το χώμα είναι σκληρό πέφτει ο σπόρος, αλλά δεν έχει τη δύναμη να το ρουφήξει, ούτως ώστε με την πρώτη βροχή που θα πέσει να προχωρήσει προς τα μέσα και να ρίξει τη ρίζα του για να δώσει κατόπιν και τον καρπόν. Εδώ ο εγωισμός του ανθρώπου με τη σκληρή καρδιά δείχνει την δαιμονική δύναμη του αιωσφόρου που εισχωρεί και κατακυριεύει την καρδιά του ανθρώπου. Συνήθως ο σκληρόκαρδος άνθρωπος παρουσιάζεται ως ο άθρησκος ή ο αδιάφορος για την Εκκλησία, που δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τον λόγο του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού, έστω και αν τον ακούει, εξαφανίζεται, γιατί δεν αφήνει ο άνθρωπος να εισχωρήσει ο λόγος αυτός βαθύτατα μέσα στη σκληρή καρδιά του.

αγαπητοί ακροατέ, το δεύτερο στάδιο για το οποίο μίλησε ο Κύριος στους μαθητάς και δι' αυτόν σε όλους εμάς είναι οι χαρακτηριζόμενες ως πέτρινες καρδιές, δηλαδή θα λέγαμε κάτω από την καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή κάτω από το χώμα, βρίσκονται αρκετές πέτρες που είναι ενοχλητικές και οι οποίες μας παραπέμπουν και εικονίζουν τα διάφορα πάθη που ο εγωισμός αναπτύσσει στον άνθρωπο. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, η καρδιά του ανθρώπου, ιδίως κατά την παιδική του ηλικία, είναι ακόμα μαλακή και ευαίσθητη, τότε ο Λόγος του Θεού βρίσκει κάποια καλή υποδοχή. Στην παιδική ηλικία το πρόβλημα βρίσκεται στην αντιεκκλησιαστικότητα και αδιαφορία των μεγαλυτέρων, δηλαδή τόσων των γονέων, των διδασκάλων, όσων και του αμέσου ή εμέσου περιβάλλοντος. Όσο όμως μεγαλώνει ο άνθρωπος και παραμελεί την πνευματική φροντίδα της ψυχής του, τόσο και σκληραίνει η καρδιά του. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από την Εκκλησία και η μη συμμετοχή του στα μυστήρια, ιδίως της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας, δείχνουν πως ο Λόγος του Θεού έχει αρχίσει να ξεραίνεται, να μαραίνεται, επειδή η καρδιά έχει γεμίσει όλο πέτρες, δηλαδή έχει κυριευθεί από αμαρτίες, φοβερά πάθη και αδυναμίες. Και ερχόμαστε στο τρίτο στάδιο που μπορούμε να το ονομάσουμε πως είναι οι αγκαθωτές καρδιές. Ο εγωισμός πείθει τον άνθρωπο, αγαπητοί ακροατέ, να πέσει με τα μούτρα για να αποκτήσει σε αυτόν τον κόσμο όσο μπορεί περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη επιρροή, ισχυρότερη εξουσία, υπολογίσιμη δύναμη και όσο μπορεί περισσότερο υψηλά αξιώματα. Νομίζει ο άνθρωπος που έχει απομακρυνθεί από τον Θεό πως με αυτόν τον τρόπο μπορεί πλέον να διασώσει, να στηρίξει και να αναπτύξει με τον τρόπο του την ύπαρξή του. Όμως όλα αυτά είναι οι φθοροποιές μέριμνες, τα διάφορα ζυζάνια και τα αγκάθια που μας ομιλεί η παραβολή, που κυριολεκτικά πνίγουν τον άνθρωπο. Το λάθος, αγαπητοί ακροατέ, βρίσκεται στο ότι ο άνθρωπος εμπιστεύεται στα υλικά αγαθά και όχι στην αγάπη του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό ήδη σε όλους μας, γιατί το βλέπουμε και όλοι μας λίγο πολύ έχουμε αυτή την εμπειρία. Τα αγκάθια αυτά πνίγουν την καρδιά του ανθρώπου, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει πέσει με τα μούτρα σε ένα είδος μιας ακατάπαυστης ευημερίας, που νομίζει ότι όσο περισσότερα απολαύσει την παρούσα ζωή, τόσο και καλύτερα θα είναι. Όμως η άμεση συνέπεια είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος υποφέρει από φόβο, από αγωνία, από άγχος, από φοβερές ψυχικές διαταραχές που δημιουργούν τις φοβερές αϋπνίες του. Τελικά ο άνθρωπος χάνει από μπροστά του τη ζωή, γιατί με τη θέλησή του φαίνεται πως έχει απομακρύνει τον Χριστόν μέσα από την καρδιά του.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε και το τέταρτο στάδιο, που είναι και η ανακεφαλαίωση όλης της παραβολής, που είναι εκείνο το καλό και άφθονο χώμα για το οποίο ομιλεί η παραβολή και που μας παραπέμπει στην καρδιά εκείνη του ανθρώπου που είναι μεταμορφωμένη από τον εγωισμό και τον ατομισμό σε μια αληθινή και ανιδιοτελή αγάπη του Κυρίου. Εδώ, σε αυτό το στάδιο, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αγωνίζεται και υποτάσσει το δικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού, που είναι ο αγιασμός και η σωτηρία μας. Όταν ο Χριστός κατοικήσει στις καρδιές μας, τότε η καρδιά μας αποκτά πραότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη και αγάπη. Η πνευματική αυτή καρποφορία, αγαπητοί ακροατές, χρειάζεται μεγάλο αγώνα και ατέλειωτη υπομονή. Ο αγώνας είναι απαραίτητος για να διώχνει την αυτοεμπιστοσύνη του ανθρώπου. Η υπομονή είναι απαραίτητη, γιατί έτσι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει όλες τις αντικσοότητες και τα εμπόδια τα οποία συναντάει εις τη ζωή του. Έτσι, όταν ο άνθρωπος με την ελεύθερη βούλησή του αποφασίζει να αποδέχεται των σπειρώμενων λόγων του Θεού στην καρδιά του, τότε έρχεται η χάρις και η βοήθεια του Θεού και τον βοηθεί πραγματικά αυτά που ακούει να τα ακούει σωστά, και μέσα από την υπακοή του να τα αποδέχεται και να μετέχει τη ζωή του Χριστού, που είναι η πραγματική σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργιο Νταβαρίνο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Το συναξάριο της ημέρας 11 Οκτωβρίου σημειώνει τι αυτή η μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής Θεοφάνης, ο γραπτός επίσκοπος Νικαίας, αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού και ποιητής κανόνων, εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Θεοφάνης συνδέεται άμεσα με την ταπεινή μητροπολιτική μου περιφέρεια, διότι αξιώθηκε από τον Θεό να τύχει διωγμού και εξορίας σε ένα από τα νησιά της Προποντίδος, την Αφουσία όπως ελέγεται παλαιότερα ή Αφισιά όπως τη γνωρίζουν οι Πρικονησιώτες, και είναι ένα από τα νησιά του συμπλέγματος που συναποτελούν την Ιερά Μητρόπολη Πρικονήσου. Ο Άγιος Θεοφάνης, από τους μεγαλύτερους ποιητές της Εκκλησίας μας, γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 778. Οι γονείς του ήταν ευλαβείς και εδίδαξαν στα παιδιά τους την ευσέβεια κυριολεκτικά εξαπαλώνων ήχων. Τους μίλησαν για τον Χριστό, για τη σωτηρία την εν Χριστώ, για την ματαιότητα του κοσμικού φρονήματος, για τον τέλειο πνευματικό βίο, και από νωρίς φύτεψαν μέσα στην ψυχή τους τον πόθο για αυτό τον ανώτερο πνευματικό βίο. Τα έστειλαν στην περίφημη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ένα μοναστήρι το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί ένα ολοφώτινο προπύργιο της Ορθοδόξου πίστεως και ευσεβίας και ασκητικής ζωής πάνω από τον χήμαρο των Κέδρων. Τους εμπιστευθήκαν στον Άγιο Γέροντα Μιχαήλ, ένα Άγιο της Εκκλησίας μας που γιορτάζουμε τη μνήμη του στις 18 Δεκεμβρίου, ο οποίος τους δίδαξε τη γραμματική, τη φιλοσοφία και την ποιητική τέχνη, αλλά κυρίως τους μίησε στην τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών που είναι η μοναχική ζωή. Ήταν και τα δύο αδέρφια μαζί, ο πρωτότοκος Θεόδωρος και ο νεότερος Θεοφάνης. Και ο Θεοφάνης ακολουθούσε σε όλα το παράδειγμα του αδελφού του και διέπρεψε εξίσου στην αρετή, την ταπείνωση, την υπακοή, όπως και στη γνώση και στο χάρισμα της υμνογραφίας. Όταν ο γέροντάς τους ο Μιχαήλ κλήθηκε να υπηρετήσει ως σύγγελος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σύγγελος είναι αυτός ο οποίος μένει μαζί με τον επικεφαλής στο ίδιο κελίον, σύγγελος, εμπροκειμένο με τον Πατριάρχη, δηλαδή εκλήθη ως αξιωματούχος κοντά στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Όταν λοιπόν κλήθηκε ο γέροντάς τους στα Πατριαρχεία, εγκαταστάθηκε μαζί με τους μαθητές του στη Μονή των Σπουδαίων, όπως ονομαζόταν, και βρισκόταν δίπλα από την Βασιλική της Αναστάσεως. Λίγο αργότερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θωμάς χειροτώνησε τα δύο αδέρφια, και τον Θεόδωρο και τον Θεοφάνη ιερείς, και τους έστειλε μαζί με τον γέροντά τους Μιχαήλ και τον μοναχό Ιώβ, πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη, για τη στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως και τη στήριξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που βρισκόταν υπό την απειλή των αραβικών εισβολών. Μιλάμε για εποχή που γαβριούσε η αίρεση της οικονομαχίας. Γι' αυτό τους έστειλε για στήριξη της Ορθοδόξου πίστεως. Όταν φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη, εγκατασταθήκαν στη Μονή της Χώρας, το περίφημο μοναστήρι που είναι σήμερα πλέον μουσείο. Ένα διάστημα είχε διατελέσει τέμενος και είναι γνωστό ως Καριέ Τζαμί. Είναι το μοναστήρι στο οποίο ευρίσκεται στο κλήτος που είναι συνημμένο νοτίος του Καθολικού, η ωραιότερη ίσως παράσταση της Αναστάσεως η οποία έχει αγιογραφηθεί
ποτέ. Η περίφημη Ισάδου Κάθοδος. Σε αυτό το μοναστήρι συνήθως κατέλυαν οι μοναχοί που ανέβαιναν από την Παλαιστίνη. Τις μέρες εκείνες απέθανε ο αυτοκράτορ Μιχαήλ ο πρώτος ο Ραγκαβές και τον διαδέχθηκε ο Λέων ο Αρμένιος που βασίλεψε από το 813 μέχρι το 820. Αυτός πολύ γρήγορα ξεκίνησε ένα καινούριο διωγμό εναντίον των Αγίων Εικόνων και της Ορθοδοξίας. Το πρώτο διάταγμα του Λέοντος του Αρμενίου εστρέφεται εναντίον των Ορθοδόξων Επισκόπων, αυτών οι οποίοι υπεστήριζαν τις Άγιες Εικόνες, βασιζόμενοι στην διδασκαλία της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτός διάταξε λοιπόν να εξαφανιστούν όλες οι εικόνες και να επικαλυφθούν όλες οι τοιχογραφίες στους ναούς. Όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του ο Άγιος Μιχαήλ με τους μαθητές του, τον ήλεγξαν δρυμύτατα και τον οθέτησαν να επιστρέψει στην Ορθόδοξη πίστη. Αντί απαντήσεως, ο αυτοκράτορας διέταξε να μαστιγώσουν τους τέσσερις μοναχούς και να τους φυλακίσουν στην φυλακή που ονομαζόταν Φιάλη, όπου οι Άγιοι ομολογητές

29 και εκόπασαν οι κατά των Ορθοδόξων διωγμοί. Τα δύο αδέλφια ελευθερώθηκαν μαζί με άλλους ομολογητάς και εγκαταστάθηκαν στη μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Σωστενίου στην Ευρωπαϊκή Όχθη του Βοσπόρου, όπου μπορούσαν να συνεχίσουν την ασκητική τους ζωή, και από εκεί άρχισαν να στέλνουν πολλές επιστολές δεξιά και αριστερά για την στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως. Αλλά μόλις διαδέχθηκε τον πατέρα του ο Θεόφιλος το 829, ξανάρχισαν οι διωγμοί με τέτοια ένταση και αγριότητα που δεν είχε προηγούμενο. Ο Αυτοκράτορας εκάλεσε τον Θεόδωρο και τον Θεοφάνη στην πρωτεύουσα για ανάκριση. Τους υπέβαλαν εκ νέου σε σκληρά βασανιστήρια. Και στο τέλος, το 834, τους εξόρισαν στην Αφισιά, το νησί των Πρικονήσων. Εκεί έμειναν 2 χρόνια. Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό ότι τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Θεοφάνους, οι πρόσφυγες Πρικονησιώτες το έχουν φέρει μαζί τους στην Αμουλιανή, όπου έχουν εγκατασταθεί. Είναι το νησάκι που είναι κοντά στο Άγιον Όρος, παλαιό βατοπεδινό κτήμα, το οποίο η Ιερά Μονή Βατοπεδίου δωρεάν το προσέφερε για τη στέγαση προσφύγων από την Ιερά Μητρόπολη Πρικονήσου. Και εκεί οι Πρικονησιώτες ως θησαυρό ατίμητο έχουν και ένα τμήμα από το χέρι του Αγίου Θεοφάνους του Ομολογητού, ο οποίος για 2 χρόνια άγιασε τον τόπο τους με την άσκησή του και την ομολογία του. Μετά λοιπόν από 2 χρόνια εξορίας στην Αφισιά, τους κάλεσαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη για καινούρια ανάκριση ενώπιον του βασιλέως στις 14 Ιουλίου το 836. Ήρεμα και με θάρρος οι Άγιοι απέδειξαν ότι τα κείμενα που χρησιμοποίησαν οι θεολόγοι της αυλής, οι οικονομάχοι θεολόγοι της αυλής, ήταν νόθα, και ότι η προσκύνηση των Αγίων εικόνων είναι μια αληθινή ομολογία της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Φυσικά ο Θεόφιλος έγινε έξαλλος και διέταξε να αρχίσουν ξανά τα βασανιστήρια των Αγίων. Οι Άγιοι τα υπέμειναν με αδάμαστη καρτερία επί 4 ολόκληρες ημέρες, και τότε ο ασεβής αυτοκράτορ διέταξε να τους χαράξουν στα μέτωπα με πυρωμένο σίδερο ιαμβικούς στίχους που καταδείκνυαν την αιτία της καταδίκης τους. Από αυτή την πύρινη γραφή στο μέτωπό τους, οι 2 αδελφοί, ο Θεόδωρος και ο Θεοφάνης, ο Άγιος Θεόδωρος και ο Άγιος Θεοφάνης, έμειναν στην ιστορία με το όνομα γραπτή, Θεοφάνης ο γραπτός και Θεόδωρος ο γραπτός αντιστοίχως. Κατόπιν καταματωμένους έριξαν τους ομολογητές στη φυλακή του Πρετορίου, όπου έλαβαν επιστολές παρηγορίας από τον γέροντά τους τον Άγιο Μιχαήλ και από τον Άγιο Μεθόδιο. Κατόπιν τους εξόρισαν στην Απάμια της Βυθινίας. Η Απάμια είναι τα Μουδανιά, όχι τα Μουδανιά της Χαλκιδικής, τη Χαλκιδική είναι τα Νέα Μουδανιά. Τα Παλαιά Μουδανιά είναι στην περιοχή της Βυθινίας. Εκεί όλοι θαύμασαν την αρετή τους, την αιμονή τους στην Ορθόδοξη πίστη και προπαντός την υπομονή και την αγάπη τους. Εκεί εξαντλημένος από τις κακουχίες και από την προχωρημένη του ηλικία, ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν κυρίω το 841. Ο Αυτοκράτορας έδωσε μια σκληρή διαταγή να μένουν τα λείψανα των ομολογητών άταφα. Παρά τα αυτά, ο Άγιος Θεοφάνης προέβη στην ταφή του αδελφού του. Εδώ έχουμε κάτι που μας θυμίζει την περίπτωση της Αντιγόνης. Και όχι μόνο τον εκείδευσε ιεροπρεπώς, αλλά και συνέθεσε προς τιμήν του έναν ποιητικό κανόνα. Λίγο μετά τον θάνατο του Θεοφίλου, ο Θεοφάνης μόνος πλέον εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου κυρίως διεκρίθη

ως διδάσκαλος της Ορθοδοξίας. Όταν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο γιος της Μιχαήλ αναστήλωσαν τις Άγιες εικόνες το 842, ο Θεοφάνης ανακλήθηκε από την εξορία του μαζί με άλλους ομολογητές. Και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Μεθόδιος ο ομολογητής, τον εξέλεξε και τον εχειροτώνησε Μητροπολίτη Νικαίας. Είχαν γίνει κάποτε σεισμοί στη Βυθινία και άκουγα την ελληνική τηλεόραση να μιλάει για Ιζνίκ. Δεν υπάρχει Ιζνίκ. Ιζνίκ είναι η ονομασία την οποία έχουν δώσει οι σήμερον κρατούντες στην πόλη εκείνη, την αρχαιότατη, θεοσεβέστατη της Νικαίας. Είναι η Νίκαια, η Νίκαια της Βυθινίας, εκεί που έγινε και η πρώτη και η εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτή την πόλη, στη Νίκαια, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ποιμένοντας με σοφία και σύνεση το πνευματικό του ποίμνιο και συνθέτοντας ένα σπουδαίο αριθμό ύμνων και κανόνων, οι οποίοι μπήκαν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και ψάλλονται και σήμερα στις δεσποτικές εορτές και στις εορτές των Αγίων. Με τις θλίψεις τις οποίες υπέμεινε θεληματικά για την ευσέβεια, έκαμε τον εαυτό του ο Άγιος Θεοφάνης ζωντανή εικόνα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκοιμήθη εν Κυρίω σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου το 845. Επίμανε δηλαδή το λαό του κάτι λιγότερο από 3 χρόνια. Αλλά αυτά τα 3 χρόνια, τα λιγότερα από 3 χρόνια που επίμανε ως Μητροπολίτης Νικαίας, ήταν σαν να είχε επιμάνει την Εκκλησία για αιώνα ολόκληρο. Και εξακολουθεί με τη διδασκαλία του, με την ποίησή του, με το παράδειγμά του, να είναι διαχρονικός ποιμένας και της Νίκαιας και της Καθολικής Εκκλησίας.

Αύριο, 12 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας προβάλλει μπροστά μας μία μεγάλη, νεότερη εκκλησιαστική μορφή, εκκλησιαστική και ταυτόχρονα και του γένους μας. Είναι ο Μελέτιος Πηγάς, ο Πανευκλεής και Πανσέβαστος, ένα από τα μεγαλύτερα αναστήματα του μεσαιωνικού ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε στο Χάνδακα της Κρήτης, το σημερινό Ηράκλειο, το 1549. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Εμμανουήλ. Περισσότερη κριτική, Μανώλιδες, γνωστόν. Παιδί ιδιαίτερα ζωηρό, έξυπνο και διψασμένο για μάθηση, μαθήτεψε κοντά στον διαπρεπή ιερωμένο και δάσκαλο της εποχής εκείνης, Μελέτιο Βλαστό, ιεροκήρυκα και εξομολόγο του Συναϊτικού Μετοχίου, και έμαθε κοντά του άριστα ελληνικά, λατινικά και φιλοσοφία, μα προπαντός την Ορθόδοξη Ευσέβεια. Με στέρεες μορφωτικές και πνευματικές βάσεις ξεκίνησε για τη Βενετία και από εκεί πήγε στο Πατάβιο, τη σημερινή Πάντοβα, όπου για 8 χρόνια έκαμε λαμπρές σπουδές στο τοπικό πανεπιστήμιο. Επειδή όμως του έθεσαν ως όρο για να του δώσουν το διδακτορικό δίπλωμα, να δεχθεί τις αποφάσεις της διαβόητης εκείνης ενωτικής συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας 1439 και να γίνει δηλαδή ουνίτης, αρνήθηκε τον ακαδημαϊκό τίτλο, μένοντας πιστός στην Ορθοδοξία και τα ιδεώδη του ελληνισμού. Ο Γεώργιος Βαλέτας σημειώνει σχετικά: αυτή η παλή καρδιά του, αυτή η σκληρή δοκιμασία της συνείδησής του εθνικής και θρησκευτικής, άνοιξε μπροστά στα μάτια του νεαρού σπουδαστή όλο το σκοτεινό βάθος του παπισμού και τον έκανε να βάλει σαν πρώτη στο σκοπό της ζωής του την καταπολέμησή του και την απολύτρωση της πατρίδας από την καταστροφική επιρροή του. Τότε διατυπώνει ένα πρόγραμμα ζωής: να ντυθεί το ράσο και να γίνει στρατιώτης της Ορθοδοξίας, να σώσει το νησί του και την Ελλάδα και όλη την Ορθόδοξη Ανατολή από τον κίνδυνο του εκλατινισμού που προκαλούσε τότε στους μορφωμένους Έλληνες χειρότερη ανησυχία και φόβο από τον τουρκικό ζυγό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Επέστρεψε λοιπόν στην Κρήτη ο Μελέτιος και έγινε μοναχός στην περίφημη μονή Αγκαράθου του Ηρακλείου, όπου ηγουμένευε τότε ο κατόπιν Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σίλβεστρος. Πολύ σύντομα ανέλαβε τη διεύθυνση του σχολείου του Χάνδακα, του Ηρακλείου δηλαδή, μεταδίδοντας πίστη ορθόδοξη και γνώσεις στα παιδιά. Ταυτόχρονα επιδόθηκε σε ζωηρή ιεροκηρυκτική δράση, ποτίζοντας το λαό με τα νάματα της Ορθοδοξίας και της Ευαγγελικής Αρετής. Παράλληλα εστιλίτευε με προφητικό ζήλο την υπονομευτική δράση που ανέπτυσαν σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης οι Λατίνοι και μάλιστα το περίφημο τάγμα των Ιησουητών. Όταν ο Σίλβεστρος εκλέχθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας γύρω στο 569, ο Μελέτιος ψηφίστηκε ηγούμενος της Μονής Αγκαράθου. Ως ηγούμενος ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη δράση και αντιτάχθηκε με αμύωτο δυναμισμό στον προσιλητισμό των Ρωμαιοκαθολικών. Αυτό ξεσήκωσε θύελα μίσους των παπικών φρέριδων και κληρικών εναντίον του, μέχρι που κατάφεραν να τον απομακρύνουν από την Κρήτη. Αναγκασμένος να εγκαταλείψει το νησί του, ο Μελέτιος έφυγε και πήγε να μονάσει στο μεγαλώνυμο μοναστήρι του Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Από εκεί τον μετακάλεσε στην Αλεξάνδρεια ο παλαιός ηγούμενός του στη Μονή Αγκαράθου Σίλβεστρος, πάπας πλέον και πατριάρχης Αλεξανδρίας, να υπηρετήσει την εκκλησία του Αγίου Μάρκου ως πρωτοσύγγελος του Αλεξανδρινού θρόνου και πατριαρχικός επίτροπος. Στην Αλεξάνδρεια ο Μελέτιος ανέπτυξε μοναδική πνευματική δράση. Στη Μονή του Αγίου Σάβα συνέστησε μοναστική αδελφότητα
και ίδρυσε μια σχολή για την εκπαίδευση του κλήρου, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμαθίας. Εκήρυτε συστηματικά και δίδασκε στον λαό τις αλήθειες του Ευαγγελίου, δίδοντας τον εαυτό του ζωντανό παράδειγμα πίστεως, υπομονής, αγάπης και κάθε λογής αρετής. Ενώ δεν έβλεπε αρνητικά, καταρχήν, μια προσέγγιση ορθοδοξίας και Λατίνων, βασισμένη στη βάση της αληθείας και της κοινής εκκλησιαστικής εμπειρίας των πρώτου σχίσματος χρόνων, η πονηρία των δυτικών και η συστηματική προπαγάνδα τους μέσω του τάγματος των Ιησουητών σε βάρος της Ορθοδοξίας τον έκαμαν να αποδηθεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα εναντίον της κακοδοξίας και των υπονομευτικών μεθοδεύσεών τους. Έγραψε μάλιστα και σπουδαίες σχετικές πραγματείες όπως «Περί Πάπα» και «Περί της αρχής του Πάπα» και άλλες. Κάποιες ελπίδες είχε για προσέγγιση με τους Λουθυρανούς, οι οποίοι τότε αναζητούσαν συνεννόηση με την Ανατολή. Είναι γνωστός ο διάλογος των θεολόγων της Τιβίνγκης με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικό, Ιερεμία τον Δεύτερο. Όμως όταν πίστηκε για το αμετακίνητό τους στις κακοδοξίες τους, τους αντιμετώπισε ως αιρετικούς και έγραψε των καταλουθύρου και καλβίνου λόγων. Καθώς στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα επικρατούσε σύγχυση εξαιτίας της ουνητικής προπαγάνδας και των αποφάσεων της ληστρικής συνόδου της Φλωρεντίας, ο Μελέτιος εξαιτίας και της λαμπρής λατινομάθειάς του κρίθηκε ο πιο κατάλληλος για να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα της καταστάσεως. Έτσι μετά από πρόσκληση του Ρώσου ηγεμόνα ξεκίνησε για τη Ρωσία. Όμως για τρία ολόκληρα χρόνια παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη από το 1584 μέχρι το 1587, κηρύσσοντας με ζήλο το Ευαγγέλιο με την χυμαρόδη εφράδια που τον διέκρινε και μάλιστα στη γλώσσα του λαού, στηρίζοντας το δούλο γένος, ενισχύοντας την πίστη του στον λυτρωτή Ιησού και καλλιεργώντας την αξιοπρέπειά του και την εθνική του φιλοτιμία. Έκαμε ιεραποστολικές περιοδίες στις πόλεις της Θράκης και της Μικράς Ασίας με πολύ καρποφόρα αποτελέσματα. Τέλος κατάφερε με τη βοήθεια και του πρέσβεως της Γαλλίας να φέρει πίσω στο θρόνο του τον Πατριάρχη Ιερεμία, που είχε εντωμεταξύ εξοριστεί στη Ρόδο μετά την αυμαχία της Ναυπάκτου 1571. Όμως ο γέροντάς του Πατριάρχης Σίλβεστρος, υπερήλικας και ασθενής, βρισκόταν στο συναϊτικό μετόχι της Ρόδου, στη Λίνδο, αδύναμος πια να ποιμάνει την εκκλησία των Αλεξανδρέων. Έτσι κάλεσε επιγόντως τον Μελέτιο να επιστρέψει και να αναλάβει εκείνος το τιμόνι του Δευτέρου Πατριαρχικού Θρόνου της Ορθοδοξίας. Εκείνος αρνήθηκε επίμονα, θεωρώντας τον εαυτό του μικρό, αυτός ο γίγαντας, και ανάξιο, αυτός ο Άγιος. Τέλος, με τα πολλά, δέχτηκε να πάει στην Αίγυπτο ως πατριαρχικός επίτροπος και έξαρχος. Μετά τον θάνατο του Σιλβέστρου, πιεζόμενος από κλήρο και λαό, αναγκάστηκε να δεχθεί τις πατριαρχικές ευθύνες και χειροτονήθηκε Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας στις 5 Αυγούστου το 1590, άξιος διάδοχος του Ευαγγελιστού Μάρκου, του Μεγάλου Αθανασίου, του Κυρίλου, του Ιωάννου του Ελεήμονος, του Ιερομάρτυρος Πέτρου και τόσων άλλων Αγίων προκατόχων του. Παρέλαβε ένα πατριαρχείο καταχρεωμένο σε μουσουλμάνους και Εβραίους της Αιγύπτου. Κατάφερε να πελτύχει την έκδοση Σουλτανικού Φυρμανίου που το απάλασε από τα χρέη του, με αποτέλεσμα να ανασάνει οικονομικά η Εκκλησία και να επιδοθεί ο ίδιος με περισσότερη άνεση στο πνευματικό και αναγεννητικό του έργο. Το 1593 έλαβε μέρος στη σύνοδο που συγκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο Δεύτερος
για την επίλυση ζωτικών εκκλησιαστικών προβλημάτων και ρύθμιση των εκκλησιαστικών πραγμάτων της Ρωσίας και πραγματικά διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Σύνοδος προέβη στην ίδρυση του Πατριαρχείου της Μόσχας. Το Πατριαρχείο Μόσχας λοιπόν είναι το πρώτο από τα νεότερα πατριαρχεία. Η σειρά των πατριαρχών κατά την λεγόμενη πενταρχία ήταν ο Ρώμης, από τη στιγμή που απεσχίστηκε από το σώμα της Εκκλησίας έμεινε έξω, ακολουθεί Κωνσταντινούπολος, ο οποίος είναι ο πρώτος Ορθοδοξίας πλέον, ο Αλεξανδρίας, ο Αντιοχίας, ο Ιεροσολύμων, κατόπιν έρχεται η σειρά της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία είναι αυτοκέφαλος με τη βούλα Οικουμενικής Συνόδου, και κατόπιν έρχεται νεότερη αυτοκέφαλος Εκκλησία, η Εκκλησία της Ρωσίας, η οποία ανάγει την αυτοκεφαλία της, όπως βλέπουμε, στον 16ο μόλις αιώνα. Ο Μελέτιος έστειλε τον ιδρυτικό τόμο στον Τσάρο και στον Πατριάρχη της Ρωσίας, συνοδεύοντάς τον με δικές του εμπνευσμένες επιστολές και την βακτηρία για τον νέο Πατριάρχη, την βακτηρία που ανήκε στον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Πάνη. Ο Ιερεμίας ο δεύτερος θεωρούσε τον Μελέτιο ως την μεγαλύτερη αυθεντία των ημερών του σε θεολογικά, νομοκανονικά και ηθικά ζητήματα και επανειλημμένος του εζήτησε να καταθέσει σχετικές πραγματείες στις παρουσιαζόμενες περιπτώσεις. Το 1594 οι Ιησουίτες και οι Ουνίτες δρούσαν καταλυτικά μέσα στα όρια των εκκλησιών, των Ορθοδόξων εκκλησιών της Ρωσίας και της Πολωνίας. Σαν τερμίτες κατέτρωγαν τον εκκλησιαστικό κορμό, αποσπώντας λαό, κλήρο, ακόμα και επισκόπους από την Ορθοδοξία στην παπική πλάνη. Ώρες εξαιρετικά δύσκολες για τη σλαβόφωνη Ορθοδοξία. Ο Μελέτιος θεώρησε χρέος του να σπεύσει να βοηθήσει τις σχημαζόμενες εκκλησίες. Επειδή δεν μπόρεσε να πάει αυτοπροσώπως, απέστειλε αντάξιο του αντιπρόσωπο τον μετέπειτα διάδοχό του και ιερομάρτυρα Κύριλο Λούκαρη. Οι φλογερές επιστολές και πατρικές νοθεσίες του Μελετίου, οι αντιλατινικές του πραγματείες, σε συνδυασμό με τον πύρινο ζήλο, τη μόρφωση, την ευγλωτία, την ευφυΐα και τη φιλοτιμία του Λουκάρεως, ετελεσφόρησαν και οι χυμαζόμενες εκκλησίες ανακουφίστηκαν αρκετά. Ο Μελέτιος Πηγάς προσπάθησε να προσεγγίσει τους Κόπτες της Αιγύπτου και τους Αιθίωπες, τους οποίους εχαρακτήριζε ημιορθοδόξους, με σκοπό να τους επαναφέρει στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από την οποία είχαν αποκοπεί από την Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Για τον σκοπό αυτό έστειλε σχετική περισπούδαστη επιστολή στον Αιθίωπα βασιλιά Σεγκάντ τον Πρώτο, 1563-1597. Αν και η προσπάθεια αυτή δεν ετελεσφόρησε, ο Μελέτιος αγωνίστηκε να αφυπνίσει τους Κόπτες για να αντιδράσουν στις προσπάθειες των Ιησουητών να τους διαβρώσουν. Κατάφερε μάλιστα να επιστρέψουν στην Κοπτική Εκκλησία ο Κόπτης Πατριάρχης Γαβριήλ και ο Χορεπίσκοπος Πέτρος, που είχαν προσχωρήσει στις τάξεις των Λατίνων. Με μια σπουδαία εγκύκλειό του επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 1594 προς τους Κόπτες, εβεβαίωνε την επιστροφή του Γαβριήλ και του Πέτρου από τον παπισμό και κατάφερε να ειρηνεύσει τις σκανδαλισμένες ψυχές. Μετά τον θάνατο του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία του Δευτέρου, κλήρος και λαός Κωνσταντινούπολεως έστρεψαν το βλέμμα τους στον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας Μελέτιο και τον πίεζαν με κάθε μέσο να δεχτεί να μετατεθεί στον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Εκείνος αρνήθηκε πεισματικά. Οι Αλεξανδρινοί εξάλλου ούτε που μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα χάσουν τον στοργικό τους πατέρα,
τον σοφό ποιμενάρχη του, τον άξιο προστάτη του θρόνου του Αγίου Μάρκου. Μετά από επίμονες πιέσεις των εκκλησιαστικών παραγόντων, δέχτηκε να πάει στην Κωνσταντινούπολη μόνο προσωρινά, ως επιτηρητής, δηλαδή, όπως τα λέγαμε με τη σημερινή τη σύγχρονη ορολογία, τοποτηρητής του οικουμενικού θρόνου, μέχρι ότου εξασφαλιστεί η εκλογή κατάλληλου προσώπου ως οικουμενικού πατριάρχου. Για ένα χρόνο, από το Μάρτιο του 1597 ως το Μάρτιο του 1598, ο Μελέτιος Πηγάς διοίκησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατάφερε να το απαλλάξει από τα χρέη και μετέφερε την Πατριαρχική Έδρα από το Βλάχ Σαράι στο Ναό του Αγίου Δημητρίου της Ξυλόπορτας, όπου και έκτισε καινούριο πατριαρχικό οίκημα. Καταπολέμησε τη Σιμονία, η οποία φαίνεται στην εποχή εκείνη ανθούσε. Συνέταξε διατάξεις που ερύθμιζαν σπουδαία εκκλησιαστικά και μοναχικά ζητήματα, ιδιαίτερα αφορώντας το Άγιον Όρος και στη Μονή της Πάτμου. Διευθέτησε τις διαφορές μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων που είχαν αναφυεί οξύτατες στο νησί της Μήλου των Κυκλάδων το 1597. Διεξήγαγε συζητήσεις με Προτεστάντες, των οποίων καταπολέμησε τις κακοδοξίες όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Παράλληλα, εκαλλιέργησε το κήρυγμα και στήριξε τις ψυχές των πιστών με τη δύναμη του Θείου Λόγου. Όμως η Αλεξάνδρεια τον περίμενε. Αφού διευθέτησε όσο γινόταν καλύτερα τα εκκλησιαστικά πράγματα της Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε για να επιστρέψει κοντά στα πνευματικά του παιδιά, στο προσφυλές του Πίμνιο στην Αλεξάνδρεια. Στο δρόμο της επιστροφής σταμάτησε στη Χίο, όπου οι παπικοί οργίαζαν με τις προπαγάνδες τους, τον προσιλητισμό τους και τον κάθε λογής εκβιασμό των κατοίκων να αρνηθούν την Ορθοδοξία και να προσκυνήσουν την εμβάδα του Ρωμαίου Ποντίφικα. Αγωνίστηκε και εδώ με σθένος, προσπαθώντας να ανοίξει τα μάτια του λαού, να ενισχύσει τις αντιστάσεις του, να τονώσει το ορθόδοξο και εθνικό φρόνημά του. Άρρωστος και πρόωρα γερασμένος από τους ασταμάτητους αγώνες και τα τρεχάματα για την Εκκλησία, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Ένιωσε το τέλος να πλησιάζει. Καλεί τότε επηγόντως το πνευματικό του τέκνο, τον Κύριλο Λούκαρη, να επιστρέψει στην Αίγυπτο και να τον διαδεχθεί. Δύο μέρες μετά την άφιξη του Λουκάρεως, στις 13 Σεπτεμβρίου 1601, ο Μελέτιος Πηγάς, το γιγαντιαίο εκείνο πνευματικό ανάστημα, ο κριτικός πατριάρχης που εγέμισε με την πληθωρική παρουσία του την εποχή του, σε ηλικία μόλις 52 χρόνων, μετατέθηκε από τον Κύριο της ζωής στο ουράνιο θυσιαστήριο στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Όλοι εθρήνησαν τον μεγάλο και επιφανή προθιεράρχη που εκλέησε τον πατριαρχικό θρόνο και εστήριξε τη χυμαζόμενη Ορθοδοξία. Ο περίφημος Μάξιμος Μαργούνιος συνέταξε σπουδαίους επιταφίους λόγους για τον άνδρα. Ο σοφός πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Κωνσταντίος ο πρώτος, ο Αποσυναίου, αυτός ο οποίος με τα γεγονότα της ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας Ελλάδος και το σχίσμα το οποίο εσώβησε εδώ από το 1833, εργάστηκε τόσο πολύ για το κλείσιμο της πληγής σε συνεργασία μαζί με τον Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων και τον Κωνσταντίνο Τυπάλδο, Μητροπολίτη Σταυροπόλεως και σχολάρχη, πρώτο σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Αυτός λοιπόν, ο σοφός και αγιασμένος Κωνσταντίος ο πρώτος, ο Αποσυναίου, εχαρακτήρισε τον Μελέτιο Πηγά πολλήν την σοφίαν και των ορθών δογμάτων της Ανατολικής Εκκλησίας πρόμαχων θερμών, πανευκλεή και πανσέβαστον. Από εδώ πήρα τις λέξεις που χρησιμοποίησα ξεκινώντας το λόγο περί του Αγίου. Ενώ ο Νικόλαος Φορόπουλος εσημείωσε πως ο μεγάλος εκείνος γόνος της Κρήτης ουδενός υπήρξε δεύτερος
εκ των κοσμισάντων πατριαρχικούς θρόνους μετά την άλωση. Τα συγγράμματα και οι πολυάριθμες επιστολές που μας άφησε ο Μελέτιος Πηγάς μαρτυρούν όχι μόνο την αγωνία του για τα εκκλησιαστικά πράγματα και την διαφύλαξη του Ορθοδόξου δόγματος και ήθους, μα και την ένθεη σοφία του και το χάρισμα της θεολογίας με το οποίο τον επρίκησε το Άγιο Πνεύμα. Εκτός από όσα έργα ήδη αναφέραμε, να πούμε ακόμα μερικά. Έγραψε την ιστορία της Μονής Αγκαράθου. Έγραψε περί των αχράντων μυστηρίων. Άλλο έργο του είναι η κατήχησης επιλεγωμένη Πανδοχεύς. Άλλο το εγχειρίδιον ή ορθόδοξος διδασκαλία. Άλλο είναι η Στρωματής. Άλλο ο Αλεξανδρινός τόμος. Άλλο περί εκκλησίας Στρωματεύς δεύτερος. Άλλο υπέρ της χριστιανών ευσεβίας προς Ιουδαίους απολογία. Άλλο έχει τον τίτλο «Χρυσοπηγή Ευαγγελικής διδασκαλίας περίοδος». Έγραψε κανόνα Ιαμβικό της Πεντηκοστής, που είναι και το μοναδικό γνωστό ημνογραφικό του έργο, και άλλα πολλά. Η μνήμη του εορτάζεται αύριο.

0: κάνουμε μια σύνδεση με την πρώτη ενότητα της εκπομπής που αναφερόταν στον Άγιο Θεοφάνη και στην τιμή των Αγίων εικόνων. Από εκεί θα πάμε στην προσεχή Κυριακή, η οποία είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρας που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Τη σύνοδο εκείνη δηλαδή που αποκατέστησε την τιμή προς τις Άγιες εικόνες, τις οποίες η αίρεση των εικονομάχων είχε πολεμήσει με πάθος. Και ένας από τους πατέρας της Αγίας 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι και ο Άγιος Νικήτας, Αρχιεπίσκοπος Πρικονήσου. Οι θεοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες απέδειξαν ότι η εικονομαχία ήταν μία Ιουδαΐζουσα αίρεσης και ετράνωσαν το ορθόδοξο δόγμα το οποίο θέλει τον ενανθρωπίσαντα Θεό να εικονίζεται κατά το σχήμα που τον είδαμε ανάμεσά μας ως Υιό του ανθρώπου Ιησού Χριστό, και την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους, και τα εικονίσματα αυτά να τα τιμά και τα ασπάζεται, αποδίδοντας την τιμή και τον ασπασμό στο πρωτότυπο, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου μας δηλαδή, και στα πρόσωπα της Θεοτόκου και των Αγίων αντιστοίχως. Δηλαδή σχετικώς τιμούμε τις Άγιες εικόνες εξαιτίας, πάει να πει, της σχέσεώς τους προς τον κοινό Δεσπότη και Κύριό μας, ο οποίος είναι ο μόνος προσκυνητός και λατρευτός εις τους αιώνας. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση, και την τιμή που αποδίδουμε στις εικόνες της Παναγίας, των διαφόρων Αγίων, Αγγέλων, Μαρτύρων και τα λοιπά, την αποδίδουμε στο τέλος στον ίδιο το Θεό, ο οποίος είναι η πηγή και η αιτία της αγιότητος. Με τη συνόδους οι Άγιοι Πατέρες εργάστηκαν έργο καλό και ωφέλιμο στους ανθρώπους, διότι εφώτισαν τους ανθρώπους, μας οδήγησαν στη θεοσέβεια, στην αλήθεια, στον ευθύ δρόμο που οδηγεί με σιγουριά στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια ζωή και σωτηρία. Αυτοί οι πατέρες, μιμούμενοι τον εργαζόμενο πάντοτε το καλό και συμφέρον για τον άνθρωπο Θεό, εργάστηκαν με την αγία τους και καθαρή ζωή, με το φιλότιμο και την αγάπη τους, με τη μετάνοια και τα δάκρυά τους. Εργάστηκαν, λέγω, το καλό μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό και έγιναν δοχεία τίμια της χάριτος του Θεού. Κατόπιν γεμάτοι από αυτή τη χάρη του Θεού και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, εργάστηκαν το καλό στους ανθρώπους με το παράδειγμά τους, με τη διδασκαλία τους, το κήρυγμά τους, την καθαρή θεολογία τους και τέλος με τις Άγιες Συνόδους που συγκρότησαν, οι οποίες και αποτελούν την ύψιστη αυθεντία της επιγής στρατευωμένης Εκκλησίας. Οι Άγιοι Πατέρες της 7ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου έσωσαν την περί Θεού και ανθρώπου και σωτηρίας διδασκαλία της Εκκλησίας. Εστίλβωσαν και ελάμπριναν τα σωτήρια δόγματα της ενανθρωπίσεως του Θεού, της θεοποιήσεως του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη και του αγιασμού της κτήσεως της ύλης μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι μας έδωσαν την αλήθεια του Ευαγγελίου καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε βέβυλη και ανίερη νοθεία από ορθολογισμούς και φιλοσοφίες και σκιές νομικές και σοφίσματα. Με την αλήθεια αυτή στο χέρι, ή μάλλον στην καρδιά μας, στο νου μας, στην καθημερινή μας κίνηση και ζωή, οδηγούμαστε με σιγουριά στο Χριστό και στην εναυτό σωτηρία. Είναι λοιπόν κατά τούτο οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας, πραγματικοί πατέρες, μιμητές του μεγάλου ουράνιου πατέρα μας του Θεού, αληθινοί ποιμένες, μιμητές του καλού ποιμένος Χριστού, αληθινοί διδάσκαλοι, μιμητές του αιωνίου διδασκάλου, της ενυπόστατης σοφίας του Θεού. Να έχουμε την ευχή τους. Όμως, εκτός από Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η προσεχής Κυριακή είναι και λέγεται Κυριακή Τετάρτη Λουκά. Και αυτό γιατί είναι η τέταρτη κατά σειράν Κυριακή κατά την οποία διαβάζεται στην Εκκλησία Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν λέμε εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, όπως και εκ του κατά Μάρκων ή εκ του κατά Μαρθαίων ή εκ του κατά Ιωάννην, δεν εννοούμε ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά Ευαγγέλια άσχετα το ένα προς το άλλο. Όχι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ένα. Απλώς ο κάθε ένας από τους τέσσερις θεηγόρους Ευαγγελιστές και Αποστόλους το παρουσιάζει φωτίζοντάς το από την προσωπική του σκοπιά, κατά την προσωπική του εμπειρία και τον φωτισμό του από το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο Ευαγγέλιο, η ίδια χαρμόσυνη είδηση δηλαδή της εν Χριστώ σωτηρίας μας, με το προσωπικό χρώμα του συγκεκριμένου Ευαγγελιστού. Μαρμαριγές και λάμψεις, με άλλα λόγια, διαφορετικές ενός και του ίδιου διαμαντιού. Γι' αυτό και λέμε εκ του κατά Λουκάν και όχι εκ του Ευαγγελίου του Λουκά και ούτω καθεξής. Η Κυριακή, η προσεχής, είναι η Κυριακή του Σποραίος και θα διαβαστούν από το 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου οι στίχοι 5 μέχρι 15. Είναι περίοδος κατά την οποία οι γεωργοί, όπου υπάρχουν ακόμα πια στην πατρίδα μας, αρχίζουν να ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη σπορά του Σιταριού και των άλλων Δημητριακών. Γι' αυτό τοποθετήθηκε αυτή την περίοδο η συγκεκριμένη αυτή παραβολή, ώστε οι πιστοί να έχουμε μπροστά μας μια εποπτική εικόνα των λεγόμενων. Με σπόρο παρομοιάζεται ο Λόγος του Θεού. Βλέπεις τον σπόρο και είναι ένα τόσο δα πραγματάκι που μόλις το καταδέχεται το μάτι σου. Κι όμως αυτό το μικροσκοπικό πραγματάκι κρύβει μέσα του μια αναπέραντη δύναμη. Κρύβει μέσα του ζωή. Από αυτό το σποράκι θα ξεπηδήσει ένα καταπράσινο στάχι, θα μεστώσει και θα δώσει στην ώρα του πλούσιο καρπό άξιο να θρέψει ανθρώπους και ζώα. Ο Λόγος του Θεού, απλός και ταπεινός μπροστά στην υπεροπτική ματιά των φαντασμένων ψευτοσοφών της ματαιότητος του κόσμου τούτου, κρύβει μέσα του μια απέραντη δύναμη. Κρύβει μέσα του ζωή, ζωή αληθινή, γνήσια, αιώνια ζωή. Στις κατάλληλες συνθήκες θα βλαστήσει και θα καρποφορήσει τη σωτηρία στο χωράφι της ψυχής ανθρώπων που πεινούν για αληθινή βρώση, για τροφή άξια να θρέψει και να αυξήσει τον άνθρωπο σε μέτρο ηλικίας Ιησού Χριστού. Σποριάς βέβαια δεν είναι άλλος από τον Λόγο του Θεού με λάμδα κεφαλαίο, δηλαδή τον ίδιο τον Υιό του, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος εξήλθε, τους πήρε των σπόρων αυτού. Από πού εξήλθε ο πανταχού παρών, πού πήγε? Με το εξήλθε εννοείται, αγαπητοί μου, η ενανθρώπισή του. Κατέβηκε στη γη, έγινε άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Κατέβηκε ο επουράνιος γεωργός και έσπηρε αφιδόλευτα το λόγο του. Εφανέρωσε το όνομα του πατρός του στους ανθρώπους. Αποκάλυψε τα μεγαλεία της τρισιλίου θεότητος στα μάτια τους. Εκήρυξε στους εχμαλώτους του θανάτου την ελευθερία από τα αιώνια δεσμά. Στους πνευματικά τυφλούς την ανάβλεψη και θεωρία της αληθείας. Κατάγγειλε τα δικαιώματα και το θέλημα του Θεού. Εγνώρισε στον κόσμο την οδό, την αλήθεια και τη ζωή που είναι ο ίδιος. Εκάλεσε σε μετάνοια τους κρυματισμένους και σε επιστροφή τους παραστρατημένους. Εκαυτηρίασε την υποκρισία και την απανθρωπιά. Εστήριξε όσους παρέπεαν πνευματικά. Ενθάρρυνε ληστές και πόρνες να παρατήσουν τη ζωή της απείλας και να σηκώσουν το βλέμμα προς τη Θεία Αγάπη που περιμένει όλους μας. Ευαγγελίστηκε καινούργια γη και καινούριους ουρανούς, όπου θα βασιλεύει η αιώνια δικαιοσύνη. Έσπηρε λοιπόν με απλοχεριά ο Χριστός τον Θείο Λόγο. Υπήρξε όμως από την αρχή κάποιο πρόβλημα με το χωράφι, με την γη όπου έπεσε ο σπόρος του Λόγου του Θεού. Ένα μέρος του σπόρου έπεσε στο δρόμο. Το πατήσανε τα πόδια των ανθρώπων, τον φάγανε και τα πουλιά, δεν έμεινε τίποτε. Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους που φτάνει μεν μέχρι τα αυτιά τους ο λόγος του Θεού, όμως καταφθάνει ο διάβολος και με παραπλανήσεις και τεχνάσματα τους κάνει να μην τον δεχτούν για να σωθούν. Άντε τώρα καημένε, ακούς και λένε μερικοί, παπαδίστικες κουβέντες, μας τα παν κι άλλοι. Τα ξέρουμε πια, βαριέσαι. Αυτά ήταν το καιρό εκείνο που λέει και το Ευαγγέλιο, δεν είναι για σήμερα. Σήμερα είναι άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Γλέντα τη ζωή σου, γιατί μια την έχουμε και ό,τι προλάβουμε. Ακούσε εκεί κηρύγματα. Άστα αυτά για τίποτε αγαθιάριδες. Πού ζούμε επιτέλους, στο Μεσαίωνα? Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι σε μια τέτοια ψυχή που είναι δρόμος ασφαλτοστρωμένος, ο σπόρος του Λόγου του Θεού πηγαίνει στράφη. Ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε έδαφος πετρώδες γεμάτο βράχια. Είχε βέβαια λίγο χωματάκι πάνω-πάνω στην κορυφή, αλλά όχι αρκετό για να ριζώσει. Έτσι, λίγο μετά που φύτρωσε, ξεράθηκε. Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους που δέχονται πρόθυμα και με χαρά το Λόγο του Θεού όταν τον ακούουν. Όμως δεν έχουν ρίζα. Η πίστη τους είναι ρηχή, επιφανειακή, προσωρινή. Μόλις έρθει κάποιος πειρασμός, κάποια δοκιμασία, αποθαρρύνονται, τα εγκαταλείπουν όλα και απομακρύνονται. Βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τρέχουν σε κηρύγματα, μελετούν βιβλία, θρησκευτικά, περιοδικά. Τρέχουν σε προσκυνήματα, κουβαλάνε τάματα κλπ. Κλπ. Μόλις έρθει μια αρρώστια, μια οικονομική δυσκολία, καλή ώρα τούτες τις μέρες. Ένας θάνατος στο σπίτι. Τόκειται κυριολεκτικά, τα βροντάνε κάτω όλα. Ακούσε εκεί να με ξεχάσει εμένα ο Θεός. Πού τος τώρα που τον χρειάζομαι? Ξέχασε τις λαμπάδες μου και τις αρτοκλασίες μου. Δεν θυμήθηκε τις νηστείες μου και τις αγαθοεργίες μου. Αν δε, φαίνεται πως θα έχουν δίκιο όσοι λένε ότι εδώ είναι και η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Τι εκκλησίες και λιβάνια μου λες καημένε. Αυτά είναι για τους αφελείς. Μπορείς να κάνεις το καλό, κάνε το κι άστα τ' άλλα. Καθαρή καρδιά και όπου θέλεις πάτα. Αυτό είναι αρκετό, φτάνει. Καταλαβαίνετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές ότι σε τέτοιες ψυχές ο σπόρος του Λόγου του Θεού ξεράθηκε από τη ρίζα. Πήγε χαμένος. Και μια δεύτερη ποσότητα σπόρου πήγε στράφη. Ένα τρίτο μέρος του σπόρου έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια. Έτσι καθώς μεγάλωναν και τράνευαν τα αγκάθια, τον πνίξανε τελείως και τον αχρίστεψαν. Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους εκείνους που άκουσαν ευχαρίστως ίσως και με ενθουσιασμό και τούτη το Λόγο του Θεού, αλλά στο δρόμο της ζωής τους συμπνίγονται από τις πολλές φροντίδες και βιωτικές μέριμνες, από το βάρος του πλούτου ή από τις ειδονές της σάρκας, και έτσι το στάχι του σπόρου του Λόγου του Θεού δεν δένει καρπό, δεν οριμάζει. Είναι οι άνθρωποι που πνιγμένοι στις δουλειές τους δεν ξέρουν καθημερινή και σχόλη. Κυνηγώντας τα χρήματα, ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πορτοφόλι και στομάχι. Ή, σκυμμένοι πάνω στα βιβλία τους, στις έρευνές τους, τις επιστημονικές ή τις φιλοσοφικές, απορροφούνται ολότελα και αποξεχνιούνται και τελικά μένουν απ' έξω από το πανηγύρι της πίστεως. Είναι οι άνθρωποι επίσης που κόλλησε η καρδιά τους ολότελα στο χρήμα και ξημεροβραδιάζονται με μοναδική έννοια τους τη συσσόρευση πλούτου, και όσο περισσότερα μαζέψουν τόσο περισσότερα θέλουν. Είναι σαν το μάτι που δεν χορταίνει ποτέ να βλέπει. Έτσι και αυτοί δεν χορταίνουν να μαζεύουν και να θησαυρίζουν. Είναι σαν τον Άδη που δεν είπε ποτέ αρκεί, φτάνει, δεν θα καταπιώ άλλους ανθρώπους. Έτσι και αυτοί, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, ποτέ δεν λένε αρκετά, φτάνει, ας μαζέψουν κι άλλοι. Είναι οι πλεονέκτες, τους οποίους ο Απόστολος Παύλος τους χαρακτηρίζει ως ειδωλολάτρες. Σε τέτοιες ψυχές, πού να μείνει περιθώριο να καρπίσει ο Λόγος του Θεού. Στην ίδια κατηγορία είναι και οι φιλίδωνοι, οι σαρκολάτρες. Αυτοί που παραδόθηκαν στα πάθη τους και κάμανε το γενετήσιο ένστικτο Θεό τους και κυλιούνται στην ακολασία. Πού μυαλό για Θεό, για ψυχή, για θάνατο, για σωτηρία? Πού να καρπίσει ο σπόρος του Λόγου του Θεού μέσα σε τέτοια παραλυσία? Τον ακούνε, λένε, καλά τα λέει, και γυρίζουν από το άλλο πλευρό να αγκαλιάσουν την αμαρτία. Κάποτε συναισθάνονται ίσως την κατάστασή τους, μεταμελούνται πιθανόν, αλλά οι πονηρές τους συνήθειες τους έχουν γίνει δεύτερη φύση και έτσι τα αγκάθια της φιλιδονίας συμπνίγουν ολότελα τον Θείο Λόγο. Αλλά υπάρχει και η πέμπτη κατηγορία εδάφους. Ευτυχώς. Η γη αγαθή, όπου φυτρώνει ο σπόρος και κάνει καρπό εκατονταπλάσιο. Είναι οι καλόκαρδοι άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι, οι ταπεινοί, οι σεμνοί. Αυτοί που παίρνουν στα σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας τους, οι προσγειωμένοι. Αυτοί που ξέρουν τι γυρεύουν από τη ζωή και ποιος είναι ο προορισμός τους. Αυτοί τρέχουν σαν τα διψασμένα ελάφια στο γάργαρο νερό. Διψούν το Χριστό και τη Βασιλεία του. Και σπέβδουν να ακούσουν το λόγο του Θεού με ευήκον ους, με τεντωμένο δηλαδή αυτή. Και το δέχονται μέσα τους και τον τηρούν στην πράξη κάθε ώρα και κάθε στιγμή της ζωής τους και καρποφορούν με υπομονή. Καθαρίζονται, φωτίζονται, προάγονται πνευματικά, ανεβαίνουν σκαλί-σκαλί την ευαγγελική τελειότητα, αγιάζονται και σώζονται. Άραγε εμείς, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, σε ποια από τις κατηγορίες αυτές ανήκουμε, τι λογής χωράφι είναι η καρδιά μας? Χαίρετε, ο Κύριος μαζί σας.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσο όν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

αγαλιάσουν, λέως Θεέ, τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

τον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.
1: Οδηπόροι 99. Η καλή συντροφιά.

τη 11η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ανεφάνη σώσιε τη Εκκλησία, ως περ άλλος ήλιος ταύτην φωτίζων αστραπές των σών δογμάτων, ως θυϊπόλος Χριστού του Θεού ημών.

τους σωτηρίους του Χριστού και ζώπιους λόγους και τα θαυμαστά έργα ακούονται και βλέπων, φως εφωτίστης δι' αυτόν το της αληθείας και χαίρον αυτό πεπιστευκός μακάριε, προθύμος και της άλλης εκήρυξας βοών. Η σωτηρία των βρωτών επεφάνει, ο ήλιος ανέτειλε της δικαιοσύνης, διό και προς την επίγνωσιν αυτού σοφέ και θείαν πίστην πλήστης εγένου λίχνος και πυρσός και φέγκος τον εν σκότη, όθεν σε πάντες πιστή μακαρίζομεν.

μιμητής γενόμενος του διδασκάλου. Δι' αυτόν Απόστολε, τες των Αγίων των αυτού χρίες, πιστός δι' εικόνη σας, όθεν σε πάντες πιστοί μακαρίζομεν.

11 Οκτώβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ελατήρ των δαιμόνων αναδείχθης και φωστήρ των εσκότη αποφανής, έδειξες τον ήλιον εκ Παρθεένου εκλάμψαντα και ναούς ειδόλων συντρίψας ανήγυρας εκκλησίας μάκαρ εις δόξαν Θεού ημών. Όθεν σε τιμόμεν και την θείαν σου μνήμη πιστός εορτάζομεν και συμφώνος βοώμεν σοι, ο Απόστολε Φίλιππε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τη εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

Ον περδιεικόνησας εν γη πραγμάτων εν ουρανείς Φίλιππε μισθών λαμβάνεις. Για τα πράγματα που στη γη διακόνησες Φίλιππε, λαμβάνεις μισθό στους ουρανούς. Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος καταγόταν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Ελθόν εις γάμου κοινωνίαν απέκτησε 4 θυγατέρες, οι οποίες υπήρξαν προφήτηδες. Τον Απόστολο και Διάκονο Φίλιππο τον μνημονεύει ο Θείος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του Πράξης των Αποστόλων. Διάκονον τον κατέστησαν δια χειροτονίας οι 12 Απόστολοι, όπως τον Στέφανο και τους υπολείπους, δηλαδή τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και Νικόλαο. Ο Φίλιππος κήρυξε στη Σαμάρια, όπου βάπτισε και τον Σίμωνα τον Μάγο. Ύστερα δε από εντολή που του έδωσε άγγελος Κυρίου, έτρεξε και πρόφτασε τον Αιθίωπα, τον Ευνούχο, στο δρόμο που οδηγούσε από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, και αφού τον κατήχησε, τον εβάπτισε. Ακολούθως άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Απόστολο στην Άζωτο, όπου και φώτισε τους κατοίκους της, κηρύττοντας αυτούς το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Μετά ταύτα πήγε και κήρυξε το λόγο του Κυρίου στις Τράλης, πόλη της Λυδίας της Μικράς Ασίας. Στην πόλη δε αυτή ο Άγιος Απόστολος και Διάκονος Φίλιππος έκανε πολλά θαύματα και αφού έκτισε ιερό ναό για τις ανάγκες των πιστών, εξεδίμησε προς Κύριον.

Ο διάκονος Φίλιππος είναι μια εξέχουσα φυσιογνωμία των αποστολικών χρόνων. Μας πληροφορεί γι' αυτόν το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαια 6, 8 και 21. Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα ονόματα των 7 διακόνων, ανάμεσα στα οποία δεύτερο αναφέρεται το όνομα του Φιλίππου. Οι 7 διάκονοι, Στέφανος, Φίλιππος, Πρόχωρος, Νικάνορ, Τίμων, Παρμενάς και Νικόλαος, είναι η ομάδα των πιστών και ζηλωτών εκείνων ανδρών που με ψηφοφορία εκλέχτηκαν από τους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας για να βοηθούν στα κοινά τραπέζια όπου τρώγανε αδελφομένοι όλοι μαζί οι χριστιανοί, εφαρμόζοντας θείο σύστημα κοινωνικής ζωής, το σύστημα της κοινοχτιμοσύνης. Σαν σε παρένθεση ας σημειωθεί ότι 19 αιώνες αργότερα θέλησαν να εφαρμόσουν την κοινοκτημοσύνη κοινωνικά συστήματα, τα οποία όμως σε λίγα χρόνια κατέρευσαν λόγω της αθεϊγίας και της βίας που εφάρμοσαν σε αυτό. Στο 21ο κεφάλαιο των Πράξεων γίνεται λόγος για την οικογενειακή κατάσταση του διακόνου Φιλίππου. Ήταν έγκαμος και όμως παρά τα οικογενειακά βάρη υπηρέτησε το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Ούτε την οικογένεια παραμέλησε, αλλά ούτε και το έργο εγκατέλειψε. Και τα δυο, οικογένεια και ιεραποστολή, ως έργα του Θεού βρήκαν την συναδέλφωσή της στο πρόσωπο του Φιλίππου. Ότι ο Φίλιππος ήταν ένας καλός οικογενειάρχης που μετέδωσε το πυρ της πίστεως στην οικογένειά του, το αποδεικνύουν οι 4 θυγατέρες του, που όχι μόνο πίστευσαν στον Χριστό, αλλά είχαν και το χάρισμα της προφητείας. Το σπίτι του βρισκόταν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και ήταν σπίτι ευλογημένο, άγιο, ιεραποστολικό. Αρκεί να σημειωθεί ότι σε αυτό φιλοξενήθηκε ο μεγάλος Απόστολος και κήρυκας των εθνών Παύλος, ο οποίος έμαθε εκεί και ποιο θα είναι το τέλος του με ένα τρόπο εποπτικό και παραστατικό. Ο προφήτης Άγαβος, σταλμένος από το Θεό, βρέθηκε στο σπίτι του Φιλίππου. Σαν είδε τον Παύλο, καταλήφθηκε από θεία έμπνευση, τον πλησίασε, πήρε τη ζώνη του, έδεσε με αυτή τα χέρια του Παύλου και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα αυτό, στον οποίον ανήκει η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των ειδωλολατρών». Η προφητεία εκπληρώθηκε επακριβώς. Το πιο συγκινητικό όμως γεγονός της ζωής του διακόνου Φιλίππου εξιστορείται στο 8ο κεφάλαιο των Πράξεων, το οποίο και θα αναφερθεί εδώ με συντομία. Το περιστατικό συνδέει τη ζωή του Φιλίππου με τον Ευαγγελισμό και τη βάπτιση του αξιωματούχου της βασίλισσας των Αιθιώπων. Ο καλοπροαίρετος ευνούχος ταξίδευε με το άρμα του από τα Ιεροσόλυμα προς Γάζα, Αιθιοπία. Στο δρόμο άνοιξε την βίβλο και διάβαζε την προφητεία του Ισαΐα, όπου λέει «Ως πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και όπως ο αμνός που είναι άφωνος μπροστά σε εκείνον που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη του έλαβε τέλος και την ιστορία του ποιος θα μπορέσει να τη διηγηθεί, διότι έφυγε η ζωή του από τη γη». Αλλά ο καλός Αιθίωπας δεν καταλάβαινε για ποιον λέγονται τα λόγια αυτά. Μήπως μονολογούσε, τα έλεγε ο προφήτης για τον εαυτό του, μήπως για κάποιον άλλο, και ποιος ήταν άραγε αυτός ο άλλος? Στο κρίσιμο αυτό σημείο κατέφθασε ο Φίλιππος, σταλμένος από το Πνεύμα το Άγιο, πλησιάζει και τον ρωτάει «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Και όταν εκείνος του ζήτησε τα φώτα, ο Φίλιππος πήρε αφορμή από το χωρίο αυτό του Ισαΐα και του ευαγγελίστηκε τον Ιησούν. Καθώς δε ταξιδεύουν, καθήμενοι και οι δυο τους στο άρμα και συζητούντες, ο ευνούχος φωτίζεται, κατανήσεται και ζητεί να γίνει χριστιανός. Φθάνοντας την ώρα εκείνη μπροστά σε μια πηγή, ο ευνούχος εντελώς αυθόρμητα λέει στο Φίλιππο «Να νερό! Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Ο Φίλιππος, χαρούμενος για την ανέλπιστη και ταχεία καρποφορία των λόγων του, λέει «Αν πιστεύεις, μπορείς να βαπτιστείς».
«Πιστεύω», απαντά εκείνος, «ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Γίνεται η βάπτιση του Αιθίωπα και πνεύμα Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε ο ευνούχος. Τώρα πια ταξιδεύει γεμάτος χαρά για να μεταφέρει το πολύτιμο φορτίο της πίστεως στην πατρίδα του. Ο Άγιος Διάκονος Φίλιππος υπήρξε χριστιανός οικογενειάρχης, ξενιστής Αγίων Ανδρών και Ευαγγελιστής Αλλοφύλων. Μπορεί να αποτελέσει το μοντέλον των χριστιανών οικογενειαρχών, οι οποίοι κατά το πρότυπο του Φιλίππου ας αποβλέπουν στο να βγάζουν άγια παιδιά, να φιλοξενούν αγίους άνδρες στο σπίτι τους, να τους διευκολύνουν

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Αγίου Ιωνά του εν Περγάμο, του Θαυματουργού. Άγιος, όσιος και ασκητής και μέγας ερημίτης και θαυματουργός ο Άγιος Ιωνάς. Από την παιδική του ηλικία θα πρέπει να γνώρισε τον Χριστό και τον αγάπησε. Μέσα στην αγνή και άδολη καρδιά του αποθησάβριζε με λακτάρα και αφοσίωση τα λόγια του Θεού που άκουε στην εκκλησία. Μ' αυτά μεγάλωνε και με αυτά μέρα με τη μέρα μεγάλωνε και στην καρδιά του βαθύς ο πόθος να ζήσει μια ζωή που θα είχε σαν οδοδείκτη και σκοπό τα λόγια του Χριστού. Γι' αυτόν όταν κάποτε έμαθε πως οι άνθρωποι του Πάπα της Ρώμης γύριζαν τις χώρες της Ευρώπης και καλούσαν τους πιστούς σε εκστρατεία για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους, πρώτος και αυτός μαζί με 300 άλλους Έλληνες Ορθοδόξους που εργάζοντας στη Γερμανία έσπευσε να στρατολογηθεί για να συμμετάσχει στον Ιερόν Αγώνα. Η στρατιά αυτή που την ξέρουμε σαν δεύτερη σταυροφορία 1147-1149 διαλύθηκε προτού να φτάσει στον προορισμό της. Έτσι οι 300 αυτοί Έλληνες που είναι γνωστοί σαν Αλαμάνοι συνέχισαν το δρόμο τους με σκοπό να πραγματώσουν τον ιερό πόθο που είχαν, τελικά να βλώνουν ένα πλοίο και φθάνουν στο νησί μας, στην Κύπρο μας. Ο φίλος του Αγίου Ιωνά, Όσιος και Ανδέας, στην αρχή τακτοποιήθηκε σε μια καλύβα που είχε στήσει σε ένα βράχο εκεί κοντά στην ακρογιαλιά της Πάφου. Ο Όσιος Ιωνάς, αφού αποχαιρέτησε τον φίλο και συνασκητή του Κενδέα, προχώρησε και αφού πέρασε από διάφορα μέρη, ήρθε και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο της περιοχής Μάντρες της Τραχιάδος, της επαρχίας Αμοχώστου, εις χωρίων λεγόμενων Πέργαμων. Μέσα στο σπήλαιο αυτό έστησε ο Άγιος το ασκητήριό του και άρχισε τον αγώνα του, αγώνα σκληρών ενάντια στη σάρκα του. Γνώριζε ο ασκητής ότι η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος. Γι' αυτό και η προσοχή του στρέφεται από την πρώτη στιγμή στο να δαμάσει και υποτάξει των εχθρών αυτών και το κατορθώνει με τη δύναμη και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Με την τακτική προσευχή, την εγκράτεια και την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού κατόρθωσε να υποδουλώσει τη σάρκα το πνεύματι. Αλλά ο πειράζων δεν τον αφήνει ήσυχο. Κάποτε μάλιστα που ο Άγιος έστελε τον υποτακτικό του να του φέρει νερό, δεν είχε εκεί κοντά, ο διάβολος να τι επενόησε για να στερήσει το νερό από τον Άγιο. Για κάμποσες μέρες όταν έβλεπε τον υποτακτικό με το σταμνί να φέρνει το νερό, έπαιρνε τη μορφή του Αγίου και στεκόταν αρκετά μέτρα έξω από το σπήλαιο, έπαιρνε ένα σταμνί, έχινε το νερό και έδιωχνε τον υποτακτικό. Με τον τρόπο αυτό πέρασαν αρκετές μέρες. Το δράμα της δίψας βασάνιζε τον Άγιο Ιωνά. Κάποια μέρα ύστερα από καιρό που έτυχε να έρθει ο υποτακτικός να πάρει το σταμνί και τον είδε, ο Άγιος του έκανε τρομερά παράπονα. «Παιδί μου», του είπε, «τι έπαθες και για τόσες μέρες με αφήκες χωρίς λίγο νερό? Τα χείλη μου κάηκαν από τη δίψα και οι δυνάμεις μου κοντεύουν να χαθούν». «Γέροντά μου», απάντησε ο υποτακτικός, «κάθε εβδομάδα εδώ και ένα μήνα, όταν σου φέρνω το νερό, βγαίνεις από τη σπηλιά, παίρνεις το σταμνί και με διώχνεις». Ύστερα από την εξήγηση κατάλαβε ο Άγιος το τέχνασμα του πονηρού και του είπε, «Παιδί μου, στο εξής, αν με δεις και χίλιες φορές στον δρόμο σου, ουδέποτε να μου δώσεις αυτό που μου φέρνεις, παρά μονάχα όταν μπεις στην κατοικία μου». Εννοείται πως ο

Άγιος μετά την ταλαιπωρία του αυτή, προσευχήθηκε θερμά στο Θεό και με το ραβδί του σαν άλλος Μωυσής χτύπησε τον βράχον εκεί στη σπηλιά του και έγινε το θαύμα. Μια πηγή από κρυστάλλινο νερό άνοιξε στη στιγμή για να ικανοποιεί τις ανάγκες του Αγίου και όσων τον επισκέπτοντο για να πάρουν τις ευλογίες του. Η βρύση αυτή υπήρχε μέχρι το 1912 και ήταν γνωστή σαν το αγίασμα του Οσίου. Δυστυχώς ο φανατισμός των μουσουλμάνων που κατοικούσαν στο Πέργαμον ξέσπασε κάποια μέρα και πάνω στην πηγή και το σπήλαιον του Αγίου με μηχανές γκρέμισαν το σπήλαιο και κατέστρεψαν την πηγή. Για να καλύψουν το έγκλημά τους φύτεψαν πάνω από την τοποθεσία εκείνην κάμποσα κλίματα. Το ίδιο έκαναν και με τον ναό του Οσίου. Οι χριστιανοί καταδιωγμένοι έφυγαν από το μέρος εκείνο και μαζί τους μετέφεραν και την εικόνα του Αγίου που φυλάσσεται στη Ξυλοτύμπου. Η εικόνα είναι παλαιά και κατεστραμμένη σχεδόν κατά το ίμιση. Δεν έχει χρονολογία και φέρει επάνω την επιγραφή τούτην. Ως της προσφέρει δώρον εις την εμήν ανάμνησιν, καμέ προς Θεόν ευρύσει προστάτην.

Εκεί στη σπηλιά του έζησε ο Άγιος Ιωνάς όλες τις μέρες της ζωής του. Από αυτή βγήκε μόνο μερικές φορές για να επισκεφθεί τον φίλο του Όσιο Κενδέα, ο οποίος ύστερα από καιρό εγκατέλειψε την Πάφο και ήρθε και εγκαταστάθηκε σε μια άλλη σπηλιά που βρισκόταν κοντά στο Αυγόρου. Από καιρό σε καιρό οι Άγιοι έβγαιναν από τη σπηλιά τους και επισκέπτονταν ο ένας τον άλλο για αλληλοενίσχυση. Εκεί στη σπηλιά οι πιστοί τον βρήκαν μια μέρα νεκρό. Το σκήνομά του ανέδιδε μια ευωδία. Με δάκρυα πήραν το λείψανο και το έθαψαν εκεί που έζησε τη ζωή της ασκήσεως του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Ήταν αδελφές και διακρίθηκαν για την έμπρακτη πίστη τους. Η καταγωγή τους ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Μερικοί συναξαριστές νομίζουν ότι ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου, αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν κάτι το εβραϊκό και επομένως ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει βάση. Βέβαια όμως είναι ότι ήσαν γυναίκες που διακρίθηκαν για την θερμή τους πίστη, ήταν πολύ μορφωμένες και γνώριζαν την ιατρική τέχνη που εξασκούσαν με τρόπον εντελώς φιλανθρωπικό και φιλάδελφο. Θεράπευαν δηλαδή δωρεάν και έτρεχαν αυτές τους ασθενείς και όχι το αντίθετο. Η θεραπευτική τους ικανότητα ενεργούσε πάντα με επιτυχία, ενισχυόμενη από τη Θεία Χάρη. Αυτή η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών τους τις βοηθούσε θαυμάσια στο να εργάζονται και για την πίστη. Κοντά σε κάθε άρρωστο και στην οικογένειά του γίνονταν διδασκάλισσες του Ευαγγελίου. Παρηγορούσαν και μαλάκωναν με τα λόγια τους και με τους τρόπους της χριστιανικής αγάπης και ελπίδας καρδιές τραυματισμένες από τις συμφορές της ζωής. Ευτύχησαν μάλιστα να φωτίσουν αρκετούς απίστους στη χριστιανική ζωή. Η θεάρεστη αυτή διαγωγή τους υπήρξε η ίδια μέχρι τέλους της ζωής τους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, ομολογητού επισκόπου Νικαίας. Ήταν αδελφός του Θεοδόρου του Γραπτού, γιατί επωνομάστηκαν έτσι γράψαμε στο βιογραφικό σημείωμα του Θεοδόρου και διακρίνονταν για την μάθηση των Αγίων Γραφών και της Ιερής Θεολογίας, αλλά και για την ακριβή γνώση των αρχαίων ελληνικών συγγραφών. Ο Θεοφάνης το 838 έθαψε με μεγάλη λύπη τον αδελφό του Θεόδωρο όταν αυτός πέθανε στην εξορία. Κατόπιν ο Θεοφάνης εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Όταν πέθανε, ο οικονομάχος βασιλιάς Θεόφιλος ανέλαβε τη διαχείριση της βασιλικής αρχής. Ο δε πατριάρχης Μεθόδιος έκανε το Θεοφάνη Μητροπολίτη Νικαίας. Επιτέλεσε τα ποιμαντικά του καθήκοντα με μεγάλη ακρίβεια και πέθανε ήσυχος με τη συνείδησή του ότι εκπλήρωσε άρτια τα καθήκοντά του προς τον Χριστό και την Εκκλησία και σαν απλός ιερομόναχος και σαν επισκοπικός κυβερνήτης. Ο Θεοφάνης ο Γραπτός είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες θρησκευτικούς ποιητές και υμνογράφους του 8ου αιώνα, αφού συνέγραψε πολλούς κανόνες. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Νεκτάριος καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, ιερός και όσιος στη ζωή, συγκλητικός στο αξίωμα. Κατά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, μετά την παρέτηση του Γρηγορίου του Θεολόγου και την καθαίρεση του αιρετικού Πατριάρχου Μαξίμου, με κοινή ψήφο λαού και κλήρου και γνώμη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, αν και λαϊκός και μάλιστα αβάπτιστος, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Με μεγάλη θεοσέβεια, αφού πείμανε την Εκκλησία, απεβίωσε ειρηνικά. Ο Αρσάγιος καταγόταν κι αυτός από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν αδελφός του Πατριάρχη Νεκταρίου. Ο Αρσάγιος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και κλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο σαν διάδοχος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ενώ είχε περάσει το 80ο έτος της ηλικίας του. Ήσυχα και κατά Χριστόν αφού έζησε, μετά από μικρή πατριαρχία απεβίωσε ειρηνικά. Ο Σισίνιος ανέλαβε τον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 426 διαδεχθείς τον Πατριάρχη Αττικό. Πρώτης εκλογής του έκανε τα καθήκοντα του Πρεσβυτέρου στην Ελαία. Ο Σισίνιος ήταν φημισμένος για τις αρετές του και για τις άοκνες προσπάθειές του για την περιποίηση των φτωχών. Χειροτονία του και εγκαθίδρυσή του έγινε από σύνοδο που συγκάλεσε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος.
ο Σισίνιος ο πρώτος και σαν πατριάρχης εξακολουθούσε τη φιλανθρωπική του δράση και αναδείχτηκε φιλόστρογος πατέρας των φτωχών τάξεων. Πατριάρχευσε ένα χρόνο και 10 μήνες, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 87 χρόνων. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έγινε στη Νίκαια το 787 επί βασιλέως Κωνσταντίνου και Ειρήνης της μητέρας του και επί Ανδριανού Πάπα Ρώμης, Ταρασίου Κωνσταντινούπολεως, Πολιτιανού Αλεξανδρίας, Θεοδωρήτου Αντιοχίας και Ηλία Ιεροσολύμων. Συνολικά οι πατέρες που έλαβαν μέρος στη σύνοδο αυτή ήταν 365 και αναθεμάτισαν την αίρεση των οικονομάχων. Διατύπωσαν ότι η τιμή και η προσκύνηση της εικόνας διαβαίνει στο πρωτότυπο, δηλαδή στον εικονιζόμενο Άγιο και όχι στα καθ' αυτό ξύλο και χρώμα της εικόνας.

11 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ενός των 7 διακόνων. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Ιωνά, του εν Περγάμο του Κυπρίου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, του Ομολογητού Επισκόπου Νικαίας. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα από το στίχο 14 έως και το στίχο 19 αναφέρει: «Εμείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εντοικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γάρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν πουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Η Ευαγγελική περικοπή, αυτή που διαβάσαμε αγαπητοί, είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, όπου είναι καταγεγραμμένοι βασικοί κανόνες της χριστιανικής ζωής. Και οι κανόνες αυτοί δεν αναφέρονται μόνο στη διαμόρφωση της πνευματικής ζωής, του ήθους και της καθημερινής συμπεριφοράς των απλών και ταπεινών πιστών, αλλά και στα κριτήρια διαμόρφωσης της πολιτείας και των επωνύμων της Εκκλησίας που ασκούν κάποια θρησκευτική εξουσία. Με την έννοια αυτή κατανοούμε γιατί η εν λόγω περικοπή αναγιγνώσκεται στην Εκκλησία μας την Κυριακή που είναι αφιερωμένη στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Επομένως, ένα κήρυγμα που στηρίζεται στο ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους, λαό και ποιμένες, προβάλλοντας τα κριτήρια μιας ορθής συμπεριφοράς και ορθόδοξης πνευματικής πορείας. Έχει λεχθεί μάλιστα πως αν από όλη την Καινή Διαθήκη είχαν διασωθεί μόνο τα πνευματικά αυτά μηνύματα ως κριτήρια ζωής και πολιτείας των πιστών που προβάλλονται στην επί του όρους ομιλία, τότε θα είχαμε αρκετό υλικό να δομήσουμε ένα ολόκληρο πολιτισμικό σύστημα ζωής ως προσφορά του χριστιανισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με τα δεδομένα αυτά προχωρούμε σε μια σύντομη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του χριστιανού πιστού που έχει την απαίτηση να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην προβολή ενός τύπου ολοκληρωμένου και υγιούς ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το πρώτο στοιχείο είναι η φωτεινότητα και η καθαρότητα της ζωής, η διαφάνεια στις σκέψεις και τις ενέργειες. Η χριστιανική πολιτεία δεν συμβιβάζεται με την διπροσωπεία και ιδιαίτερα με την υποκρισία. Όπως μια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένη πάνω σε ένα όρος και γίνεται ορατή από όλες τις πλευρές, έτσι και η ζωή των πιστών δεν μπορεί να έχει σκιερές και γκρίζες όψεις, που σημαίνει κρύφιες σκέψεις και ανίερες πράξεις. Και ο ίδιος ο Χριστός, απευθυνόμενος στους ανθρώπους, είπε το θαυμαστό εκείνο «Εγώ ημί το φως του κόσμου», προβάλλοντας έτσι ένα ήθος διαφάνειας και καθαρότητας προς μίμηση από τους πιστούς και τους ακολούθους του. Αυτή η έννοια του φωτός όμως δεν πρέπει να κατανοηθεί σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σαν μια όμορφη ιδέα ποιητική και ρομαντική. Η διαφάνεια και η καθαρότητα σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τις καθημερινές πράξεις, όπως είδωση τα καλά ημών έργα. Κριτήριο δεν είναι οι αγαθές προθέσεις και τα καλά λόγια, αλλά τα έργα, η εντυμότητα και η συνέπεια λόγων και πράξεων. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο χριστιανικός ρεαλισμός. Πολλοί αντιλαμβάνονται το χριστιανισμό ως ένα ιδεολόγημα ή στην καλύτερη περίπτωση ως μια ιδεατή κοσμοθεωρία. Άλλοι βλέπουν τη χριστιανική θρησκεία ως την τελειότερη μεταξύ των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών και το χριστιανικό δόγμα ως το πληρέστερο θεολογικό σύστημα για τη θεωρητική αντιμετώπιση των μεγάλων μεταφυσικών προβλημάτων του ανθρώπου.
Καλά βέβαια είναι όλα αυτά, αλλά το Ευαγγέλιο κάνει μια αναπάντεχη υπέρβαση όλων αυτών των θεωρητικών και δογματικών προσεγγίσεων. Στοχεύει άμεσα στη ζωή του ανθρώπου και θέτει ως κέντρο και κριτήριο διαμόρφωσης της χριστιανικής πίστεως την ευθύτητα και αληθινότητα λόγων και πράξεων μέσα στην καθημερινή βίωση και εμπειρία. Κριτήριο τελικά δεν είναι το είδος της πίστεως, αλλά η ποιότητα των έργων και των πράξεων, η ποιότητα και το περιεχόμενο της ζωής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ο Χριστός αγαπητοί δεν ήρθε ούτε ως κοινωνικός επαναστάτης, ούτε ως θρησκευτικός μεταρρυθμιστής. Ασφαλώς πολλοί τον διεκδικούν ως δικό τους αρχηγό και ως εκφραστή των δικό τους ιδιαιτεροτήτων και προτιμήσεων. Οι κοινωνιολόγοι τον βλέπουν ως ιδεολόγο και κοινωνικό επαναστάτη. Οι θρησκειολόγοι ως θρησκευτικό ηγέτη και θεολόγο μεταρρυθμιστή. Οι καλλιτέχνες και ποιητές ως ρομαντικό αναχωρητή από τα τετριμένα και καθημερινά. Άλλοι θα τον ήθελαν ως Ιουδαίο Προμηθέα ή ως Ανατολίτη Απόλλωνα και άλλοι ως εγκρατευτή και ασκητή προφήτη της ερήμου. Ο Ιησούς δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά ή καλύτερα ήταν πάνω από όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, ήταν Ιουδαίος πολίτης, γνώριζε πολύ καλά τη θρησκευτική παράδοση του λαού του και ήταν απόλυτα συνεπής προς τους νόμους και τους κανόνες του λαού και του έθνους του. Στη μεσιανική και χριστολογική αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία του, συχνά αποκαλούσε τον εαυτό του ως Υιό του ανθρώπου, με την καθαρά όμως δανείλια έννοια, ότι δηλαδή είναι ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης, για να συντρίψει και να καταλύσει τις δυνάμεις του κακού. Αποδέχτηκε λοιπόν τα σχήματα του κόσμου τούτου, την πολιτεία με τους νόμους και τους θεσμούς και τη θρησκεία με τις προφητικές εμπνεύσεις και την τυπολατρική εφαρμογή κανόνων και εντολών. Δεν ήρθε επομένως, όπως λέει ο ίδιος, καταλύσε όλα αυτά, αλλά πληρώσε. Όχι ασφαλώς με την έννοια της συμπλήρωσης κάποιων κενών ή με τη σκοπιμότητα της διόρθωσης κάποιων θρησκευτικών στρεβλώσεων, αλλά ως πλήρωμα ζωής, νοηματοδοτώντας την ίδια τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το νόημα της ζωής μας. Μόνο στην έννοια της χριστοποίησης και θέωσής μας αποκτά νόημα η ζωή και η υπαρξιακή πληρότητά μας. Όλα κάποια στιγμή μπορεί να παρέλθουν και να καταληθούν. Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί, οι θρησκείες και οι θεσμοί, όλα αυτά ανήκουν στα επιμέρους και στα σχετικά του αιώνα τούτου. Μόνο η συνέπεια λόγων και πράξεων με τη διδασκαλία του Κυρίου μας αναφέρεται στο μόνιμο και στο αιώνιο. Και αυτή η συνέπεια μας ουρανοδρομεί προς τη Βασιλεία του Θεού.

«Καλών έργων προείσταστε, είπε πιστευκότες στο Θεό. Προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί ακροατές, στρέφει την προσοχή μας και ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα στην προστή των επιστολή του. Κριτήριο της πίστεως και εδώ τα καλά έργα. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία των επιστολών του προτάσει την πίστη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν απευθύνεται στον κόσμο των εθνικών. Εκεί προτεύει πίστη. Η διαφοροποίηση από την πίστη στους ιδωλολατρικούς θεούς. Τα έργα θα έρθουν μετά και θα είναι καρπός της αγιοπνευματικής ζωής των πιστών. Όταν όμως απευθύνεται σε οργανωμένες χριστιανικές κοινότητες και η πίστη στον αληθινό Θεό είναι ήδη γεγονός δεδομένο, τότε η προσοχή στρέφεται στο βίωμα, στην εμπειρία των χαρισμάτων και στα καλά έργα. Το ίδιο κάνει και η επιστολή του Ιακώβου, που απευθύνεται και αυτή σε όριμες χριστιανικές κοινότητες και πιθανώς θα αναγυμνοσκόταν κατά τη διάρκεια των ευχαριστιακών συνάξεων. Το κέντρο τίθεται εδώ στα καλά έργα. Η πίστη κρίνεται από τα έργα. Επειδή συνήθως τα καλά έργα ως πρόσκληση ζωής τα απευθύνουμε μόνο στους απλούς πιστούς, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτον απευθύνει το λόγο για τα καλά έργα στους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους της Εκκλησίας. Τους καλεί λοιπόν αυτοί πρώτοι να γίνουν ζηλωτές καλών έργων και να δώσουν στη συνέχεια θετικό παράδειγμα εφαρμογής της πίστεως με αγιασμό και αγαθοεργίες στο λαό. Ο λαός πάντα αναζητά πρότυπα ζωής. Θέλει να μιμείται αυτούς που εκτιμά και σέβεται. Θέλει να ακολουθεί πιστά βήμα προς βήμα αυτούς που ο Θεός τους έθεσε να τον ποιμένουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση λαού και ποιμένων. Ο σεβασμός ξεπηδά αυθόρμητα από την εκτίμηση των έργων και των πράξεων και ο λαός διαθέτει συνήθως ένα λάνθαστο κριτήριο προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρει να εκτιμά και να σέβεται τους καλούς ηγέτες του. Οι ποιμένες και ιδιαίτερα οι επίσκοποι της Εκκλησίας καλούνται από τον Απόστολο να προείστανται όχι μόνο στην άσκηση της εξουσίας αλλά και των καλών έργων και μάλιστα μεταπολής φροντίδος. Όλοι οι πεπιστευκότες στο Θεό, απλή πιστή και εκκλησιαστική ηγεσία, καλούνται ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε. Κριτήριο δε των καλών έργων έναντι των έργων εντυπωσιασμού και απάτης είναι το γεγονός που καθιστά τα έργα αυτά ωφέλιμα της ανθρώπης, έργα αγάπης και ταπεινής διακονίας προς οικοδομήν των πιστών και δόξαν του ονόματος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει τον κίνδυνο η εκκλησιαστική ηγεσία να ασχολείται μόνο με τα μικρά και τα σήμαντα, με θρησκευτικές αργολογίες και μωρά συζητήσεις, να εκτρέπεται σε ένα επίπεδο χαμηλών ενδιαφερόντων περί την γενεαλογία και την καθημερινότητα των άλλων, με διάθεση εριστική και με μια νομική αντίληψη της θρησκευτικής ζωής. Δυστυχώς πολλοί προείστανται σε μωρά συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς και καταντούν να είναι ανοφελείς και μάταιοι. Σχεδόν ανυποψίαστοι περί τα σημαίνοντα και τα πρωτεύοντα της πνευματικής ζωής, περί τον αγιασμό και τα καλά έργα. Ανάγκη λοιπόν να σπουδάσουν και αυτοί να προείστανται στα καλά έργα, ώστε στη διακονία τους να μην αποβαίνουν άκαρποι και αυτοκατάκριτοι. Με τις επισημάνσεις αυτές του Αποστόλου Παύλου φανερώνεται το χαμηλό πνευματικό επίπεδο πολλών εκκλησιαστικών ηγετών της εποχής εκείνης. Όμως είναι εκφραστικό και επίκαιρο και για τη δική μας εποχή που ζητάει όχι ανοφελείς και άκαρπους πνευματικούς ποιμένες. Αγαπητοί ακροατές, η απόδοση της πνευματικής πατρότητας σε μερικούς επώνυμους πιστούς από την Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση και ούτε στηρίζεται σε εξωτερικά εμφανή στοιχεία. Ασφαλώς οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πεπαιδευμένοι με άρτια θεολογική κατάρτιση, με αγώνες υπεράσπισης της πίστεως και πολλές φορές με μαρτυρικό τέλος. Όμως οι πατέρες κυρίως κρίθηκαν στην καθημερινή άσκηση των πνευματικών καθηκόντων τους και στο χαρισματικό τους διαρκή βίο. Κρίθηκαν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση των πιστών όταν καθημερινά
κατανάλωσαν τις δυνάμεις τους και τα χαρίσματά τους όχι σε ενέργειες εντυπωσιασμού και άσκησης εξουσίας, αλλά στην πνευματική φροντίδα όλων και κυρίως εις τας αναγκαίας χρείας των μικρών και αδυνάτων, όμως όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Οι μεγάλοι κρίνονται στα μικρά και ταπεινά έργα, στη διακονία των ελαχίστων αδελφών που συνήθως οι πιο πολλοί κατά κόσμον μεγάλοι αδιαφορούν ή και απεχθάνονται να ασχοληθούν. Η πρόσκληση των καλών έργων κατά συνέπεια αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους στο χώρο της Εκκλησίας. Ένα κήρυγμα δεν πρέπει να απευθύνει μηνύματα μόνο προς το λαό, αλλά και προς την εκκλησιαστική ηγεσία. Η ηθική και έντιμη ζωή, τα καλά έργα και οι πράξεις αγιασμού είναι το πνευματικό ζητούμενο όχι μόνο των απλών πιστών, αλλά και των ποιμένων του. Παράδειγμα προς μίμηση, ο βίος και η ιστορία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Ο Θεάνθρωπος Χριστός απεκάλεσε τους μαθητές του φως του κόσμου. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει οντολογική σημασία και όχι ηθική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι φως του κόσμου, όχι απλά γιατί έχουν μερικά εξωτερικά έργα, αλλά γιατί είναι κατοικητήρια της Αγίας Τριάδας, έχουν αισθητά στην καρδιά τους τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι να αναλύει κανείς αυτό το λόγο του Χριστού, υπονοώντας ότι φως του κόσμου είναι οι καλοί χριστιανοί που κάνουν καλά έργα. Είναι επικίνδυνο γιατί οι πατέρες ερμηνεύουν ότι φως του κόσμου είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, αφού πέρασαν όλη την αίσθηση του κόσμου, έφτασαν με το φωτισμένο νου στα υπεραίσθηση και έπειτα ερεύγονται από την καθαρή καρδιά τους λόγους αγαθούς εν μέσω της Εκκλησίας. Έγιναν πνευματικοί αφού προηγουμένως με την νηστεία και την αγρυπνία καθάρισαν τη σάρκα, με τα δάκρυα εκλέπτυναν την παχύτητα της καρδιάς, με την κακοπάθεια νέκρωσαν τα μέλη τους, με την προσευχή και τη μελέτη επλήρωσαν το νου από φως, με την απάρνηση των θελημάτων τους εχώρισαν τις ψυχές τους από την προσπάθεια του σώματος. Τέτοιοι ήταν όλοι οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πατερική, όχι γιατί κάποτε είχε τους θεοφόρους πατέρες της που διαφύλαξαν την αληθινή πίστη από τον κίνδυνο των αιρέσεων, αλλά γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πατερική, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα που την ζωοποιεί. Για να το καταλάβουμε κάπως αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο πατέρες. Στην Αγία Γραφή το όνομα πατήρ χρησιμοποιείται ως υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως, του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, για να φανεί η σχέση του πρώτου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα. Ότι δηλαδή εγέννησε προχρόνων αιωνίων το δεύτερο πρόσωπο που λέγεται Υιός και εξ αυτού του Πατρός εκπορεύεται το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα όμως πατήρ μπορεί να αποδοθεί σε όλη την Αγία Τριάδα, αφού η δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια πατήρ λέγεται και ο Χριστός, γιατί με την ενανθρώπισή του έδωσε τη ζωή στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ήταν νεκρός και μόνος του δεν μπορούσε να ζωοποιηθεί. Επομένως ο Χριστός εν σχέση προς τον Πατέρα του λέγεται Υιός. Εν σχέση με τους ανθρώπους λέγεται Πατήρ, γιατί μεταδίδει τη ζωή. Πατέρες ακόμη λέγονται και όλοι εν Χριστώ αναγεννηθέντες, επειδή έλαβαν το Άγιο Πνεύμα που μόρφωσε μέσα τους τον Χριστό. Έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού και έπειτα μετέδωσαν τις εμπειρίες τους στα πνευματικά τους παιδιά, με αποτέλεσμα να τα αναγεννήσουν. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι έγιναν το φως του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάν Χριστώ Ιησούδια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Έχει συνείδηση της πατρότητάς του, γι' αυτό λέει για το μαθητή του Τιμόθεο: «Εστί τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Και οι Άγιοι Ιεράρχες, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, είναι το φως του κόσμου και λέγονται πατέρες. Γιατί ενώθηκαν με το καταφύσιν Υιόν του Θεού και είναι και αυτοί κατά χάριν Υιοί του Ουράνιου Πατέρα. Έτσι αναγέννησαν το πίμνιό τους και απέκτησαν πνευματικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μια ξερή επιστημονική γνώση, αλλά η αληθινή γνώση του Θεού. Η ζωή τους και η διδασκαλία τους είναι πράγματι φως του κόσμου, γιατί ενώθηκαν με το φως του κόσμου, δηλαδή το Χριστό. Επίσης, κάθε αναγεννημένος είναι πατέρας για αυτούς που τον πλησιάζουν για να πάρουν την εύχημη διδασκαλία του, που είναι καρπός της ορθοδόξου ζωής. Βέβαια εννοείται ότι αυτό γίνεται μέσα στη μυστηριακή ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επομένως το σύνθημα που διαδίδεται πίσω στους πατέρες είναι λίγο παραπλανητικό, αφού υπάρχουν και σήμερα χαρισματούχοι πιστοί που έχουν την παράδοση και είναι αληθινοί πατέρες.
Πρέπει όμως να σημειωθεί και το εξής. Η πνευματική πατρότητα συνδέεται στενότατα με την Υιότητα. Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού που έκανε υπακοή μέχρι θανάτου στον Πατέρα Του και είναι Πατέρας των Χριστιανών. Εκείνος λοιπόν που ενώνεται με τον Χριστό και είναι κατά χάριν Υιός του Θεού, είναι συγχρόνως και κατά χάριν Πατέρας των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι η Υιότητα συνδέεται με τη μαθητεία και την υπακοή, ενώ η πατρότητα συνδέεται με τη θυσία και τον πόνο. Καλύτερα μπορούμε να πούμε ότι ο πόνος συνδέεται τόσο με την Υιότητα όσο και με την πατρότητα. Πάντως, για να είναι κανείς πνευματικός, πραγματικός πνευματικός πατέρας, πρέπει να είναι συγχρόνως και Υιός του Θεού. Μόνο σαν παιδί του Θεού μπορεί να αποκτήσει την παράδοση και μπορεί έπειτα να τη μεταδώσει, όχι με μηχανικούς τρόπους και εξωτερικούς, αλλά μυστηριακά, και να γίνει πατέρας άλλων ανθρώπων. Όλα, όπως είναι φυσικό, ξεκινάνε από την υπακοή στο Θεό και στους συγχρόνους Αγίους Πατέρες. Ο ανυπάκουος πάβει να είναι μαθητής και Υιός. Ο υπάκουος αναγεννάται και μπορεί και άλλους να αναγεννήσει.

Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του λέει απλά και καθαρά: «Μη αποστερείτε αλλήλους, ή μήτη ανεξυμφώνου προς καιρών, ή να ασχολάζετε την νηστεία και την προσευχή, και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε, ή να μην πειράζει εμάς ο Σατανάς δια την ακρασία νημών. Τούτο δε λέγω κατά συγνώμην, ου κατ' επιταγήν. Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι, ως και εμ' αυτών. Αλέκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτος, ως δε ούτος». Άρα το τέλειο και μέσα στο γάμο είναι να ζεις σαν άγαμος. Πλην όμως η εγκράτεια να τηρείται μετά από κοινή συμφωνία. Αλλιώς είναι αμαρτία. Εξηγημένα πράγματα. Δεν μπορεί ο ένας σύζυγος να αποστερεί τον άλλον από το σώμα του, διότι απλούστατα ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το σώμα του καθενός σύζυγου εξουσιάζεται από τον άλλον. Η δε γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει. Αλλά ο ανήρ ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει. Αλληγινή. Θέλεις να εξουσιάζεις το σώμα σου, μην είναι άγαμος. Γι' αυτό η αγαμία είναι το τέλειο. Θέλετε όμως κι εσείς οι σύζυγοι να απέχετε και να αφιερώνεστε στο Θεό, κάντε το. Αυτό είναι το τέλειο μέσα στο γάμο. Το μη αποστερείτε αλλήλους δεν είναι τέλειο. Γι' αυτό και ο Απόστολος το συνιστά: κατά συγνώμην, ου κατ' επιταγήν. Τώρα γιατί είναι αυτό το τέλειο? Διότι για την αγάπη και μόνο του Θεού στερείσαι και από μία νόμιμη και ευλογημένη σχέση. Κάνεις δηλαδή ό,τι και ο ασκητής που στερείται της ευλογημένης τροφής για να πλησιάσει περισσότερο το Θεό. Άλλος πάλι μπορεί να πει: καλά όλα αυτά, αλλά είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Θεολογικά απαντώντας λέμε ότι τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό εστί. Ας προσπαθήσει ο καθένας και ό,τι καταφέρει. Ο αγώνας θα μετρήσει. Ο αγώνας να απαγκιστρωθεί από τα γήινα για να ενωθεί με το Θεό.

θα έλεγε ίσως κάποιος. Μα έτσι θα είναι η ζωή μας. Ένα διαρκές άγχος. Από τη μια μεριά να ξέρεις ότι θα πρέπει να εγκρατεύεσαι για ορισμένες περιόδους και από την άλλη να μην τα καταφέρνεις. Αντιθέτως. Αυτό για τον χριστιανό δεν είναι άγχος και αγωνία, αλλά αγώνας. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Είναι βέβαια λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή. Μέσα στο γάμο η εγκράτεια αποκλειστικώς για την αγάπη του Θεού είναι το τέλειο, το άριστο. Όταν συνέρχεται το ζεύγος μη εμποδίζοντας την απόκτηση παιδιών, είναι στην βαθμίδα του λίαν καλός. Και όταν εγκρατεύεται αποκλειστικώς για την αποφυγή της τεκνογωνίας, βαθμολογείται με καλός. Πάντως, όλες οι κατηγορίες αυτές είναι πάνω από τη βάση. Τα παραπάνω βέβαια υπό προϋπόθεση ότι αποφασίζονται από κοινού και ουδέποτε μονομερός. Αλλιώς είναι αμαρτία.

διαβάσουμε και ένα τελευταίο κεφάλαιο. Ένα τελευταίο αποσπασματάκι μικρό είναι. Αναφέρεται στην αγάπη και στον έρωτα. Γέροντα λέει, υπάρχει διαφορά μεταξύ έρωτα και αγάπης? Βεβαίως, απαντά. Ο έρωτας απαιτεί αποκλειστικότητα, ενώ η αγάπη μπορεί να απευθύνεται σε πολλούς. Μα και η αγάπη αυτή δεν θα εξαντληθεί κάποτε? Ή καθώς θα κατανέμεται σε πολλούς, το μέρισμά της δεν θα ελαττώνεται? Όχι, παιδί μου. Ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το άλλο. Η πραγματική αγάπη μοιάζει με τη φλόγα του κεριού. Όσα κεράκια και αν ανάψεις, η αρχική φλόγα παραμένει ακέραια. Δεν λιγοστεύει καθόλου. Και κάθε νέο κεράκι έχει τόση φλόγα όσο και τ' άλλα.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Θέμα της ομιλίας, το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας είναι ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης. Πολλά χρεωστεί η Εκκλησία μας στους Πατέρες, στους αιώνιους διδασκάλους. Οι Άγιοι Πατέρες εθεολόγησαν αποστολικά και ορθόδοξα, διεκήρυξαν πίστη στο Χριστό.
1: Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Εμείς είστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όρους κειμέν, ουδέ και ως η λίχνον και τη θέαση αυτών υποτομόδιον, αλλά επί τη λιχνίαν, και λάμπει πάση της ενοικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα, και δοξάζει τον Πατέρα ημών τον εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και γη ιώτα εν, η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάνουν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Κυριακή των Αγίων Πατέρων και Θεοφόρων, θα τους λέω, όπως λέμε, οι οποίοι όλοι συγκροτήσανται στην της ψυχής επιστήμη και το Θείο Πνεύμα της συνδιασκεψάμενοι. Καθόρισαν όλα τα ιερά της πίστεώς μας, τα δόγματα, εναντίον των αιρετικών, εναντίον των κακοδόξων, και μετέδωσαν εκείνα τα σωστά και θεοσωτήρια πορίσματα της πίστεώς μας, το σωτήριο φως. Και προς ποιο σκοπό, για ποιο σκοπό όμως, θα έλεγε κανείς, μας μετέδωσαν τούτο το Άγιο Φως της αλήθειας? Για να γίνουμε και εμείς φώτα. Εμείς οι χριστιανοί να γίνουμε φώτα με την πίστη και την αρετή μας, με την αγιότητα του βίου μας, να λάμψουμε στον κόσμο. Και πολύ σωστά έκαναν οι Άγιοι Πατέρες και μας εδίδαξαν όλη αυτή την μεγάλη αλήθεια. Διότι αν θα αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο προορισμός μας επί της γης, ένα ερώτημα που ζητάει την απάντησή του, ξέρουμε για ποιο σκοπό ήρθαμε στη γη, για ποιο σκοπό υπάρχουμε. Το βαθύτερο νόημα της υπάρξιός μας επί της γης μπορούμε να απαντήσουμε ποιο είναι? Πολλά θα υπούν οι άνθρωποι. Άλλος θα πει να κάνω οικογένεια, και ένας που πεθαίνει νέος και δεν κάνει οικογένεια, δεν έχει αυτός ο άνθρωπος προορισμό επί της γης? Άλλος να σπουδάσω και να προσφέρω την υπηρεσία μου στους συνανθρώπους, και ένας που δεν σπουδάζει δεν προσφέρει? Όλοι οι άνθρωποι όταν έρχονται στη γη έχουν έναν προορισμό, και ο προορισμός αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από το να αποκτήσουμε αρετή και αγιότητα στο βίο μας, να γνωρίσουμε το Χριστό εδώ και να ζήσουμε ενωμένοι επάνω στον ουρανό μαζί του. Και αλλά και μεταξύ μας όμως υπάρχει ένας άλλος προορισμός, υπάρχει μια ιερή αποστολή μεταξύ μας, είναι να λάμψουμε, να ακτινοβολήσουμε το Θείο Φως, αλλά και συγχρόνως να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο των καλών έργων μας να ελκύσουμε στην ορθόδοξο πίστη και με την ενάρετη ζωή και τους άλλους. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο σύνθημα, το έντονο θείο παράγγελμα του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο αρχίζει με τις εξής λέξεις που περιέχουν το θείο παράγγελμα. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Εμείς εστέ το φως του κόσμου». Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Ποιοι εμείς? Εσείς οι μαθητές μου. Αλλά και όχι μόνο εσείς οι μαθητές, αλλά και εκείνοι οι οποίοι παρίστανται δεν το έλεγε μόνο στους 12, κατά ξεοχήν βέβαια στην αρχή στους 12, αλλά και προς όλους τους άλλους, προς όλους τους χριστιανούς. Το έλεγε γιατί είναι διαχρονικός ο λόγος του Θεού. Το έλεγε για όλους τους αιώνες των αιώνων που θα υπάρχουν άνθρωποι, ότι οι άνθρωποι που θα ακολουθούν τον Χριστό θα είναι το φως του κόσμου. Όλες οι γενιές. Επομένως και για μας. Και για μας ο Κύριος, τους σημερινούς οπαδούς και μαθητάς του, είπε αυτά τα λόγια. «Σεις οι χριστιανοί μου», λέει ο Κύριος, «είστε το φως που θα φωτίσει τον κόσμο». Και για να μεταφέρουμε τούτο το φως στον εαυτό μας, την γενιά του αιώνου μας και την εποχή μας, και να δώσουμε την πρέπουσα εφαρμογή, πρέπει να πούμε και τούτο. Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε λέγεται χριστιανικός, αλλά στη σκέψη του, στα φρονήματά του, στα αισθήματά του, στο βίο του, στη ζωή του, στις πράξεις του, δεν είναι χριστιανικός. Στα λόγια, στη θεωρία. Κατά μέγα μέρος λοιπόν οι περισσότεροι χριστιανοί δεν είναι χριστιανοί, αλλά τι είναι? Ανόητοι, κακοί, άπιστοι, αμαρτωλοί, ξένοι προς το Θεό, ξένοι προς τη σωτηρία. Δεν τους ενδιαφέρει σωτηρία. Υπάρχουν στον κόσμο τούτο δηλαδή, υπάρχουν γύρω μας τόσοι και τόσοι γνωστοί και άγνωστοι, φίλοι, συγγενείς, αδελφοί μας, που μένουν μακριά από το σωτήρα Χριστό. Δεν κατανοούν. Έχουν περιπλεχθεί μέσα στα δίχτυα της απιστίας και έχουν απομακρυνθεί από πού? Από τη χάρη της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τα λόγια του Χριστού. Δεν μπορούν η καρδιά τους να συγκινηθεί σε εκείνα τα δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσου μας. Δεν συγκινούνται σε αυτό το κάλεσμα του Χριστού, που ενώ ζούμε είμαστε πονεμένοι αρκετά από τον τρόπο της ζωής που ζούμε, ωστόσο και αν μας φωνάζει ο Χριστός, δεν μας αγγίζει αυτός ο λόγος του Χριστού. Πελαγοδρομούν ανύποπτοι, ταλέποροι μέσα σε σκοτεινά πελάγη της αμαρτίας. Δεν πιστεύουν, δεν ενδιαφέρονται για την ψυχή και για τη σωτηρία. Δεν αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό. Δεν απασχολούνται με τα πνευματικά. Δεν συζητούν για τα αιώνια. Για τα εφήμερα, ναι. Τον επιούσεων άρτο, ναι. Το πώς θα κουτσομπολέψουμε, ναι. Το πώς θα κάνουμε κακό στον άλλο, ναι. Αλλά για τα αιώνια όμως δεν συζητούν. Τι κάνουν? Κοιμώνται το θανάσιμο ύπνο της θρησκευτικής αδιαφορίας. Είναι αδιάφοροι οι σημερινοί περισσότεροι άνθρωποι, κοιμώνται ξένιαστοι και οδηγούνται προς το ναυάγιο της απολίας των. Οδηγούν τον εαυτό τους, με τον ίδιο τον εαυτό τους, στην αυτοκαταστροφή. Αλλά και για αυτούς όμως είναι ο Χριστός. Και για αυτούς υπάρχει σωτηρία. Τι τους χρειάζεται λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους? Ένας οδηγός. Ένας πολύτιμος οδηγός, ένας σοφός χειραγωγός, που να τους φέρει στο Χριστό, να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Ένα φως. Ένα φως ηλαρών, άγιο, αληθινό. Και θα ρωτήσει κανείς, ποιος είναι αυτό το φως? Ο καλός, ο ασφαλής καθοδηγός. Μα ποιος άλλος? Ο Χριστός. Κυρίως είναι ο Χριστός. Το καθεαυτό και πηγαίο φως είναι ο αλάθητος οδηγός, ο μόνος σοφός ο Θεός. Αλλά κοντά στο Χριστό και διά του Χριστού είναι και ο χριστιανός. Ο κάθε χριστιανός, ο καλός, ο πιστός, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο θεοφοβούμενος χριστιανός, ο φωτισμένος, ο συνειδητός, ο άγιος χριστιανός, δηλαδή ο σωστός και τέλειος και αληθινός χριστιανός, είναι και αυτός. Προς αυτούς τους χριστιανούς απευθύνεται το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός απευθύνεται σε αυτούς τους χριστιανούς και λέγει: «Εμείς είστε το φως του κόσμου». Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αλλά και άλλη παρομοίωση των χριστιανών κάνει ο Χριστός. Τους παρομοιάζει προς μια πόλη που είναι κτισμένη, λέει, πάνω όρους κειμένη, είναι σε ψηλό μέρος, για να φαίνεται από παντού και να λάμπει. Καθώς επίσης και προς ένα λιχνάρι αναμένο που τοποθετείται πάνω στο λιχνοστάτη για να φιγκοβολεί. Ουδύνατε, λέει ο Κύριος, πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ κύωση λίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της ενδικία. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Κύριος, από παντού είστε περίβλεπτοι. Σαν χριστιανοί όλοι ζητούν από το χριστιανό κάτι. Όλοι, ο Κύριος, σας βλέπουν, όλοι σας προσέχουν, όλοι σας τους χριστιανούς, εσάς τους χριστιανούς σας παρακολουθούν. Γιατί? Για να διδαχθούν από το Άγιο το φωτεινό παραδείγμά σας. Ανεξάρτητα αν δεν αποδέχονται μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί, αναζητούν την αλήθεια και θέλουν να δουν παραδείγματα. Γι' αυτό πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας λένε καλά σε ξέρω και σένα που πας στην εκκλησία, τι κάνεις? Γιατί πράγματι έχουν δίκιο. Όταν πάμε στην εκκλησία και έχουμε τη συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία και αντί να γυρίσουμε στο σπίτι και να είμαστε ήρεμοι και γαλήνοι για να μεταφέρουμε το μήνυμα που πήραμε στο Ειρήνη Πάση μέσα στο ναό του Κυρίου, εμείς γυρίζουμε και τους ανακατεύουμε μέσα στο σπίτι. Δήθεν γιατί κοιμήθηκε ο σύζυγος και δεν ήρθε στην εκκλησία, ή το παιδί δεν ήρθε στην εκκλησία, ενώ εμείς πήγαμε. Και αντί να μεταφέρουμε την πραότητα και τη γαλήνη, φέρουμε την ταραχή. Δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Δεν τα θέλει έτσι ο Χριστός. Για τούτο ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα. Και δοξάσουσι τον πατέρα ημών του εν τους ερωνείς. Πρέπει να λάμπουμε λοιπόν με το παράδειγμά μας παντού, όπου μας ένταξε ο Πανάγαθος Κυριός μας. Να λάμπουμε στο σπίτι, στην κοινωνία, στη γειτονιά μας, στην εργασία μας, οπουδήποτε. Να αποτελούμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Όχι γιατί είμαστε εμείς κάτι ιδιαίτερο, θεία χάριτη, αλλά θα πρέπει όμως αυτή την ιδιαιτερότητα να τη βλέπουν οι αλπώς, με την σωστή συμπεριφορά μας, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη. Πρέπει λοιπόν παντού, στο γραφείο, στο κατάστημα και στο εργοστάσιο, στο χωράφι, στο ταξίδι, στο κρεβάτι του πόνου, που υπάρχει τόσος πολύς πόνος στα νοσοκομεία, στη θέση του μεγάλου αν σε έχουν βάλει κάπου σε μια θέση ή σε ένα σκαμνάκι μικρού, στην ευτυχία και στη δυστυχία, παντού και πάντοτε εμείς οι χριστιανοί πρέπει να λάμπουμε, να δείχνουμε ότι είμαστε κοντά στο Χριστό και ότι ο Χριστός έχει επιδράσει επάνω μας και είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά μας κατευθύνει και μας καθοδηγεί. Αλλά θα ρωτήσει κανείς, πώς είναι δυνατόν εμείς αμαρτωλιώντες να λάμπουμε, πώς να ακτινοβολούμε? Μας το είπε και αυτό. Με το καλό, το Άγιο, το λαμπρό παραδείγμά μας. Με τις πράξεις τις καλές, τις όντως χριστιανικές, με τα τίμια και φωτεινά έργα μας, όπως είδωσε τα καλά ημών έργα. Τα καλά ημών έργα είδος είπε ο Χριστός, ώστε λοιπόν περιτεύουν οι συμβουλές, περιτεύουν τα λόγια. Απλά πήγαινε στη δουλειά σου, στην εργασία σου και δώσε το χαμόγελο στο συνάδελφο με πραότητα, με ειλικρίνεια, με αγάπη, και είναι το παράδειγμα, είναι το κήρυγμα, το σιωπηλό κήρυγμα που κάνουμε. Δεν χρειάζονται πολλές λόγες και πολλά λόγια και πολλά κηρύγματα. Περιτεύουν, θα πει κανείς, αυτά? Όχι, και αυτά χρειάζονται, δεν τα απορρίπτουμε. Δεν περιτεύουν. Είναι και αυτά αναγκαία, απαραίτητα είναι. Άλλωστε και αυτά είναι έργα πνευματικά για τη σωτηρία, αφού φυσικά ο Θείος Λόγος φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, το κήρυγμα ελκύει και η συμβουλή κατευθύνει προς τον Χριστό τον Σωτήρα. Αλλά μαζί με τα πνευματικά πρέπει να συνυπάρχουν και τα πρακτικά. Μαζί με την πίστη και της δικαιοσύνης και της αγάπης στα έργα της αρετής, το ζωντανό παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο θα μιλήσει καλύτερα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτά συγκινούν κυρίως. Αυτά ελκύουν, αυτά διδάσκουν. Αξία στην πίστη δεν έχουν μόνο τα λόγια. Το να πεις ωραία λόγια σε κάποιον και την άλλη στιγμή να δείξεις με το παραδείγμά σου ότι αναιρείς όλα αυτά τα οποία είπες. Καμία ωφέλεια δεν έχει. Αυτό είναι το χειροπιαστό παράδειγμα της η δύναμη του Ευαγγελίου. Χειροπιαστή δύναμη. Όταν εμείς είμαστε γαλήνοι και αγαπούμε πραγματικά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν όλα αυτά οπλίζουν τους ευσεβείς με ακαταμάχητα όπλα και αποστομώνουν τους απίστους και ασεβείς. Ενθυμούμεθα κάποτε ένας έμπορος, το έκανε εντύπωση γιατί ένας υπάλληλος, ενώ τον έβριζε, και εκείνος εκεί είχε μια πραότητα και γαλήνη. Και τον ρώτησε μια φορά και λέει, μα ο Χριστός μας εδίδαξε να έχουμε πραότητα. Και με αυτόν τον τρόπο συγκινήθηκε ο καταστηματάρχης και άρχισε και αυτός λοιπόν να μεταστρέφεται προς τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν, προς δόξα Θεού, όλη μας η ζωή, η πρακτική μας ζωή, να είναι μια ζωή γεμάτη από αρετές. Να φαίνονται στους άλλους, να την εκδηλώνουμε. Ας το ξαναπούμε. Τα έργα τα καλά, τα άγια, τα φωτεινά έργα. Όλοι εμείς αν ήμασταν έτσι και είχαμε όλα αυτά τα έργα, να σκεφτούμε έτσι απλά, απλά να σκεφτούμε. Αν όλοι ήμασταν έτσι όπως μας ήθελε ο Χριστός, ιερείς, αρχιερείς, λαϊκοί, μοναχοί, άντρες, γυναίκες, Αν όλοι, μικροί, μεγάλοι, όλοι πιστοί, όλοι καλοί, όλοι ήμασταν φλογεροί χριστιανοί, όλοι γεμάτοι με έργα καλά και άγια, τι θα συνέβαινε? Θα άλλαζε η όψη του κόσμου. Δεν το κάναμε όμως αυτό. Και πρέπει αυτό να ξεκινάει από τον καθένα από μας. Θα στραφτεί η πίστη μας, θα άλλαμπε η αρετή μας, θα θαύμαζαν οι άνθρωποι, θα πίστευαν οι άπιστοι, διότι θα έβλεπαν ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Σήμερα στην εποχή της αγωνίας, του άγχους και της μοναξιάς, όταν δούνε την πραότητα και τη γαλήνη σε ένα χριστιανό, τη ζηλεύουν οι άλλοι. Και έτσι και εκείνοι μπορεί να μετανοήσουν και να έρθουν κοντά στον επουράνιο πατέρα μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να γίνουμε εξάπαντος, να γίνουμε αυτό που μας ζητά ο Χριστός, να γίνουμε το φως του κόσμου, το άλας της γης και πόλεις επάνω όρους κειμένοι. Να μην μας βρίσκουν ψεγάδια όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είμαστε λίχνος που να καίει και να φωτοβολεί στους γύρω μας. Ένα πράγμα ακόμη, συνέχεια του πρώτου, πρέπει να προσέξει ο καθένας μας. Να οικοδομεί και να μην γκρεμίσει. Να φωτίζει πράγματι και να μην σκοτίζει. Δηλαδή, να μην σκανδαλίζει. Και θα ρωτήσει κανείς, πότε δεν σκανδαλίζει και πότε δεν βλάπτει αντί να ωφελεί? Όταν αδιάντροπα και αφόβος αμαρτάνει και παραβαίνει τον νόμο του Θεού και τις Άγιες εντολές. Και όχι μόνο όταν παραβαίνει τις μεγάλες εντολές, αλλά και τις μικρές, τις θεωρούμενες μικρές εντολές πολλές φορές. Και είναι πολύ τέτοιοι επιπόλοι οι άνθρωποι, απρόσεκτοι, ψυχροί, αδιάφοροι, μάλλον σαρκικοί, παράπνευματικοί χριστιανοί. Τι σας λέγουν? Ένας λόγος αστείος και πικρός, μία απάτη, μία ύβρις, μία αδικία και προσβολή, μία απλή παιδική νεανική παρεκτροπή, ένα μικρό αθώο ψηματάκι, μία εντός εισαγωγικών κομπίνα, μία έκφραση σύγχρονη της εποχής, μία στιγμής, μία σκέψης πονηρή. Κακό είναι αυτό? Άνθρωπος είμαι, μου ήρθανε. Και τι είναι αυτά? Είναι κακό γιατί μου ήρθανε? Τίποτε δεν είναι αυτά. Μην δίνετε σημασία. Ο κόσμος έξω από τον Χριστό, μικροπράγματα, λεπτομέρειες σκηνές, μωρές σχολαστικότητες, και όλα αυτά τα κάνουν. Λησμονούν όμως πως και αυτές οι εντολές του Θεού, που στην πραγματικότητα και οι μικρές κατ' ουσίαν δεν είναι μικρές, είναι και αυτές αρκετά σοβαρές. Μία βάρκα δεν βουλιάζει μόνο με το να βάλουμε έναν ογκόλιθο που να μην μπορεί να τον σηκώσει, αλλά βουλιάζει και κάθε μέρα αν βάζουμε ένα πετραδάκι. Κάποτε θα ξεπεράσει το βάρος που μπορεί να σηκώσει και θα βουλιάξει. Παραβλέπουν μερικοί άνθρωποι ότι όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Ο Θεός δεν μας είπε ότι μία είναι αδιάφορη και η άλλη είναι έχει ενδιαφέρον. Όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Παραβλέπουν πως οι παραβάσεις των μικρών οδηγούν στην παράβαση των μεγάλων. Πολλές φορές μια πέτρα, όταν περπατάμε στον δρόμο, τη βλέπουμε και την παρακάμπτουμε τη μεγάλη, αλλά σκαλώνει το πόδι μας ένα πετραδάκι και πέφτουμε κάτω. Πολλές φορές μικρές, πολλές αμαρτίες μας οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας. Εκείνες οι μικρές παραχωρήσεις που κάνουμε στον εαυτό μας. Εκείνο το μικρό ψέμα το οποίο θα φέρει τον όρκο, η ύβριση η οποία μπορεί συνέχεια να φέρει το έγκλημα, η προσβολή το φόνο, η πονηρή σκέψη το άτακτο βλέμμα. Δεν πειράζει, και αν κοιτάξω κάτι που είναι, ξέρω εγώ, άτακτο και πονηρό, δεν πειράζει. Όλα αυτά δημιουργούν αμαρτίες. Αυτές οι απροσεξίες οι δικές μας τελικώς μας οδηγούν σε αμαρτίες. Η αδιαφορία την οποία έχουμε να μην τηρήσουμε επακριβώς τις εντολές του Θεού. Όλα αυτά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, συσσωρεύονται μαζί μέσα μας και όλα μαζί βγάζουν μια συνισταμένη του αμαρτωλού ανθρώπου, τελικώς του αδιάφορου ανθρώπου, μακριά από το Θεό. Τελικώς. Όλα λοιπόν αυτά οι άνθρωποι δεν τους δίνουν σημασία, τα παραβαίνουν τις Άγιες εντολές του Θεού και έτσι βλάπτουν, ακόμα και οι χριστιανοί αντί να όφελουν, σκοτίζουν αντί να φωτίζουν, γκρεμνίζουν αντί να οικοδομούν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σκανδαλίζουν. Αλλά το πράγμα είναι ένοχο και φέρει βαριά καταδίκη. Μας το λέγει ο Χριστός. ως αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών, ως δαν ποιήσει και διδάξει, ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Χωρίζετε τας εντολάς μικράς και μεγάλας και τηρείτε τάχα τις μεγάλες εντολές και παραβαίνετε όμως τις μικρές και τις ελάχιστες, και τι κάνετε με την τακτική σας αυτή, μας λέει ο Χριστός, αμαρτάνετε εσείς, κάνετε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Ναι, εσείς είστε αίτη του κακού και των άλλων. Ζητάνε λοιπόν από το χριστιανό, οι άνθρωποι έχουν απαιτήσεις. Εφόσον δηλώνουμε ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία, μιλάμε για τον Χριστό, θέλουν να δουν άμεμπτη τη ζωή μας και το βίο μας. Εσείς λοιπόν με αυτό το κακό παράδειγμα διδάσκετε και τους άλλους να περιφρούν τον νόμο του Θεού και να καταπατούν τις δήθεν μικρές εντολές, λέει ο Κύριος, και να αμαρτάνουν. Ένοχοι, η καταδίκη σας είναι βεβαία. Μάθετε το καλά, λέει ο Κύριος, ότι όποιος και μία μόνη από αυτάς που τας λέτε εσείς μικρές εντολές και μία μόνη αν παραβεί, αυτός ο ορισμένος θα καταδικαστεί. Αυτός ο ελάχιστος, δηλαδή ο ανάξιος, θα κληθεί δια την βασιλεία των ουρανών, ανάξιος της ουρανίου βασιλείας και άξιος της αιωνίου κολάσεως και τιμωρίας. Σας συμφέρει, λέει ο Κύριος, αυτό? Σας ικανοποιεί? Δεν σας τρομάζει μια τόση φρικτή καταδίκη? Θα πείτε βγαίνει από μόνο του. Μα τόσο στενός είναι ο χριστιανισμός? Τόσο στενά τα βλέπει τα πράγματα? Τόσο βαρύς είναι ο νόμος? Τόσο καταθλιπτική είναι η ηθική της πίστεως? Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, την αποδέσμευση, έφερε την κατάλυση των πιστικών πραγμάτων. Την ελευθερία όμως την έφερε από πού? Από τα τυραννικά στοιχεία και τα πάθη. Ναι, την έφερε ο Χριστός αυτή την ελευθερία. Όχι όμως και την ηθική ασυδοσία, αλλά την ηθική δέσμευση, που είναι αληθινή ψυχική ελευθερία. Με το να έχω την ικανότητα, παράδειγμα, να μην κάνω ένα πάθος πράξη, τότε είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν με κυριεύει το πάθος. Εγώ διευθύνω τον εαυτό μου. Όταν όμως κάνω κατάλυση των εντολών του νόμου του Κυρίου, αντί να ενεργήσω σωστά σαν χριστιανός, παραβαίνω τις εντολές του Κυρίου, τότε θα φέρω οπωσδήποτε την ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό μου, και για τον άλλον που με βλέπει σαν παράδειγμα. Κουβαλάμε και τον άλλον που μας έχει σαν πρότυπο πολλές φορές, γιατί μας βλέπει να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, γιατί μας βλέπει να οδηγούμεθα στο εξομολογητήριο. Έχουν απαιτήσεις λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προσέξατε στο το καλά, μας λέγει ο Κύριος, μας το τονίζει πολύ καλά. Προσέξατε για να μην αντιληφθείτε κακό στα πράγματα και πλανηθείτε. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμο ή τους προφήτας, ούκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αυστηρότερα λοιπόν του χριστιανισμού ηθική, καθότι είναι τελειωτέρα η μόνη τελεία και πλήρης και αγία. Και ο Χριστός ήρθε και συνεπλήρωσε τον νόμο. Ζήτησε κάτι περισσότερο. Ηκούσατε ότι ερέθη ου μη χεύσεις, αλλά εγώ δεν λέγω μην πάσω εμβλέπων εν το επιθυμήσε. Εμίχευσε την καρδία αυτού. Πολύ πιο λεπτός ο νόμος του Κυρίου και ζητάει πολύ περισσότερα πράγματα. Ετελειοποίησε ο Χριστός. Δεν κατήργησε. Ετελειοποίησε και εξεπλήρωσε έτσι με την Αγία του ζωή όλες τις εντολές του Θείου Νόμου ο Σωτήρ μας. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός με τη ζωή του εξεπλήρωσε όλες τις εντολές, ετελειοποίησε τα πάντα, δεν κατήργησε τίποτε, και μας είπε ότι και εμείς είμαστε εις θέση να μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε, διότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ απλά. Δεν μας έδωσε ο Κύριος εντολές οι οποίες να υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας, τότε θα ήταν άδικος. Δεν μας φορτώνει περισσότερο από ό,τι αντέχουμε. Μας έδωσε εκείνο που μπορούμε, αλλά έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο σκεπτόμαστε, που δεχόμαστε τα μηνύματα της εποχής, η πλήση εγκεφάλου που δεχτήκαμε, όλος ο τρόπος που λειτουργούμε είναι τόσο λανθασμένος που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού. Μας φαίνονται αλότρια, ξένα, σαν έρχονται από άλλο πλανήτη. Ξέρεις, σαν να μην μιλάνε για τη δικιά μας τη σωτηρία, γιατί έχουμε αποξενωθεί από το Λόγο του Θεού. Ζούμε μακριά από το Χριστό. Πρέπει λοιπόν ό,τι ο Χριστός μας δίδαξε όλα να εκπληρωθούν. Το είπε ο ίδιος. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Το προσέξουμε. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Όσοι αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία, ουμή παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννητε. Ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα κόμμα. Δηλαδή ούτε η παραμικρά εντολή δεν θα ξεπέσει και δεν θα χάσει την αξία της, αλλά και η παραμικρά πέρα ως πέρα θα εκπληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε. Πλήρης και τελεία, ακριβής, ακριβεστάτη όλου του Θείου Νόμου και πασών των Αγίων, των Θεοεντολών τήρησης και εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή σώσει. Μα θα πει κανείς, είναι δυνατόν να τις στηρίσω όλες? Ασφαλώς όχι. Είναι ανθρώπινο. Αλλά να δει ο Θεός όμως μέσα, ο Κύριός μας να δει την προαίρεση ότι θέλω να τη στηρίζω. Και για τον ΑΒ λόγο, για την αδυναμία μου, να ταπεινώνομαι και να λέω Κύριε, έτσι πρέπει, αλλά δεν τα καταφέρω, συγχώρεσέ με. Βλέποντας αυτή την ταπείνωση, ο Κύριος μας αγαπάει, μας συγχωρεί για αυτή τη μετάνοια. Πρέπει όμως να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσουμε τις εντολές, να το νιώθουμε ότι επιζητούμε την τήρηση των εντολών και όχι να μοιράζουμε τον εαυτό μας και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, κοσμικά και χριστιανικά δεν συμβιβάζονται. Ζηλότυπος ο Κύριος μας θέλει αποκλειστικά και μόνο δικούς του. Θέλει μέσα στην καρδιά μας να κυριαρχεί μόνον εκείνος, γιατί εκείνος μας δημιούργησε. Στο κάτω-κάτω το δικαιούται. Γιατί εκείνος σταυρώθηκε για μας. Εκείνος έχισε το τίμιο τέμα για μας. Δεν το έχισε ο κόσμος, ούτε ο σατανάς. Ο Κύριος μας. Επομένως, ζητάει αυτό που δικαιούται. Δικαιωματικά θα λέει. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτή η εφαρμογή να την όλοι να προσέξουμε σε όλες τις εντολές. Είναι μεγίστη δια τον καθένα μας και δόξα και τιμή. Να αισθάνεται ότι μπορεί να τηρήσει κατά το δυνατόν τις εντολές του Κυρίου, διότι αυτή και στους άλλους την εφαρμογή διδάσκει και εμπνέει και οικοδομεί. Όταν μας βλέπουν εμάς να είμαστε κατά το δυνατόν, ακόμα και στην παραμικρότερη, στην προσοχή μας, στην εμφάνισή μας, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στις κινήσεις μας, τα πάντα, όταν βλέπουν οι άλλοι ποιοι είμαστε, έτσι και εμείς διδάσκουμε, εμπνέουμε και οικοδομούμε. Και το ακούσαμε αυτό, μας το είπε ο Χριστός, ο Κύριος και Θεός. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσε τη βασιλεία των ουρανών. Ποιήσει και διδάξει. Μέγας λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών ο Θείος Παύλος, μέγας ο Αθανάσιος, μέγας ο Μέγας Βασίλειος, μεγάλη Χρυσόστομη, η Αντώνη, η Γρηγόρη και όλοι της Εκκλησίας μας οι Θεοφόροι Πατέρες. Μεγάλοι όλοι. Γιατί? Διότι επίησαν και δίδαξαν. Επίησαν. Πρώτοι επίησαν τα έργα τα καλά και μετά εδίδαξαν. Δεν πάει να πεις λόγια όσα θέλεις. Άμα όλος θα δει τη βρώμικη ζωή σου, δεν αποτελείς, δεν συγκινεί ο λόγος. Το παράδειγμα άμα δει και λόγια να μην πεις, θα διδάξεις. Και δίδαξαν κυρίως με το παράδειγμά του. Έλαμψαν με την πίστη, φώτισαν με τα έργα τα καλά φώτισαν τον κόσμο και τον ετράβηξαν στην πίστη, τον οδήγησαν στην εκκλησία, τον παρέδωκαν εις το Θεό. Αυτοί οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας, όπως εκείνοι προσπάθησαν, θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να μιμηθούμε αυτούς τους θαυμάσιους ανθρώπους, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί πραγματικά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι διατήρησαν, όπως θα δούμε πιο κάτω, τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Εμείς είστε το φως του κόσμου, το είπε καθαρά ο Χριστός. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία στη Χαλκιδόνα εναντίον του αιρεσιάρχου Ευτυχούς. Οι εργασίες διήρκησαν από τις 8 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 451 και παρευρέθησαν σε αυτή 630 πατέρες και κατεδίκασαν τον μονοφυσιτισμό και τον νεστοριανισμό και διατύπωσαν το χριστολογικό δόγμα κατά το οποίο, ποιο είναι η αλήθεια η μεγάλη, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία φύσης και η ανθρωπίνη φύσης, ενωμένες οι δύο φύσεις, αλλά ασυγχύτως η κάθε μία διατηρεί τη μορφή της και αδιαιρέτως και αχώριστης. Αυτά είναι πράγματα μυστηριώδη. Δεν τα καταλαβαίνει το ανθρώπινο μυαλό. Χρειάζεται πολύ καθαρότητα στην καρδιά μας, απειλαγμένοι να είμαστε από τα πάθη και από τις αδυναμίες, για να έχουμε φωτισμένο νου. Αυτός ο νους είναι εκείνος το μάτι της ψυχής που μπορεί να καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Όταν ζεις μέσα στην αμαρτία, δεν είναι δυνατόν να τις κατανοήσεις αυτές τις αλήθειες. Αλλά τις δεχόμαστε εμείς, όντως αμαρτωλοί, τις δεχόμαστε γιατί τις διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Όσοι δεν εδέχτησαν αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος, απεσχίστησαν από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συνεκρότησαν τις αντιχαλκινδόνιες εκκλησίες, εντός εισαγωγικών δεν είναι εκκλησίες, την Αρμενική, την Κοπτική, την Αιθιοπική και άλλες. Και πάλι η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε χάρη που στους αγώνες των Αγίων Πατέρων. Και πάλι εκείνοι, ως αστέρες πολύφωτοι που λένε Τροπάριο, εφώτισαν το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας και τι έκαναν, απεδίωξαν τις πλάνες στο σκότος. Έδωσαν μάχη οι πατέρες της Εκκλησίας. Και σήμερα οι ίδιοι πατέρες σαλπίζουν σε όλους εμάς της αληθινής θεολογίας τα δόγματα και επισημαίνουν τους κινδύνους που διατρέχουμε. Με τι, με τις νέες αιρέσεις, οι οποίες με διαφορετικές από ό,τι τότε μεθόδους υποσκάπτουν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Θεοφόροι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής εν Χαλκιδόνη Συνόδου, περιφρόνησαν τα βασανιστήρια, ακόμα και αυτό το θάνατο, και έδωσαν τη μαρτυρία της ατεμάχιστης και αλόβητης πίστεως και εδραίωσαν, όπως προείπαμε, τη μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν ήτανε άνθρωποι καθισμένοι στις πολυθρόνες και απολαμβάνοντας τα σύριαλ της τηλεοράσεως με τα TV control, έδωσαν τον εαυτό τους ολοκαύτωμα για την αλήθεια της πίστεως, για να μας την παραδώσουν εμάς σωστή και εμείς δυστυχώς να μην την εκτιμούμε. Με τον ζωντανό λόγο και την Αγία του ζωή εστερέωσαν την κλονισμένη πίστη των Ορθοδόξων και απεδίωξαν τους βαρύς λύκους, οι οποίοι με μανία, εωσφορική, διαβολική υπερηφάνεια προσπαθούσαν να διασπάσουν την ενότητα της Εκκλησίας, συγκαταβατική στην ανθρώπινη αδυναμία αλλά συμβίβαστη στο θέμα της πίστεως. Διακήρυξαν και εξακολουθούν να διακηρύττουν μέσα από τις αλήθειες που μας άφησαν ότι η αίρεση είναι εφεύρεση του διαβόλου και συνεπώς πρέπει να προκαλεί την αποστροφή η αίρεση κάθε χριστιανού. Φεύγετε τας αιρέσεις του διαβόλου. Γάρ εφευρέσεις εσύν το αρχικάκο όφεως, έγραφε πολύ νωρίτερα στους Τραλιανούς ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Φεύγετε τις αιρέσεις. Οι Άγιοι Πατέρες προέταξαν τα στήθη τους για να κρατήσουν αυτή την πνευματική απώλεια, το λογικό πίμνιο, για να παραδώσουν στην Εκκλησία ανώθευτη την αλήθεια, αυτή την οποία μας παρέδωσαν και την έχουμε. Με τους αγώνες και τις θυσίες κληροδότησαν σε όλους εμάς την αλήθεια, αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο, την ευθύνη απέναντι στην Ορθοδοξία, που και σήμερα όπως και τότε δέχεται τον ύπουλο πόλεμο, όπως προείπαμε, των αιρετικών, και γι' αυτό έχει ανάγκη από τη δική μας μαρτυρία. Η ανθρώπινη αποτυχία και η αμαρτία δεν αποκλείεται από την Εκκλησία, αφού μέσα σε αυτή ζουν άνθρωποι με όλες τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσεως. Από τη στιγμή όμως που η αμαρτία του ανθρώπου τον οδηγεί σε αποκλεισμό από την Εκκλησία ή σε απόρριψη της αλήθειας της, τότε το λάθος γίνεται αίρεση, δηλαδή ανέρεση της ενότητος, και συνεπώς απομόνωση από την κοινωνία, η οποία μόνο μέσα στην Εκκλησία διούται και υπάρχει. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει σώμα και αίμα Χριστού, όλοι μαζί έχουμε την ίδια ενότητα. Αίρεση λοιπόν είναι η εγωιστική θεώρηση και βίωση του γεγονότος της σωτηρίας. Είναι ζωή η αίρεση έξω από την Εκκλησία, αφού είναι ζωή έξω από την αλήθεια. Η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αλήθειας, αλλά και η αλήθεια στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας. Ούτε η αλήθεια υπάρχει έξω από την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία μπορεί να υπάρξει χωρίς την αλήθεια. Εξάλλου ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Χριστός το διακήρυξε. Οι συνάξεις των αιρετικών δεν είναι εκκλησιαστικές συνάξεις, αλλά συναγωγές του διαβόλου. Πατέρας των αιρέσεων και των αιρετικών όλων είναι ο διάβολος, ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιδίωξε να καταστρέψει τον άνθρωπο και να του στηρίσει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Αυτός πασχίζει λοιπόν με κάθε τρόπο να βάλει στη θέση του το μεγάλο μυστηρίο της ευσεβίας, τι, το μυστήριο της ανομίας, κατά τον Απόστολο Παύλο. Από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας εμφανίζονται οι αιρετικοί, άνθρωποι με αρρωστημένη συνείδηση, εγωιστές και υπερφύαλοι, συνεργάτες του διαβόλου, κηρύττουν τι, το δικό τους Ευαγγέλιο. Μετά τον Χριστό έρχονται οι αντίχριστοι, μετά τους Αποστόλους οι ψευδοαπόστολοι, μετά τους προφήτες οι ψευδοπροφήτες. Όλοι αυτοί πλανώντες και πλανόμενοι μεταστρέφουν την υγιά διδασκαλία και διαιρούν την Εκκλησία σε αντιμαχόμενες παρατάξεις. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Ξεκινούν με την καλή πρόθεση να υπερασπιστούν μια αλήθεια. Πέφτουν όμως στην παγίδα της υπερτονήσεως, να το προσέξουμε αυτή την υπερτόνηση, μια συγκεκριμένη αλήθεια και της αποκοπής της από την κοινωνία των αληθιών της Εκκλησίας. Ο υπέρμετρος ζήλος φέρνει τον φανατισμό και ο φανατισμός στη συνέχεια την απόσχηση από την κοινωνία της Εκκλησίας. Σαν φυσικά λοιπόν επακόλουθα έρχονται τα μίση, οι έρηδες, οι αναθεματισμοί, οι εξουθενώσεις των ανθρωπίνων προσώπων, και όλα αυτά είναι ονόματι τι, της αλήθειας του Χριστού. Οι αιρέσεις είναι δίστομες ρομφές στο σώμα της Εκκλησίας και δεν ξυσχίζουν μόνο τον άραφο χιτώνα του Χριστού, αλλά ματώνουν την καρδιά της Εκκλησίας. Η οδύνη που προκαλούν σε αυτή στην Εκκλησία είναι αφόρητη. Γι' αυτό και η προσευχή για την κατάλυσή τους, να καταργηθούν οι αιρέσεις, είναι καθημερινό αίτημα της Αγίας μας Εκκλησίας. Παύσουν τα σχίσματα των Εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις ταχαίως κατάλυσον τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Παλαιότερα οι δογματικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων οδηγούσαν και έθνη ακόμα σε πολεμικές αναμετρήσεις. Σήμερα δεν φτάνουμε όμως ως εκεί, αλλά δεν πάψαμε να βλέπουμε τον αιρετικό σαν εχθρό μας και να τον πολεμούμε τον αιρετικό με ποικίλους αντιχριστιανικούς τρόπους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουν σαν ελαττήριο όχι τον Άγιον υπέρ της πίστεως ζήλο, αλλά τον εγωισμό και την εμπάθεια τη δική μας. Δεν θα πρέπει ποτέ να περάσει από το νου μας ο λογισμός ότι είναι προτιμότερη η σιωπή χάριν της αγάπης από τον αγώνα χάριν της αλήθειας. Έχουμε ιερό καθήκον να περιφρονούμε με κάθε θεμητό και νόμιμο μέσο την πίστη μας και να αγωνιζόμαστε για αυτήν μέχρι θανάτου. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο. Είναι η προτροπή της Εκκλησίας για κάθε πιστό. Ποτέ όμως δεν πρέπει να φτάσουμε σε απάνθρωπη συμπεριφορά. Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη, γιατί ο μεν άνθρωπος είναι έργο του Θεού, η δε πλάνη έργο του διαβόλου. Το ίδιο τονίζει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τον Τιμόθεο, ότι δηλαδή ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ερίζει, αλλά εν πραότητη παιδεύει τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοια εις επίγνωση αληθείας και ανύψωση εκ της του διαβόλου παγίδος. Έτσι πρέπει να τους βλέπουμε λοιπόν, με αυτό το πνεύμα. Αυτό το είδος τη συμπεριφορά θα αλλάξει όταν διαπιστώσουμε ότι εκείνος που βρίσκεται στην αίρεση εμένει και εξακολουθεί να πλανά και να πλανάται. Τότε η συμπεριφορά μας θα αλλάξει. Τότε θα διακοπεί κάθε διάλογος αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέρα νοθεσίαν παρετού, γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όχι μόνο να βλέπουμε αυτό, να δούμε και την άλλη την προαίρεση. Μήπως εξακολουθεί να είναι λόγω της πλάνης, μήπως είναι καλοπροαίρετος και εμείς του κλείνουμε την πόρτα ενώ θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Προσευχηθήκαμε για αυτόν, πληγιάσαμε τα γόνατα για τον αδελφό μας τον πλανεμένο. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος έλεγε: «Πλανεμένα παιδιά είναι του Θεού, και οι χιλιαστές και οι πεντηκοστιανοί και όλοι οι άλλοι, πλανεμένα παιδιά του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να προσευχόμεστα, να αφού προσεύχεται η Εκκλησία μας υπέρ αυτών». Συμβουλεύει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι έτσι πρέπει να βρεθούμε. Κάθε υποκριτική φλιαρία με τους αιρετικούς εγκυμονεί μεγάλος κινδύνος. Υπάρχει φόβος να παραχαραχθεί κανείς από την αγάπη προς αυτούς και να δεχθεί χάρη της αγάπης κάποιο νόθο δόγμα. Να είμαστε προσεκτικοί, αλλά μέσα μας όμως να βασιλεύει και η αγάπη για τον πλανήτη.

παρακλήσεις και το έλεος ας τον βοηθήσει. Ποιος από όλους μας λοιπόν λειτουργεί έτσι? Βέβαια υπάρχουν ιερέσεις και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Περισσότερο από ποτέ σήμερα λιμένονται στην εκκλησία μας εκατοντάδες αιρέσεις. Εκτός από εκείνες που προέκυψαν από τα σχίσματα Ανατολής και Δύσεως, πολλές άλλες καινοφανείς και σατανοκίνητες βρουν στην πατρίδα μας και παρασύρουν στα δίχτυα τους αφελείς χριστιανούς και πολλούς νέους στις μεγαλοπόλεις, αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις ιδρύονται εντός εισαγωγικών εκκλησίες, συναγωγές και αγρεύονται οπαδοί, προσπαθούν να μάσουν εκεί οπαδούς με το κάλυμα της δημοκρατικής διακινήσεως των ιδεών. Προσελητίζονται μικροί και μεγάλοι με νέα δόγματα και νέα ήθη. Αναμειγνύουν το Ευαγγέλιο με τι? Με τη δαιμονολατρία, την ηθική με τον πανσεξουαλισμό, την ελευθερία με την ασυδοσία, την πλήση του εγκεφάλου που κάνουν στους οπαδούς, κατασκευάζουν μια κοινωνία άβουλων όντων, τηλεκατευθυνωμένων από κάποια σκοτεινά κέντρα, στα οποία μοναδική επιδίωξη έχουν σε πρώτη φάση την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας και ύστερα τι? Τον αφανισμό της Εκκλησίας, την ολοκληρωτική καταστροφή από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αλλά πήλε άδου ου κατεσχήνους. Δεν έχει να φοβηθεί η Εκκλησία. Όσο και να πασχίζουν, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας ποιος είναι? Είναι η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο που πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι να μείνουμε αμετακίνητοι στις ελπάξεις της Ορθοδοξίας και να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεως όπως την έδωσαν οι αύριο τιμόμενοι πατέρες της Εκκλησίας. Να αγωνιστούμε κατά των αιρέσεων με το θετικό χριστιανικό μας έργο, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη, με την προσευχή. Έτσι να αγωνιστούμε και να αναδεικνυόμαστε καθημερινά στη ζωή μας φως Χριστού και προπαντός, όπως προείπαμε, να μην αφήνουμε ποτέ να γίνει η πατρίδα μας χώρα αντιχρίστων και ψευδοπροφητών. Από τα βάθη των αιώνων οι αυριανοί τιμόμενοι Άγιοι πατέρες, καθώς βλέπουν τις στρατιές των αιρετικών ανενόχλητες να παρελάβουν μέσα στην Εκκλησία, εναγώγια κραβάζουν: φεύγετε τα αιρέσεις του διαβόλου, του διαβόλου γαρ φεύγετε, γρηγορείτε. Οι Άγιοι Πατέρες, οι οικουμενικοί διδάσκαλοι, όπως τους ενόμασε η συνείδηση της Εκκλησίας, συνεδίασαν το τεράστιο κύρος με την αγιοσύνη. Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Πρώτα είχαν βιώσει την αληθινή θεολογία μέσα στην Εκκλησία, με την καθημερινή πράξη, και ύστερα ανέβηκαν στο βήμα να θεολογήσουν. Γι' αυτό και η θεολογία τους ήταν γνήσια και αληθινή, είχε απήχηση. Μιλούσε με τα χείλη τους ο Χριστός και η Εκκλησία. Είχαν πνεύμα Άγιο μέσα τους. Είχαν τις προϋποθέσεις να ακούσουν στην καρδιά τους τη φωνή του Θεού και να συλλάβουν με τις αισθήσεις του Πνεύματος την ερμηνεία των θείων μυστηρίων. Δεν είναι απλή περίπτωση ένας πατέρας της Εκκλησίας. Η προσωπική του ζωή ήταν συνέχεια του Ευαγγελίου και μέσα στην καρδιά του ζούσε ο Χριστός. Με το φως του Χριστού φωτιζόμενοι και λαμπόμενοι διεσάφησαν τα ακατάληπτα μυστήρια. Αντίθετα, όσοι θέλησαν να πλησιάσουν τη θεολογία με εμπαθή καρδιά, κρυμνίστηκαν στην άβυσο της απώλειας και προξένησαν μεγάλο κακό στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Για τον αιρεσιάρχη Ευτύχιο, το Ιερό Συναξάριο γράφει: ο δε Ευτύχιος Χρυσάμενος, βοηθήστης του βασιλέως αθέης ευνούχης γάρ, ουκ επαύσοντος στασιάδιν και ενέδρες ποιήν. Η αίρεση ήταν απόρρια της ανεδούς και συγκεχημένης ζωής του. Αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία του σύγχρονου ανθρώπου είναι η αίρεση. Και φυσικά δεν μιλούμε μόνο για την αίρεση σαν παραχάραξη και ανέρεση των δογμάτων της πίστεως, αλλά σαν ξεχώρισμα, σαν αποκοπή του εαυτού μας από τη ζωή της Εκκλησίας. Πολλοί κατόνομα χριστιανοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ζουν μακριά όμως από την αλήθεια, αποκομμένοι από το μυστικό σώμα του Χριστού, μέσα στο ψεύδος και στην αμαρτία. Το ψεύδος δηλαδή, η άνευ Χριστού ζωή συσσωρεύει νέφη και καλύπτει τον έθριο ουρανό της αλήθειας. Επιφέρει καταστροφή, είναι έχθρα.
Η αλήθεια είναι επιστήμη αρετής, η δέξη της αρετής η επιστήμη της αλήθειας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία, όταν πορεύεται το δρόμο της

ζωής του εγωιστικά και αθεϊστικά, όταν θεοποιεί την ύλη και υποβιβάζει το πνεύμα, όταν κολακεύει τη σάρκα και ταλαιπωρεί την ψυχή του και ενδίδει στις σκοτεινές θεωρίες της αιρέσεως, όποιος έχει το Θεό έχει την αλήθεια ότι αυτός είναι η αλήθεια και η ζωή. Συνεπώς ο μόνος τρόπος προφυλάξεως κάθε πιστού από τον πειρασμό των αιρέσεων είναι η κατά Χριστό ζωή. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουμε κοντά στο Χριστό, να ζήσουμε κατά Χριστό. Είναι το μήνυμα που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ευχόμεθα ο Κύριος όλους να μας δώσει νου φωτισμένο να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Αμήν.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Ευγένιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα αρχίσουμε όπως πάντα με τα σχόλιά μας την Αποστολική Περικοπή. Είναι Τίτος, η προς Τίτον επιστολή δηλαδή, τρίτο κεφάλαιο, 8 έως 15 στίχους. Θα ηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου συν της άλλης. Μια αίρεση προκάλεσε τη σύνοδο αυτή, η αίρεση της οικονομαχίας. Ό,τι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας, μας το εφανέρωσε ο Θεός, πολυμερός και πολυτρόπος, καθ' όλη την εξέλιξη του σχεδίου της Θείας Οικονομίας από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας εξήγησε δηλαδή μόνο τι είναι αλήθεια, αλλά μας εφανέρωσε την ίδια την αλήθεια, το πρόσωπό Του, που είναι η μόνη και γι' αυτό αιώνια αλήθεια. Όποιος ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δεν φοβάται να πλανηθεί, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό και οι Απόστολοι Του τον Χριστό εκήρυξαν. Δεν ανέπτυξαν κήρυγμα φιλοσοφικό, αόριστο, θεωρητικό. Τι έλεγε ο Παύλος στους Κορινθίους? «Ούγαρ κέκρικα ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων». Τον Χριστό παρέλαβε η Εκκλησία, για τον Χριστό ιδρύθηκε και Αυτόν κήρυξε. Γιατί το έργο του Χριστού συνέχισαν στον κόσμο και οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί. Για να είναι όμως το έργο τους έργο Χριστού, έπρεπε και αυτοί να κηρύττουν ό,τι και ο Χριστός κήρυξε και να ζουν όπως ο Χριστός έζησε. Αν έλειπε αυτή η συνέχεια και συνέπεια, δεν θα ήταν οι χριστιανοί μέλη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, αλλά ξένο σώμα. Το έργο του Χριστού πολέμησε απ' αρχής ο διάβολος, γιατί είδε να καταλύεται, να συντρίβεται η βασιλεία του. Ο Χριστός ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει το κράτος και τη δυναστεία του και να χαρίσει την ελευθερία της δικής του βασιλείας. Γι' αυτό ο διάβολος, που θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα και εξουσιαστή του κόσμου, κήρυξε ανοιχτό πόλεμο ενάντια στη βασιλεία του Χριστού. Σαν όργανά του, στρατιώτης, χρησιμοποίησε τους άρχοντες του Ισραήλ και τους Ρωμαίους, την πολιτική εξουσία του κόσμου. Στόχος του ήταν στην αρχή το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας. Όταν όμως είδε να εξουδετερώνεται η επίθεσής του με την αναστάσιμη νίκη του Κυρίου και να γλιστρά το θύμα μέσα από τα χέρια του, στράφηκε εναντίον του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Αν δεν συνέτριψε τον ίδιο τον Χριστό, να συντρίψει τη συνέχεια του Χριστού την Εκκλησία. Όπλα του και πάλι η διωγμή. Σηκώνει διωγμούς εκ μέρους των Εβραίων και κατόπιν εκ μέρους των Ρωμαίων. Η Εκκλησία, σαν συνέχεια του έργου του Χριστού, έρχεται σε αντίθεση και προς την Ιουδαϊκή θρησκοληψία και τον Εβραϊκό εθνικισμό και προς την ειδωλολατρία και την ψευδοφιλοσοφία. Γιατί αυτή εκήρυται τη θρησκευτική αλήθεια, τη μονοθεία και την αληθινή σοφία. Ο διάβολος όμως ανασυντάσσεται. Ό,τι δεν πέτυχε με τους διωγμούς από έξω, θα επιδιώξει να το πετύχει τώρα από μέσα, με το νέο φοβερό του όπλο, την αίρεση. Πρώτα πίστευε πως θα νικήσει αν εξοντώσει τον Χριστό και τους μαθητές του. Τώρα, μετά την αποτυχία του, επιτίθεται εναντίον της αλήθειας του Χριστού. Και να πως. Ο Χριστός μας έδωσε μία πίστη, μια ηθική ζωή, μια διδασκαλία. Ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει την ενότητα αυτή, να διαστρεβλώσει τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό το σκοπό έχει η αίρεση. Δεν είναι μια άλλη θρησκεία που γίνεται εύκολα αντιληπτή. Είναι καταστροφή της πίστεως, ύπουλη και παραπλανητική. Γιατί εμφανίζεται σαν αλήθεια
και σαν διόρθωση της πλάνης. Η αίρεση άρα δεν προσβάλλει τα σώματα αλλά την ψυχή και γι' αυτό απειλεί την καρδιά της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία στην οποία επιβάλλεται η αίρεση και η πλάνη είναι ξένη προς εκείνη που ο Χριστός απέκτησε με το αίμα του. Από το θανάσιμο αυτό κίνδυνο της αιρέσεως έσωσαν την Εκκλησία με τη χάρη και το φωτισμό του Χριστού μας οι Άγιοι Πατέρες. Συνελθόντες σε συνόδους χώρισαν με τη μάχαιρα του Πνεύματος τον όθο από το γνήσιο, την αλήθεια από την πλάνη, το θάνατο από τη σωτηρία. Έτσι έθεσαν τα πνευματικά οροθέσια που χωρίζουν καθαρά και αποτελεσματικά την Θεία Αποκάλυψη από την αίρεση. Επειδή σε κάθε εποχή δεν πάβει ο Θεός να αναδεικνύει Αγίους Πατέρες, γι' αυτό σαν μέλη της Εκκλησίας μένουμε πάντα με τη βεβαιότητα ότι ακολουθώντας το δρόμο των Αγίων Πατέρων μας μένουμε μέσα στην αλήθεια του Χριστού μας και γινόμαστε μέτοχοι της σωτηρίας Του. Τρεις φορές μέσα στο εκκλησιαστικό έτος τιμά η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες, της πρώτης, της τετάρτης και της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο ζούμε Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Δεν είναι συμπτωματικό φυσικά, γιατί τίποτε δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Με τον τριπλό εορτασμό τονίζει η Εκκλησία μας τη μεγάλη προσφορά των Αγίων Πατέρων στην εδραίωση της πίστεώς μας πάνω στο ανυπέλευτο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Προβάλλοντας δε την πρώτη, την τετάρτη και την εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, την αρχή, το μέσο και το τέλος των μέχρι τώρα Οικουμενικών Συνόδων, αγκαλιάζει όλους τους Αγίους εκείνους που πρόσφεραν τη ζωή και την ύπαρξή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε μέσα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Αν τιμάμε λοιπόν και δίκαια όσους μας χαρίζουν την πολιτική μας ελευθερία, πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε σε αυτούς που μας έσωσαν από τη χειρότερη σκλαβιά που υπάρχει, την αίρεση. Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερη ένδειξη ευγνωμοσύνης από το να μιμηθούμε τον αγώνα τους και να γίνουμε κι εμείς με τη χάρη του Χριστού πατέρες της Εκκλησίας όπως εκείνοι.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Αποστολική Περικοπή που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Μεγάλη σταθμή, αιώνια σύμβολα, φωτεινοί δείκτες που διδάσκουν και οδηγούν τις γενναίες. Τέτοια αναδείχθηκαν οι αστέρισοι πολύφωτοι, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, οι πρόμαχοι της χριστιανικής πίστεως και εκκλησίας, οι πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Ενικία Οικουμενική Σύνοδο. Τους τιμά ο χριστιανικός κόσμος και δικαίως, διότι με τους αγώνες τους και τις θυσίες τους κερδίθηκε η νίκη της Εκκλησίας κατά των ποικίλων εχθρών. Οι λαοί, πριν να έλθει ο Κύριος, είχαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι, οι άλλοι ανατολικοί λαοί, όλοι τους είχαν τις ειδικές τους αντιλήψεις. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια αναταραχή πεποιθήσεων ενεφανίστηκε ο χριστιανισμός. Οι αλήθειες του ήταν ουράνιες, πρωτογνώριστοι στον κόσμο, τελείως δε διαφορετικοί από τις διδασκαλίες των ιδωλολατρών. Χρειάζεται ψυχική και πνευματική καλλιέργεια για να τις κατανοήσει ο κόσμος. Ενεφανίστησαν έτσι διάφοροι που θέλησαν να δώσουν δικές τους ερμηνείες σε θέματα που ήταν η βάση της νέας πίστεως. Η θεότητα λόγου χάρη του Ιησού Χριστού, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, άλλα ζητήματα μεταφυσικά ήταν ουσιώδη και ζωτική σημασίας. Έπρεπε να δοθούν ορθές ερμηνείες, αλλιώς ο κίνδυνος να νοθευθεί η πίστη ήταν άμεση. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο αγωνίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας με σταθερότητα και πυρωμένο ζήλο. Τόσο αυτοί που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, όσο και οι πατέρες των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, πολέμησαν τις διάφορες κακοδοξίες και αιρέσεις, εν μέσω, θα έλεγα, δραματικών συγκρούσεων, διωγμών και εξοριών. Χάρη όμως αυτή τους την αντίδραση, διεσώθη η πίστη ανώθευτη και γνήσια, ώστε σήμερα εμείς να ακολουθούμε την ορθή γραμμή όπως την εδίδαξε ο Κύριος και η Απόστολή Του. Αλλά οι πατέρες όμως δεν σταμάτησαν μόνο στην θεωρητική και δογματική πλευρά. Έβλεπαν με ανησυχία ότι τα ήθη και τα έθιμα του λαού ήταν επηρεασμένα από το πνεύμα της ειδωλολατρείας, μια ροπή προς τον εκφυλισμό, αντιλήψεις περί του τρόπου της ζωής τελείως ηλιστικές και διεστραμμένες, οι οποίες απειλούσαν να διαφθείρουν τις ψυχές των οπαδών της Αγίας και καθαρής θρησκείας του Χριστού. Ύψωσαν λοιπόν τη φωνή τους. Διαμαρταρήθηκαν για τις αμαρτωλές εκδηλώσεις και συνήθειες. Ήλεγξαν, παρεκάλεσαν, αγρύπνησαν διδάσκοντες, κινδύνευσαν πολλές φορές. Πόσο δύσκολο το έργο τους αλήθεια. Αιώνων συνήθειες, γενεών επιδράσεις επηρέαζαν ακόμη τη ζωή των χριστιανών με τα υπολείμματα της παλαιάς νοοτροπίας. Αυτά τα ζυζάνια έπρεπε οι πατέρες να τα ξεριζώσουν από το χωράφι της χριστιανικής πλέον εκκλησίας, και το πέτυχαν, αλλά με τη θυσία και το αίμα τους. Πόσα αλήθεια τους οφείλει ο χριστιανικός κόσμος. Μέσα όμως στο σκληρό αυτό αγώνα τους έπρεπε να μεριμνήσουν και για την ενότητα των πιστών, για την οποία τόσο θερμά προσευχήθηκε ο Κύριος λίγο πρώτης θυσίας του. Είναι απάντες εν όσιν. Ο διάβολος δεν μπορούσε να ανεχθεί την εξάπλωση της χριστιανικής ιδέας. Έπρεπε να την πολεμήσει. Και ένα όπλο του ισχυρό ήταν η διχόνια, η διάσπαση της ενότητος, εγωισμοί και πείσματα, ιδιοτέλειες και ιδιορυθμίες χρησιμοποιήθηκαν από το διάβολο
για να επιτευχθεί αυτή η διάσπαση. Οι πατέρες με φωνή παλωμένη από συγκίνηση και πόνο ενουθετούσαν τους πιστούς, οικέτευαν να μην σπάσει ο χρυσούς κρίκος της ενότητος. Δίδασκαν ότι με την ενότητα καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να βλάψει την Εκκλησία. Έτσι, χάρη στους αγώνες τους, δημιουργήθηκε το θαύμα της λαμπρής ιστορίας των 8 πρώτων αιώνων. Δυστυχώς όμως αργότερα κλονίστηκε αυτή η ενότητα και διεσπάστη η συνοχή των εκκλησιών και ενεφανίστησαν τα θλιβερά σχίσματα και άρχισαν οι συγκρούσεις και κυριάρχησαν τα ανθρώπινα πάθη. Όσο καιρό οικούετο η φωνή των μεγάλων αυτών μορφών των πατέρων, η Εκκλησία ήταν συμπαγής και η δύναμή της ακατάβλητος. Αυτά βεβαιώνει η ιστορία της Εκκλησίας. Είναι γεμάτη από τους αγώνες και τις θυσίες των μεγάλων εκείνων φυσιογνωμιών που κράτησαν όλο το βάρος των αντιδράσεων της ιδωλολατρίας και των αιρέσεων, των κακοδοξιών και των διασπαστικών τάσεων διαφόρων εχθρών που ως λύκοι βαρύς ορμούσαν εναντίον της Εκκλησίας. Η σημαία που μας παρέδωσαν είναι σημαία την οποία πρέπει να τιμούμε όλοι μας. Είναι ποτισμένη από τον Τίμιο Ιδρώτα και το αίμα τους. Θα είναι προδοσία να πεταχθεί αυτή η σημαία από τους σημερινούς χριστιανούς που τους κάλεσε ο αρχηγός της Εκκλησίας να γίνουν οι σημεοφόροι, οι νέοι οπλίτες της παρατάξεως του Κυρίου. Ο δρόμος είναι ένας, ο αγώνας, ο ολόψυχος αγώνας για την διατήρηση της πίστεώς μας, καθαράς και ανωθεύτου, από τις κακοδοξίες των αιρετικών, των πρακτόρων του ψεύδους, των προβατοσχήμων λύκων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο και αγωνίζονται να διαστρέψουν την αλήθεια και να θολώσουν την καθαρά πίστη μας, την οποία με τόσο ευλάβεια μας παρέδωσαν οι αιώνες. Το χρέος μας είναι να αντιδράσουμε αμέσως, χωρίς αναβολή, να αποκαλύψουμε τα σχέδια αυτών των δολιοφθορέων, οι οποίοι κινούνται με χίλιες δυο μάσκες και προσωπίδες για να συγκαλύψουν τα ανώσια σχέδιά τους. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι το 79 μετά Χριστόν έγινε στην περιοχή της Πομπιείας η καταστρεπτική έκρηξη του Βεζουβίου. Η λάβα κατέβαινε από το ηφαίστειο απειλητική. Οι αρχές του τόπου διέταξαν τότε ένα στρατιώτη να μείνει φρουρός στην πλέον επικίνδυνη ζώνη και να μην επιτρέπει την προσέγγιση ανθρώπου. Η εντολή ήταν να μείνει εκεί μέχρι τέλους. Εν τω μεταξύ η λάβα όλο και κατέβαινε. Πλησίασε τον φρουρό. 5 μέτρα, 3, 2, 1, άγγιξε τα πόδια του. Ο φρουρός έμεινε ακίνητος. Ανέβηκε μέχρι τα γόνατα. Ο στρατιώτης ακίνητος. Έφτασε στο στήθος, στο λαιμό, ακίνητος. Σε λίγο τον σκέπασε τελείως. Δεν μετεκινήθη. Πέθανε πιστός στο καθήκον. Κατά τις ανασκαφές που έγινε πριν πολλά χρόνια, βρέθηκαν εκεί η περικεφαλαία, η λόγχη και ο θώρακας του στρατιώτου, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Βαρβωνικό Μουσείο της Νεαπόλεως ως σύμβολα αφοσιώσεως και πίστεως στο καθήκον. Αυτό έγινε και με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έμειναν στην πνευματική έπαλξη σταθεροί και αλήγιστοι. Τα πρόσφεραν όλα. Το έργο τους σήμερα υψώνεται ως σύμβολο και διδασκαλία για όλους εμάς. Μας καλεί να μένουμε ενωμένοι, ορθοί στον προμαχώνα και πιστοί στο καθήκον.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε. Η Εκκλησία μας, όπως είπα και προηγουμένως, εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες που συνεχώρησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια και η οποία διατύπωσε και εξέφρασε την εμπειρία της γύρω από τις ιερές εικόνες. Έτσι σταμάτησαν οι διωγμοί που συνετάραξαν τους χριστιανούς και έτσι αποβλήθηκε από την Εκκλησία η αιρετική διδασκαλία γύρω από τις εικόνες, καθώς επίσης αποβλήθηκαν και οι αιρετικοί, αυτοί που διέδιδαν αυτές τις διδασκαλίες. Όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν δήμος μαρτύρων, δηλαδή συνεκροτήθη από Αγίους Πατέρες, από τους οποίους οι περισσότεροι έδωσαν προηγουμένως την ομολογία και το μαρτύριο, το ίδιο ακριβώς έγινε και με όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, αφού πρότυπό τους ήταν η πρώτη. Οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν τη διαβεβαίωση, όπως γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για αυτά που είδαν, που άκουσαν, που έζησαν, που παρέλαβαν. Γι' αυτό και η μαρτυρία τους ως απάβγασμα βιώματος ήταν και είναι πάντοτε πραγματική. Πολλοί από εμάς έχουμε εσφαλμένη γνώμη για τους Αγίους και την αγιότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγιοι χαρακτηρίζονται έτσι όχι απλώς για τη φυσική τους αρετή, τα προσόντα και τις ευγένειες, ούτε για τα ατομικά τους μεγάλα κατορθώματα και τους δικούς τους αγώνες, αλλά για τον Άγιο ουν μετέχουσιν. Δηλαδή, λέγονται Άγιοι γιατί μετέχουν του Αγίου Θεού. «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», ψάλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία λέγεται Αγία, όχι γιατί αγιάζεται από μας, αλλά γιατί Αγία είναι κεφαλή της, ο Χριστός. Και γι' αυτό η Αγία Κεφαλή αγιάζει όλο το σώμα της Εκκλησίας και εμάς που είμαστε τα μέλη της. Έδωσαν λοιπόν τη μαρτυρία ότι ο Χριστός δεν είναι ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής ή ηθικολόγος, αλλά ο νικητής του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτός μόνο θέωσε και θεώνει τον άνθρωπο. Εν το Χριστό αποκτήσαμε την πραγματική ελευθερία. Έδωσαν τη μαρτυρία ότι η Εκκλησία δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, ούτε ένας χώρος όπου ικανοποιούνται οι ψυχολογικές και συναισθηματικές μας ανάγκες, αλλά το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, το πεπληρωμένο από τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Είναι μια ευχαριστηριακή κοινότητα. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γίνονται όλες οι κοινωνικές εφαρμογές του Λόγου του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία και σε κάθε ενορία ζούμε κοινοβιακά, με κέντρο βασικά τη Θεία Ευχαριστία. Έδωσαν ακόμη οι πατέρες της Εκκλησίας μας τη μαρτυρία ότι ο άνθρωπος δεν είναι έργο τύχης ή προϊόν μάζας, αλλά εικόνα του Θεού, και ως εικόνα του Θεού δεν μπορεί να υποταχθεί σε καμιά ολοκληρωτική ιδεολογία ή σε πολιτική σκοπιμότητα. Έδωσαν ακόμη τη μαρτυρία ότι όλος ο υλικός κόσμος δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα δικό μας θύραμα, σαν ένα αντικείμενο που πρέπει να υποτάξουμε αυθαίρετα στις ατομικές μας ανάγκες, αλλά είναι δώρο του Θεού που δόθηκε σε όλα τα παιδιά του για τις ανάγκες τους. Είναι ο χώρος όπου γίνεται ανταλλαγή δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Το γεγονός είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τυχόν σκάνδαλα στην Εκκλησία που προέρχονται από τα άρρωστα μέλη της, αλλά να βλέπουμε τους Αγίους που εκφράζουν πραγματικά την Εκκλησία. Επίσης πρέπει να βλέπουμε καθαρά ότι η μαρτυρία των Αγίων είναι επαναστατική, ριζοσπαστική, μεταμορφωτική. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εκφραστές της Εκκλησίας και οι πραγματικοί μεταμορφωτές της κοινωνίας, έστω κι αν ο κόσμος θεωρεί ως ανακαινιστές της κοινωνίας κάποιους τεχνοκράτες και οικονομολόγους.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε νομίζω τα αναγκαία σχόλιά μας για την Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε στην Ευαγγελική Περικοπή, που είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά, 8ο κεφάλαιο, 5 έως 15 στίχους. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήρθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχει νικμάδα, και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφύησε εάκανθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν επί τη γη την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δεν αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τις η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, οι να βλέποντες μη βλέποση και οι ακούοντες μη σημειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν οι συν οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωσι, με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτε ρίζαν ουκ έχουσι, ή προς καιρόν πιστεύουσι και αν καιρό πειρασμό αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών ούτε οι συν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη ούτε συν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες το λόγον κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη ο έχων ότα ακούιν ακουέτο. Για ένα σπορέα θα μιλήσει παραβολικά η Ευαγγελική Περικοπή που βγήκε να σπείρει το σπόρο του. Αλλά ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο και καταπατήθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν. Αλλά δόξα τω Θεώ, βρέθηκε και καλό έδαφος που δέχτηκε τους σπόρους και οι σπόροι φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Ο σπόρος πρώτα-πρώτα, όπως θα μας πει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, κηρύττει τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού, είπε ο Κύριος, ερμηνεύοντας την παραβολή που είπε, μικρός είναι ο σπόρος, πολύ μικρός, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας, και όμως έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Γίνεται χορτάρι, ωραίο λουλούδι και δέντρο πανύψηλο. Έτσι και ο λόγος του Θεού είναι λόγος απλός, άρα φαίνει σωστικά αποτελέσματα. Φωτίζει την ψυχή, σύει τον αμαρτωλό, του φαίνει δάκρυα μετανοίας και απόφαση να εγκαταλείψει πια την αμαρτωλή του ζωή και να επιστρέψει στον Κύριο. Κάποιος άθεος, θέλοντας να εμπέξει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, είπε να γραφεί πάνω στο μνήμα του, τον τάφο μου δεν μπορεί κανείς να τον ανοίξει. Κι όμως ένας σπόρος ρίζωσε μέσα στο μνήμα του, έγινε δεντράκι, βγήκε από μια σχισμή του τάφου, μεγάλωσε περισσότερο και τίναξε την πλάκα του τάφου. Το είπε ο Κύριος μας, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη ήρθε που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Σπόροι έπειτα αλέθονται, ζυμώνονται και κάνουν το πρόσφορο για να γίνει Θεία Λειτουργία. Χωρίς πρόσφορο δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο απλός λαός μας, που εκφράζεται όμως με βαθιά θεολογική λειτουργική γλώσσα, το πρόσφορο το λέει λειτουργιά, σαν να θέλει να πει ότι αν δεν υπάρχει αυτό, λειτουργία δεν μπορεί να γίνει. Από τι αποτελείται το πρόσφορο? Αποτελείται από σπόρους. Οι σκορπισμένοι σπόροι συγκεντρώθηκαν,
αλέστηκαν και έκαναν ένα πράγμα, το πρόσφορο. Και το πρόσφορο με τους ενωμένους σπόρους του, κατά ένα παλαιό πατερικό κείμενο, εκφράζει την ενότητα των παιδιών του Θεού που αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Σπόρους έπειτα, σιτάρι βρασμένο, χρησιμοποιούμε στα μνημόσυνα. Γιατί? Γιατί οι σπόροι κηρύττουν την Ανάσταση των νεκρών. Βγήκε ένας γεωργός να σπείρει, θα μας πει το Ευαγγέλιο. Όταν σπέρνει ο γεωργός, είναι σαν να θάβει ένα νεκρό, γιατί οι σπόροι θάπτονται στη γη. Κι όμως ο γεωργός δεν κλαίει ότι χάνει τους σπόρους του, γιατί ξέρει ότι θα αναστηθούν. Γι' αυτό και στα μνημόσυνα η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί σιτάρι σε δίσκο, ως μια παρηγοριά στους θλιμμένους αδελφούς, με την ελπίδα της Αναστάσεως του αγαπημένου τους νεκρού.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά του Σποραίος. Ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Τα μυστήρια δεν εκφράζονται, βιώνονται. Μόνο με παραβολές μπορεί να μιλάμε γύρω από αυτά. Αυτό μας απέδειξε ο Χριστός με την παραβολή του σποραία. Με σποριά παρομοίασε τον εαυτό του, με σπόρο το λόγο του, με γη την ψυχή μας, με αγκάθια τα εμπόδια για την καρποφορία του λόγου του. Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας δεν είναι θέμα γραμματολογικής καταρτήσεως, αλλά πνευματικής συγκροτήσεως. Υπάρχουν σοφοί κατά κόσμο που ούτε καν διανοούνται να αποκρυπτογραφήσουν τις αλήθειες των παραβολών, των εικόνων, της λειτουργίας και όλης της ορατής και όλης της δημιουργίας. Υπάρχουν αγράμματοι σαν τον Μεγάλο Αντώνιο που συλλαμβάνουν την αποκάλυψη της αλήθειας μέσα από κάθε δημιούργημα του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον. Ο Σπύρον είναι ο Θεός. Από πού εξήλθεν? Από τον ουρανό, από το άπειρο, από την παντοδυναμία του και τη δόξα του, και ήρθε στη γη, στην αδυναμία και αδοξία. Πήρε την ανθρώπινη φύση χωρίς την αμαρτία. Πείνασε, πόνεσε, χλεβάστηκε, σταυρώθηκε. Εξήλθε γιατί δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε εμείς εκεί που ήταν αυτός. Πήρε τη δική μας μορφή και την έκανε δική του, την θέωσε. Η πρώτη φάση της θυσίας του Θεού αρχίζει από την κάθοδό του στη γη. Η δεύτερη είναι η επίγεια ζωή του και η τρίτη η θυσία του. Με τη θυσία του γέμισε την ιστορία. Η γνώση, όταν μείνει μόνο θεωρία, είναι για τα μουσεία. Μόνο όταν γίνει πράξη γίνεται αληθινή ιστορία. Ο Χριστός το Ευαγγέλιο του το είσαι μέχρι θυσίας. Γι' αυτό έγινε το κέντρο και το πλήρωμα της ιστορίας. Αν θέλουμε κι εμείς να γράψουμε αληθινή ιστορία, πρέπει να βγούμε από τα πάθη του εγώ μας και να ζήσουμε με το Ευαγγέλιο οδηγό μας. Αυτή η έξοδος θα είναι η ηρωικότερη πράξη της ζωής μας. Αυτή θα γράψει την αληθινή μας ιστορία. Κέντρο διερχομένων είπαν τον πλανήτη μας, και δεν έχουν άδικο. Ο άνθρωπος έρχεται από τη σκέψη και την αγάπη του Θεού, παίρνει σάρκα, οστά και ψυχή πάνω στη γη, δοκιμάζεται και προχωράει για καινούργια ζωή. Ποιο είναι το δοκιμαστήριο για τη νέα ζωή? Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας. Από το θαλί το Μιλήσιο, που έψαχνε να βρει την αλήθεια μέσα στα στοιχεία της φύσεως, μέχρι τον Πλάτωνα που αναζητούσε την αλήθεια μέσα στις ιδέες, οι αρχαίοι σοφοί προσπαθούσαν να πιάσουν την αλήθεια. Έπιασαν μερικές πτυχές της, τόσο λίγες όμως και τόσο φτωχές, που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις πεινασμένες ψυχές τους. Γι' αυτό η αλήθεια αποφάσισε και βγήκε από το σπίτι της, τον ουρανό. Ήρθε στη γη για να θρέψει την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ο Χριστός που πήρε δούλου μορφή και έσπηρε σαν άριστο σποριάς το θείο του λόγο. Και τον έσπηρε απλά, δυνατά, καθαρά και ζωντανά.

δεν του απάντησε. Όχι γιατί δεν ήξερε να του απαντήσει ή γιατί τον περιφρονούσε, αλλά γιατί ο Πιλάτος δεν δίψαγε την αλήθεια. Αν τη δίψαγε, θα την έβρισκε. Την είχε μπροστά του. Ήταν ο Χριστός. Όμως, εκείνος δεν τον αναγνώρισε. Ο περιούσιος λαός του Θεού, ο Ισραήλ, μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο, προχώρησε μέσα από την έρημο προς τη γη της επαγγελίας. Στην πορεία του αυτή είχε ανάγκη στηρίγματος και το στήριγμα αυτό του το έδωσε ο Θεός. Ήταν οι 10 εντολές, σαφείς και απλές. Στη συνέχεια ο Θεός με τους προφήτες συμπλήρωσε το δεκάλογο και με άλλες προτροπές. Έτσι γράφτηκαν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν εισαγωγή για τη νέα περίοδο της χάριτος του νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού και φύτευσε πλέον το νέο δέντρο, τη νέα Διαθήκη του, το Ευαγγέλιο του πάνω στη γη. Σποριάδες βέβαια με ανθρώπινα κηρύγματα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλοί στον κόσμο. Τα πιο πολλά όμως από τα κηρύγματά τους είναι ελάχιστα ωφέλιμα ή και καταστρεπτικά πολλές φορές. Συνήθως τα λόγια τους πήρουν θύελες και ανέμους. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα θερίζει καταστροφές και πολέμους. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα ή μια επιστημονική θεωρία. Είναι η αιώνια αλήθεια. Για να καρποφορήσει όμως πλούσια ο Λόγος του Θεού μέσα μας, πρέπει να τον δεχθούμε και να τον ζήσουμε σωστά μέσα στο χώρο και στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Χωρίς ταπείνωση, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς άσκηση, ο Λόγος του Θεού μένει ανερμήνευτος και αναποκάλυπτος. Εμείς οι Έλληνες είμαστε προνομιούχοι, γιατί οι Θείες Γραφές γράφτηκαν στη γλώσσα μας. Αρκεί να θελήσουμε να εξέλθουμε από τα πάθη μας και το εγώ μας για να συναντήσουμε τον αληθινό σποριά, τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Δημιουργός και ο Θεός μας. Είναι η ίδια η ζωή μας.

Τελειώνουμε λοιπόν και σήμερα την ανάλυση της Ευαγγελικής Περικοπής που υπενθυμίζω είναι Κυριακή του Σπορέως. Ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού. Σε κάθε ευχαριστηριακή και λατρευτική σύναξη γίνεται ανάγνωση των Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών που επελέγησαν από την Εκκλησία και έπειτα ακολουθεί η ερμηνεία τους. Έτσι μαζί με την ιερουργία του λόγου έχουμε και την ιερουργία του λόγου. Δεν πρόκειται περί διαφορετικών πραγμάτων, αλλά περί του ιδίου πράγματος. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Πατρός, που με την ενανθρώπιση

μας απεκάλυψε το θέλημά του. Μέσα στο λόγο υπάρχει ζωή. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Την αξία του κηρύγματος την έχουν αντιληφθεί οι χριστιανοί που έζησαν τη μυστική ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι που δεν τη θεωρούν σαν ένα κατεστημένο θεσμό, αλλά σαν σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Πράγματι, στον καλοπροαίρετο άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού ενεργεί βαθιά. Εισέρχεται μέσα στο όλο του, το είναι του, και τον μεταμορφώνει. Τον τρέφει και τον ζωογονεί. Ο Λόγος του Θεού, που προέρχεται από τον ίδιο το Θεό ή από ανθρώπους που είναι ενωμένοι με το Θεό, είναι ζωοποιός. Φέρει τον άνθρωπο σε βαθιά μετάνοια και φωτοποιεί την ύπαρξή του. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και το περιεχόμενο του Λόγου του Θεού που εξαγγέλει ο εργάτης της Εκκλησίας. Συνδέεται και ταυτίζεται με το έργο της Εκκλησίας. Δεν επιδιώκει απλά να ανατέμνει τα προβλήματα της εποχής, να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο ή να ανεβάζει την αγορά στον άμβονα, αλλά να μιλά για την αγάπη του Θεού, την τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την δύναμη της Εκκλησίας, την σημασία των μυστηρίων στη ζωή μας. Να ανάβει στις καρδιές τη δίψα του Θεού και την αναζήτηση της Θείας Ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που μεταμορφώνει, αρτοποιεί την ύπαρξή μας. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε. Ο Λόγος του Θεού ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Προσπαθήσαμε μέσα σε λίγη ώρα να αναλύσουμε όσο μπορούσαμε και την Αποστολική Περίκοπη που είναι σπουδαία με τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και την Ευαγγελική Περικοπή που και αυτή σπουδαιοτάτη μας μιλάει για το σποριά που είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Αφού σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ίδια πάντοτε ώρα και ως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ιωάννου και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 7 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάχου. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Σάριου Διακόνου και των συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος Λεόντιος ο Υπατικός εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των ενίσω Κρήτιας Κισάντων. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Νουρμά. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τη αυτή μέρα, έβρεσης του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Μαρτινιανού Ηγουμένου της Μονής Λευκής Λίμνης Ρωσίας. Τη αυτή μέρα, τέλος, μνήμη του Οσίου Ιωνά Επισκόπου Μαντσουρίας. Η μορφή του Αγίου Επισκόπου Μαντζουρίας μας φέρνει στη Ρωσία λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση, τότε που η Εκκλησία της Ρωσίας βρισκόταν σε μεγάλη ακμή.
1: Βέβαια, το Άγιο Πνεύμα, αναποβόμενο μέσα στην Εκκλησία, προείπε σχετικά με την υπερχόμενη δοκιμασία. Και συγκεκριμένα 100 χρόνια πριν, ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, ξεσπώντας σε δάκρυα, βεβαίωνε όσους έρχονταν προς αυτόν. Σύντομα ο Αντίχριστος θα κατεβάσει τους σταυρούς από τις εκκλησίες και οι ναοί του Θεού θα μετατραπούν σε δαιμονικές φωλιές ή θα καταστραφούν. Τόσοι πολλοί από το χριστιανικό λαό θα χαθούν τότε, ώστε οι άγγελοι του Θεού δεν θα προλαβαίνουν να παίρνουν τις ψυχές εκείνων που θα μαρτυρούν για την πίστη. Θα υπάρξει μεγάλη δοκιμασία, τόση όσοι δεν είχε υπάρξει από την αρχή του κόσμου και δεν θα υπάρξει πάλι. Κατόπιν, πολλοί χαρισματούχοι, όπως η Στάρετς της Όπτινα, του Γκλίνσκ και άλλοι, προειδοποίησαν τους απρόσεχτους χριστιανούς της Ρωσίας σχετικά με την υπερχόμενη καταπαραχώρηση του Θεού μεγάλη θλίψη. Και στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο πριν ξεσπάσει η Θύελλα, το 1904, ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης είπε: «Εάν ο ορθόδοξος ρωσικός λαός δεν μετανοήσει, το τέλος είναι κοντά. Ο Θεός θα πάρει από τη Ρωσία την προστασία του και θα στείλει μία μάστιγα ασεβών που θα πλημμυρίσουν την γη της Ρωσίας με αίμα και δάκρυα». Και πρόσθεσε: «Βρίσκεται κοντά η φρικτή εποχή, τόσο φρικτή που δεν μπορείτε να φανταστείτε». Σε αυτή την τόση κρίσιμη εποχή έζησε ο Άγιος Ιωνάς ο Επίσκοπος Μαντσουρίας. Ας δούμε όμως τη ζωή του.

Ιωνάς Πόκροφσκι στο επώνυμο, γεννήθηκε στην Καλούγκα της Ρωσίας το 1888 και έλαβε κατά το Άγιο Βάπτισμα το όνομα Βολόντια. Στα 8 του χρόνια έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του. Τότε την προστασία του ανέλαβε η εκκλησία της Καλούγκα και συγκεκριμένα πήρε το ορφανό υπό την προστασία του ο διάκονος του χωριού, ο οποίος τον έστειλε να σπουδάσει στην ιερατική σχολή. Μετά την αποφύτισή του από την ιερατική σχολή, ο Βολόντιας συνέχισε τις σπουδές του στην Εκκλησιαστική Ακαδημία του Καζάν. Η πόλη του Καζάν είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ρωσίας. Βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας και είναι κτισμένη κοντά στη συμβολή των ποταμών Καζάνκα και Βόλγα, σε εξαιρετικά επίκαιρη θέση και αποτελεί σημαντικότατο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. Το Καζάν όμως είναι ευρύτερα γνωστό στο χριστιανικό κόσμο για την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε εκεί με τρόπο θαυμαστό. Η πόλη του Καζάν ήταν ένα μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και αμέτρητοι προσκυνητές κατέφθαναν ευλαβικά να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Εδώ λοιπόν, στη ρωσική αυτή πόλη της Θεοτόκου, λειτουργούσε εκκλησιαστική σχολή στην οποία σπούδαζε ο νεαρός Βολόντια. Ευσεβής και ενάρετος, διακρινόταν για τη συνέπεια στη ζωή του και την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία. Οι μεγάλες μορφές των Ρώσων Στάρετς, κυρίως της μονής Όπτινα, τον συγκινούν ιδιαίτερα. Η Όπτινα βρίσκεται 250 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Μόσχας. Το μοναστήρι είναι χτισμένο στη δεξιά όχθη του ποταμού Ζίρντρα, ο οποίος διασχίζει ένα πυκνό και πολύ όμορφο δάσος. Η υψηλή πνευματική ζωή των Στάρετς της Όπτινα βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το εξωτερικό κάλος του τοπίου. Το μοναστήρι στα χρόνια του Βολόντια ήταν το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο που ξεπερνούσε η φήμη του πολλά άλλα ιστορικά μοναστήρια της Ρωσίας. Εδώ ζούσε ο μεγάλος στάρες της Όπτινα, Αμβρόσιος, του οποίου η ακτινοβολία της αρετής και της αγιότητας ήταν πολύ μεγάλη.

εδώ λοιπόν, σε αυτό το ονομαστό μοναστήρι και στην υπακοή του Οσίου Γέροντα Αμβρόσιου, ζητά να μπει και ο νεαρός τριτοετής σπουδαστής της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βολόντια. Ο λόγος του Στάρετς Αμβροσίου απόπνεε σοφία. Ήταν άλατι ερτημένος. Ήταν διακριτικός και ακολουθούσε τη μέση, τη βασιλική οδό. Απόφευγε τα άκρα. «Να επιμένεις πολύ στην προσευχή του Ιησού», του είπε κατά την κουρά του. «Αυτή θα ηρεμήσει την ψυχή σου περισσότερο από έναν μεγάλο κανόνα προσευχών. Αυτή θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις και ταπεινό φρόνημα». Και του πρόσθεσε: «Για να γίνει κανείς μοναχός πρέπει να είναι φτιαγμένος ή από σίδερο ή από χρυσάφι. Το σίδερο σημαίνει τη μεγάλη υπομονή και το χρυσάφι τη μεγάλη ταπείνωση». Με τέτοια σοφά λόγια, ο Θεόσοφος Στάρετς Αμβρόσιος έτρεφε τις ψυχές όλων των πνευματικών του παιδιών. Ο Βολόντια εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωνάς και συναριθμήθηκε στη δύναμη των οσίων πατέρων της Όπτινα. Τότε ο Στάρετς Αμβρόσιος, με αγάπη απέραντη, του πρόσφερε ως δώρο το πετραχύλι του και τα επιμανίκια του. Ο γέροντας Αμβρόσιος κοιμήθηκε και γρήγορα ανεδείχθη όσιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Το μοναστήρι της Όπτινα συνέχισε την πορεία του να φωτίζει και να αφυπνίζει το ρωσικό λαό. Ο μοναχός Ιωνάς τελείωσε τις σπουδές του στην Εκκλησιαστική Ακαδημία του Καζάν και παρά την θέλησή του τον ανακήρυξαν καθηγητή του μαθήματος της Καινής Διαθήκης στην Ακαδημία του Καζάν. Ο γέροντάς του τον προέτρεψε να αποδεχθεί τη θέση για να φανεί χρήσιμος στο λαό του Θεού, στους χαλεπούς καιρούς που έρχονται. Έτσι ο μοναχός Ιωνάς ανηγορεύθη καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή του Καζάν. Παρά τις μεγάλες ευθύνες που είχε επομιστεί, δεν παρέλειπε τους μοναχικούς του κανόνες και ιδίως την επαφή του με το μοναστήρι της μετανοίας του, την Όπτινα. Κατόπιν χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, δίχως βέβαια να πάψει να διδάσκει στην Εκκλησιαστική Ακαδημία. Η δράση του ήταν πολύ μεγάλη, η προσφορά του ανεκτίμητη. Όλοι μιλούσαν με σεβασμό για τον ιερομόναχο πατέρα Ιωνά, τον ιερέα και καθηγητή που είχε κάτι από την χάρη των μεγάλων πατέρων της Όπτινα.

καιροί δύσκολοι για τους οποίους προφητικά είχαν μιλήσει οι μεγάλοι άγιοι της Ρωσίας έφτασαν. Τον Οκτώβριο του 1917 ξέσπασε η Μεγάλη Επανάσταση στη Ρωσία. Η Εκκλησία του Χριστού γνωρίζει νέους διωγμούς. Βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το αίμα των χριστιανών μαρτύρων τρέχει και πάλι. Εκκλησίες και μοναστήρια καταστρέφονται. Τα ιερά κοιμήλια κατάσχονται. Οι ιερές εικόνες, τα Άγια Λείψανα, όλα καταστρέφονται. Το καλοκαίρι του 1918 ο εμφύλιος πόλεμος μενόταν σε όλη τη χώρα και βέβαια και στο Καζάν. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους κατέλαβαν την πόλη τσέχικα στρατεύματα που υποστήριζαν τον Λευκό Στρατό. Οι Μπολσεβίκοι περικύκλωσαν την πόλη και την σφυροκοπούσαν. Το πυροβολικό τους σημάδευε κυρίως τις εκκλησίες, με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν της Αγίας Σκέπης και του Αγίου Νικολάου και να καταστραφούν πολλές άλλες. Τέλος επεκράτησε ο κόκκινος στρατός στο Καζάν. Τότε έκλεισε η Εκκλησιαστική Ακαδημία του Καζάν και οι καθηγητές απελάθηκαν από την πόλη. Τότε ο πατήρ Ιωνάς πήρε το δρόμο για το Πέρμ. Εκεί όμως τον συνέλαβαν και τον έδιραν τόσο άγρια ώστε λιποθύμησε και εκείνοι τον θεώρησαν νεκρό και τον άφησαν. Κάποιοι χριστιανοί κρυφά τον βοήθησαν και ανάρρωσε. Τότε κατόρθωσε και κατέφυγε στο Λευκό Στρατό σαν στρατιωτικός ιερέας. Υπέστη όλα τα δεινά και τις ταλαιπωρίες της υποχώρησης του λόχου του μέσω των ωραίων του Τουρκεστάν και της ερήμου Γκόμπι, όπου είχαν βρει πολλοί Ρώσοι καταφύγιο. Έφτασε τέλος στο Πεκίνο της Κίνας, όπου λίγο μετά χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαντσουρίας. Όταν έφτασε στην Κίνα το 1922, η μεθοριακή αυτή πόλη της Μαντσουρίας είχε κατακλειστεί από ορθόδοξους Ρώσους πρόσφυγες, που δεν είχαν τίποτε άλλο από τα ρούχα που φορούσαν. Ο ντόπιος πληθυσμός βοηθούσε όσο μπορούσε, όμως δεν επαρκούσε το ψωμί για να ταΐσουν ούτε τα παιδιά. Κατά τα 3 χρόνια του στον επισκοπικό θρόνο της Μαντζουρίας, ο θείος Ιωνάς κατέστη τη σπάση και τα πάντα. Φύλαξ άγγελος και εμψυχωτής του δοκιμαζόμενου πνευματικού του ποιμνίου, το οποίο βρήκε κοντά του θάρρος και ελπίδα. Τελούσε την Θεία Λειτουργία, ως να είχε ήδη μεταφερθεί στους ουρανούς, ενώπιον του επουρανίου θυσιαστηρίου. Και τα κηρύγματά του είχαν τέτοια δύναμη ώστε κανείς δεν ήθελε να χάσει ούτε λέξη. Απόστολος της αγάπης και της φιλανθρωπίας, σε καιρούς άκρος χαλεπούς, έδινε τροφή στους πεινασμένους, περιέθαλπε τους ξένους, διένυμε ρουχισμό, επισκεπτόταν τους ασθενείς. Οργάνωσε επίσης την κοινότητα των Ορθοδόξων Ρώσων προσφύγων, επισκέβασε τα κτίρια του ναού, διοργάνωσε βιβλιοθήκη, συσίτιο και γυμνάσιο. Τα παιδιά αγαπούσαν πολύ τον επίσκοπό τους πατέρα Ιωνά και μάλιστα, όπως έλεγαν, περισσότερο από τους γονείς τους. Και όταν τους δίδασκε την κατήχηση, τα λόγια τόσο τα σαγίνευαν ώστε μπορούσαν κατόπιν να τα επαναλάβουν κατά λέξη. Άνθρωπος της προσευχής ο επίσκοπος Ιωνάς, ο οποίος ούτε κατά το ελάχιστο δεν αθέτησε τα μοναχικά του καθήκοντα, κατόρθωσε να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο της εν Χριστώ δράσης και ό,τι επιχειρούσε για την ανακούφιση του πνευματικού του ποιμνίου τελεσφορούσε παρά τις δεινές αντιξοότητες. Όλα τα ανέθετε με πίστη στον Κύριο και ο Κύριος ευλογούσε το θεάρεστο έργο του και αυτό απέδιδε καρπούς.

γνωρίζοντας από την προσωπική του εμπειρία τι θα πει ορφάνεια, ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο που ήδη από τον πρώτο χρόνο φιλοξενούσε 28 ορφανά, τα οποία ο Όσιος Ιωνάς φρόντισε με μεγάλη αφοσίωση και απέραντη πατρική στοργή. Ασκούσαμε αυταπάρνηστα τα ποιμαντικά του καθήκοντα, χωρίς να υπολογίζει κινδύνους. Φροντίζοντας έναν ιερέα, ο οποίος έπασχε από τη φοηδή πυρετό, προσβλήθηκε και ο ίδιος, αλλά δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να επιμένει το ποιμνιό του. Μια ημέρα πήρε κυροζίνη, νομίζοντας ότι θα δρούσε σαν αντισηπτικό, με αποτέλεσμα να υποστεί δηλητηρίαση του αίματος. Όταν κατέστη φανερό ότι το τέλος πλησιάζει, ο Όσιος Ιωνάς προετοιμάστηκε απερίσπαστος για τη μετάβασή του στην αιωνιότητα. Στη διαθήκη του, πολλές χιλιάδες αντίτυπα τις οποίες μοιράστηκαν κατά την κηδεία του, έγραφε. Θα αρχίσω με τα λόγια του Αποστόλου. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Και θα τελειώσω με τα ίδια λόγια. Αγαπάτε αλλήλους. Ιδού η εντολή του επισκόπου σας. Μην εγκαταλείπετε τα παιδιά σας. Συγχωρέστε με για την αγάπη του Χριστού και μην μελισμονείτε τις προσευχές σας, ώστε στην αιωνιότητα να έχουμε όλοι μας καλή απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αφού αποχαιρέτησε και ευλόγησε όσους είχαν συναθριστεί γύρω του, φόρεσε το επιτραχύλιο και τα επιμανίκια που του είχε χαρίσει ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα και άρχισε να διαβάζει εκφόνος, κάνοντας ταυτόχρονα μετάνοιες στον κανόνα ή στους ψυχοραγούντες. Κατόπιν τον άπλωσαν στην κλίνη του και αφού ευχαρίστησε τον Θεό για όλη του τη ζωή, η ψυχή του φτερούγησε προς τον κόσμο εκείνο που δεν γνωρίζει πόνο, λύπη και στεναγμό, αλλά μόνο ατελέφθητη εν Κυρίω χαρά. Με τα στίγματα του μαρτυρίου και την ομορφιά της αγάπης του, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου για να απολαύσει αιωνίως εκείνα που ο Κύριος υποσχέθηκε σε όσους διωχθούν στην γη για το όνομά του. Πρόσφυγας και εξόριστος από την πατρίδα του, μακριά από τη μονή της μετανοίας, έφυγε στον ουρανό, αφήνοντας κληρονομιά στο πνευματικό του πίμνιο τα λόγια του Κυρίου «Αγαπάτε αλλήλους».

0: το σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Εν ονόματι Κύριε Μόλις Ασωμάτων, ο Θεός υπηρήσει εμάς και λογίσει εμάς, που πάει το πρόσωπο να φτιάξει εμάς και λύσει εμάς. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, αμαρτωθυμής επί της ημών πλημμυρίμης και άρχα της παρούσης ώρας αγώνη μας εν ύπη της βιού ξύλου κρεμάμενος, το αγνώμη πληστήτην στον παράδεισο να το πεις εσύ σωρούν και θα είναι θάνατο μόλις της ελάσσης τιμή της αμαρτωλής και να ξύσεις δούλη σου. Η μάρτη με βράζει και νομίζει με και οπισμένα αξιάρει τα όματα ημών. Και βλέπεις το ύψος του ουρανού τότε κατηλείπουμε την ώρα της δικαιοσύνης σου και εμπορέχνει τη λίμνη στην κρατή ανημών και δέχνει τη συναγανήκα στον αγαθότητα. Πείσαι μου Κύριε κατά το οποίο σου τελειώσει και σώσουν οι μάρτυρες των μας στον Άγιο. Ότι εξέλιμε το μέτρο την μέρα μας εξοπλίζοντας στον τυπημένο χειροσκιάψη με τα μαρτήματα και να έχουν στο λιγότερο μόνο χρόνημα ή να τον παλιών αποθέμενε άνθρωπο τον άγιο σώματα και ζήσουμε την πατέρα δεσπότικη και δαιμόνη και ούτω της ύλης ακολουθούντες που στάμε στην όνειρα να μας καταδείσουμε θα πάντως στην ευχαριμένη κατοικία. Σίγαρη όντως από την έφραση και καλύτερη στον αγαπών του Χριστέ ο Θεσμό. Στην τόξα να πρέπει να σου πατρί. Παναγίου και καθόλου και ζωή σου από την οικία ή ξανά στον αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός με δόξα σε. Χριστός αληθινός θεσμό της πλήρης της Παναχώνα Ιησού Χριστού. Τον Αγία δόξα και περιφήμα αποστόλων. Τον Ασύν και θεφόρων των καρυμών του Αγίου και τη γιάθα από τώρα και μηδιάνης και πάντα με γύρω. Εν ενίσχυ και σώσει εμάς ο αγαθός και ο άνθρωπος του λίμων Θεός. Διευχόν τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστό, Θεός ημών, λέει σου και σου.

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια εν δύσω αρολόμενος φόσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην ως εγάζων εν είδες τα υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίδων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόδα. Ο θεμελιών τη γη έπει την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άπλησο σου σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν συνόρυτα τα βαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παραλεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρε εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνης και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπε νελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσε του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλάτε σε λάφης πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Επίσης σε λίνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του ερπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και σας μαύρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντεν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί επετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και ταπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπε ανατολή από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότος και γένει τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντε σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

αμαρτίαν ενώπιον εστί διαβαντός. Σήμερα ήμαρτον και το πνευμόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν και τους εντυπώγιους και νικήσετε Χριστές, οι του καρονίες συνελήφθη, και έναν αρτίεστε κι σε με νίκη. Οι του αραλυκαινοι άψας τα άδρα και τα κλήθεια της οποίας εντυπωσάζω. Αντί με ισόπο και καθαριστήσω, είμαι και περκάω να ευκαρτήσω. Ακουτεί με αγαλία σκεφροσύνη, αγιάς προς πια του ταπεινωμένου. Πόσο και το πρόσωπό μου σ' αυτό να μαρτιώνω, και πάσα νομία με εξάλληψε. Καλία η καθαρά πίσω να είναι ο Θεός, και πνεύμα θες εγγέμισε της εγκάτης μου. Μη απορρίπνε το πρόσωπο σου, και το πνεύμα στο Άγιο διαταρρεύσε απ' εμού. Όλο με την αγαλία σου και δίου σου, και πνεύμα δικαιμονικό στήριξό μου. Διδάξα νόμου στα σωδού σου, και ας ελείς επί σε επιστρέψου. Πρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδω κάνω με καυτόματο και ευδοκίσεις. Σία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και γλωνός. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου της Ιώ, οικοδομηθήτω τα τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίες της Ιώ δικαιοσύνης, αναφοράνει το με καυτόματο. Τότε αν είσαι σε

Άγιος, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, και ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους νομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενίας ημών, έλεγχεν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει εις αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών, ο αδείς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει με σήμερα, και άψι μη τα θύματα ημών, ως και εμείς αθείαν σλέτς ημών, και μη εις ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

0: Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού.
1: Άγαθε υπέρ του Παντού Μάνη, Μόνοι Απόλλων και Ρέως, και πάσα Χριστό Υιόν,

0: Κυριάσου, Κυριέσου, Αγαπημένε.
1: Κυριέ Λαϊσού,
0: Κυριέ Λαϊσού, Κυριέ Λαϊσού. Λόγω από την Αγία και την Εκκλησία και την Αγία.

0: con instigation, mandando a un terrorismo más. Και πάντω ο λιμότατο, ο σοβίλη μόνοι τη πάντα να δράσουν τη γη και τον ενταλάσσουν να δράσουν. Και είδε ω ήλιο γέννη, δέσποτε τη αγαπησιμό, και λέει σε εμά,
1: ο μη.
0: Ένα λίμο μάτι φλάνκο προ το σοπάκι.

0: Παναγίαν και ομόνι των πίστη, των εσελών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Εκκλησία τη Μονή Πάθη, σε όνο σε όνο.
1: Την τυπητέρα του κρυβήν και εν τόξου πέρα, σε κοιτώ σου σεραφείμ, να διαφόρος θεών όλων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόμα Κύριου ευλόγησον, Πάτερ. Χριστός ο
2: Δημός Thank you.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
2: Προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.
3: Κυριακή Δέλτα Λουκά, Λουκά Ήτα 5.15. Η παραβολή του Σποραίος. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των Σπόρων αυτού. Δηλαδή βγήκε στα χωράφια ο Σποριάς να σπείρει το σπόρο του. Εξήλθεν. Παρατηρητέα η κινητικότητα του Σποριά. Το εξέρχομαι είναι ρήμα και κινήσεως και εξόδου σημαντικών. Ο Σποριάς κινείται, δηλαδή δεν απρακτεί, δεν μένει ακίνητος περιμένοντας τις εξελίξεις, δεν ραθυμεί, δεν τεμπελιάζει, κινείται. Κινείται και εξέρχεται. Βγαίνει έξω στα βρεγμένα χωράφια, αφού γκράζεται το βρεγμένο χώμα, ακούει τις φωνές του. Είμαι έτοιμο, του λέει το χώμα, να δεχτώ το αλέτρι, να ανοίξω τα σπλάχνα μου στους σπόρους, να τους σκεπάσω με το πάπλωμα της γονιμότητας, να τους μάθω το γοητευτικό παραμύθι της δημιουργικότητας και να τους οδηγήσω στο μεθύσι της καρποφορίας. Εξήλθεν ο Σπύρον. Δεν λέει εξήλθεν ο Γεώργος, αλλά ο Σπύρον. Όχι αυτός που έχει σπόρο και δεν σπέρνει, αλλά αυτός που και έχει σπόρο και σπέρνει. Δεν φτάνει μόνο να έχει σπόρο, να κατέχεις δηλαδή το λόγο του Θεού. Απαιτείται και μετάβαση στο χωράφι. Δεν φτάνει μόνο η έξοδος, χρειάζεται και έξοδος με σκοπό, του σπήρε. Έξοδος για όργωμα και σπορά. Και όχι σπορά του σπόρου όποιος και να είναι, αλλά του σπήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Ξαναδιαβάστε τη φράση για να χαρείτε την ωραία παρήχηση. Ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Την ωραία ηχοποίητη αναπαράσταση της σποράς. Έρχεται λοιπόν το φθινόπωρο, η πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώνει το καλοκαίρι, όπως λέει ο ποιητής, η γη διψασμένη ρουφάει τα πρωτοβρόχια και μαλακώνει τη σάρκα της για να γίνει εύκολη κατάκτηση στο αλέτρι. Είναι η ώρα του σποριά, να εξέλθει, να βγει στους αγρούς και να αρχίσει τη σπορά. Να πάρει στον ώμο του το δυσάκι με το σπόρο και να τον ρίξει πάνω στα νιόργωτα χωράφια. Να διαδηλώσει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στη γη και στη γονιμοποιώτης δύναμη. Και αυτό κάνει ο σποριάς της παραβολής. Εξέρχεται και σπέρνει. Και μάλιστα σπέρνει των σπόρων αυτού. Ποιος όμως είναι αυτός ο σποριάς? Το λέει παρακάτω. Είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Έτσι δικαιολογείται και το σπήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθε για να σπείρει το δικό του σπόρο και δικό του λόγο και δικό του σπόρο και λόγο έχει μόνο ο Θεός. Εξήλθε λοιπόν ο Θεός Λόγος. Έχει βγει στα χωράφια του κόσμου και σπέρνει. Ο σπόρος, ο θεϊκός λόγος του σκορπιάται παντού. Σε όλα τα εδάφη, σε όλες τις γέες, γόνιμες και άγονες, έφορες και άφορες, πετρώδεις ή παραγωγικές. Ο κρότος του σπόρου ηχεί πάνω στις πόρτες όλων των εδαφών. Ιδού έστηκα επί την θύραν παντός εδάφους και κρούω. Κρούω να μου ανοίξει τις πύλες εισόδου. Κρούω με χιλιάδες σπόρους και με αναρρύθμιτες ελπίδες καρποφορίας. Το μόνο που ζητώ είναι το άνοιγμα της πόρτας. Άνοιγμα να περάσει ο σπόρος και να μπει στη γοητευτική περιπέτεια της καρποφορίας. Αυτός που εξήλθε λοιπόν είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεός Λόγος. Η πρόθεση όμως εξ το εξήλθεν φανερώνει έξοδο από κάπου. Κυριολεκτικά το εξήλθε σημαίνει βγήκε έξω από. Αυτό που έκανε ο Χριστός. Βγήκε από τη θεότητά του και προσέλαβε το ανθρώπινο λίμα. Εξήλθε από τη θεότητά του και έγινε άνθρωπος, δηλαδή έγινε θεάνθρωπος της θεότητος μη εξτάς. Και γιατί εξήλθεν? Η απάντηση περιέχεται στο ένραστρο απαρέμφατο του σκοπού που βρίσκεται στο κείμενο. Τους πήρε. Γι' αυτό εξήλθεν ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σπείρει. Και πιο συγκεκριμένα, για να σπείρει τον σπόρον αυτού, δηλαδή για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτό σημαίνει τον σπόρον αυτού. Για να σπείρει το λόγο του Ευαγγελιού πάνω στα χωράφια του κόσμου. Κάτω από αυτή τη θεώρηση όμως, η σπορά αποκτά θεμελιακή σημασία και αξία για τον χριστιανό άνθρωπο. Πάβει να είναι μια απλή έξοδος και ανυψώνεται σε πρωταρχικό στόχο της εν Χριστώ ζωής. Άνθρωποι που αδρανούν μπροστά στην πρόκληση της σποράς, που αδιαφορούν μπροστά στο κάλεσμα του σπόρου, δεν έχουν καταλάβει γιατί ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό στη γη. Εξήλθεν, όπως λέγει το κείμενο, και έγινε άνθρωπος. Ο Κύριος λοιπόν εξέρχεται και σπέρνει. Σπέρνει παρά την οδόν, σπέρνει επί την πέτραν, σπέρνει εν μέσω των ακανθών, σπέρνει εις την υγιήν την αγαθήν. Πάντα μου έκανε εντύπωση αυτή η σπορά, η ανεξέλεκτη, η μη επιλεκτική. Σπορά πάνω σε όλα τα εδάφη. Σε πρώτο κοίταγμα μια περίεργη σπορά, ασυνήθης. Το σύνηθις είναι πρώτα να διαλέγεις τη γη και μετά να ρίχνεις το σπόρο. Εδώ η σπορά είναι ανεξέλεκτη, αδιαφορεί για τα εδάφη. Αδιαφορεί δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση, δεν σημαίνει πως αγνοεί την ποιότητά τους. Η σπορά είναι γενική. Ο Θεός Λόγος σπέρνει πάνω σε όλα τα χωράφια. Θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Η σπορά, ο σπόρος, επισκέπτεται αδιάκριτα τα εδάφη. Ξέρει την καταστασή τους. Αδιαφορεί για την γονιμότητά τους. Με την ίδια ευκολία και άνεση πέφτει και πάνω στο χωράφι δρόμος παρά την οδόν, και πάνω στο χωράφι πέτρα, και μέσα στο χωράφι αγκάθια, και πάνω στο χωράφι γη καλή. Ο σπόρος έπεσε, δεν σημαίνει πως έπεσε κατά λάθος. Το έπεσε εδώ σημαίνει ερήφθη. Το γεγονός δε πως σποριάς είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος αποκλείει την περίπτωση λάθους, και μάλιστα όχι ενός λάθους αλλά τριών. Αποκλείεται ο Θεός σε τέσσερες επιλογές, στις τρεις να έχει κάνει λάθος. Δεν έπεσε λοιπόν ο σπόρος, ερήφθη. Και ερήφθη πάνω σε όλα τα χωράφια, παραπεί πάνω σε όλες τις προαιρέσεις, πάνω σε όλες τις καρδιές, όπως ο ήλιος πάνω σε όλες τις εκτάσεις. Έτσι και ο σπόρος ρίχνεται, πέφτει. Για να πέφτει θα πει πως από κάποιον ρίχνεται πάνω σε όλα τα εδάφη, παρά το γεγονός πως ο σποριάς ξέρει ονομαστικά και εξατομικευμένα πως τα εδάφη αυτά είναι άγωνα, σκληρά, πατημένα, πετρώδια, κανθερά. Η σπορά αυτή περιέχει ρίσκο και ελπίδα. Το ρίσκο είναι του Θεού, η ελπίδα είναι του ανθρώπου. Ο Θεός μας δίνει κάθε φθινόπωρο και κάθε καιρό μια νέα ευκαιρία καρποφορίας. Δεν πιστεύει στα εδάφη. Πιστεύει τη μεγάλη δύναμη της ανθρώπινης προαίρεσης. Εν τη προαιρέση κοίταται η μετέρα, μετά την άνωθεν χάριν τα της αρετής και της κακίας, λέγει ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και σπέρνει πάνω σε όλα τα εδάφη ο Θεός. Παναπεί πάνω σε όλες τις προαιρέσεις. Ξέρει πως η ανθρώπινη προαίρεση δεν είναι κάτι στατικό και πετρωμένο. Μπορεί να αλλάξει και της δίνει την ευκαιρία της αλλαγής. Αυτό είναι το ρίσκο του. Ταυτόχρονα, αυτό είναι και η ελπίδα μας. Πρώτα, γιατί δείχνει πως ο Θεός μας καταδέχεται ακόμα, μας επισκέπτεται και μας εμπιστεύεται το σπόρο του, σπέρνει πάνω στην αγωνιμότητά μας, ποντάρει πάνω στην αφύπνιση της καλής μας προαίρεσης. Αυτή η σπορά του Θεού πάνω στα άγωνα εδάφη μας φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν τελεσίδικες καταστάσεις που έχουν σχέση με την ανθρώπινη σωτηρία. Αφού ο Θεός σπέρνει, αυτό σημαίνει πως ελπίζει. Και όταν ελπίζει ο Θεός, δεν έχει δικαίωμα να απελπίζεται ο άνθρωπος. Και δεύτερον, ο άνθρωπος παίζει, και πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό, πρωταρχικό ρόλο στη σωτηρία του. Αυτός κρατάει στα χέρια του το κλειδί της καρποφορίας του. Χρειάζεται βέβαια και η Θεία Χάρη, μα η Θεία Χάρη είναι ο σπόρος. Στο χέρι του ανθρώπου είναι να οδηγήσει το σπόρο στην περιοχή της καρποφορίας, πράγμα που είναι ταυτόσιμο με την προσωπική του σωτηρία. Η σπορά του Θεού πάνω σε όλα τα εδάφη, πάνω σε όλες τις καρδιές, είναι απόδειξη στην πράξη πως η σωτηρία μπορεί να διεκδικηθεί και από τον πιο σκληρόπετσο, πορωμένο, αμαρτωλό άνθρωπο. Απόδειξη ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Όταν σε κάποια στιγμή αφυπνιστεί η καλή μας προαίρεση, τότε ο σπόρος με τη χάρη του Θεού αναθαρεύει και αρχίζουν τα θαύματα. Ο άγωνος δρόμος οργώνεται, οι πέτρες της καρδιάς λιώνουν, τα αγκάθια κατακαίονται και σωστικές εκτάσεις καρποφορίας του σπόρου ανοίγονται. Τότε οι τίγρες γίνονται γάτες, τα λιοντάρια πρόβατα, οι λεοπαρδάλεις άκακα σκυλάκια. θαυμαστές ανατροπές πραγματοποιούνται μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας. Άσωτοι γίνονται άγιοι, ληστές γίνονται όσοι, πόρνες ανοίγουν τις πόρτες του παράδεισου. Άκαρπα, άγωνα, πέτρινα εδάφη γίνονται οργωμένα από το αλέτρι της μετάνοιας, παιδιάδες υψηλής γονιμότητας και εντυπωσιακής καρποφορίας. Χαρά στην υπομονή του Θεού που εξακολουθεί να σπέρνει πάνω σε τέτοια εδάφη. Χαρά στην υπομονή του, όπως μου έλεγε κάποια γριούλα. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο ευαγγελικό κείμενο για να δούμε πιο αναλυτικά τα διάφορα εδάφη πάνω στα οποία σπέρνει ο Θεός. Και εν το σπήριν αυτών, ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξεράνθη δια το μη έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γήν την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Έχουμε εδώ τέσσερα διαφορετικά εδάφη. Τέσσερες διαφορετικές προαιρέσεις, τοποθετήσεις, επιλογές εναντί του σπόρου. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να κάνω μερικές σκέψεις σχετικές με αυτά τα εδάφη. Ο καθένας από εμάς έχει το έδαφος του, το χωραφάκι του. Και το χωραφάκι αυτό είναι η καρδιά του. Και ο Θεός σπέρνει πάνω σε αυτό το χωράφι. Παναπείς σπέρνει πάνω και μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Την ευθύνη για την κατάσταση του χωραφιού την έχει ο άνθρωπος. Δικό του είναι το χωράφι, δικιά του είναι η καρδιά, δικιά του είναι και η ευθύνη. Αυτός φταίει αν το χωράφι του το έχει καταπατήσει ο διάβολος. Αυτός φταίει αν έχει γεμίσει με πέτρες, αν έχει αφήσει την καρδιά του να γίνει πέτρινη, ανίκανη να αναθρέψει το σπόρο και να τον οδηγήσει στην αφύπνιση της γονιμότητάς του και στην καρποφορία. Αυτός φταίει αν το χωράφι του το έχουν πνίξει τα αγριάγκαθα που βυζένουν τη γονιμότητα του εδάφους και καταδικάζουν το σπόρο σε ατροφία και θάνατο. Αυτός εξάλλου είναι άξιος τιμής και επένου. Πότε, όταν έχει καταστήσει το χωράφι του, παραπεί την καρδιά του, γη καλή, γη άξια και να γονιμοποιήσει το σπόρο και να τον κάνει ικανό για καρποφορία. Τέσσερα εδάφη, τέσσερες διαφορετικές υποδοχές του σπόρου, τέσσερες διαφορετικές συμπεριφορές απέναντι του σπόρου, τέσσερες διαφορετικές προαιρέσεις. Τρεις εχθρικές, μία φιλόσπορος, δηλαδή που αγαπάει το σπόρο. Η πρώτη περίπτωση εδάφους είναι το έδαφος παρά την οδόν. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτής της εδαφικής περιπτώσεως? Διαβάζω από το κείμενο. Οι δε παρά την οδόν, οι σύνοι ακούσαντες, είδα έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγο.

διάβολος, ο κόσμος τους έχει σκληρύνει και ο διάβολος τους έχει καταστήσει ανέστητους και αδιάφορους για το λόγο του Θεού. Πετεινά του ουρανού, αρπακτικά πτηνά, όρμησαν και κατέφαγαν το σπόρο. Και ήτα, έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσει. Τι βλέπουμε εδώ? Πρώτον, την αδιαφορία των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων αυτής της κατηγορίας. Αφήνουν τα πετεινά να τους αρπάξουν το σπόρο. Αν το συσχετίσουμε με αυτό που λέει παρακάτω, πως ο διάβολος έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, τότε πτηνά και διάβολος ταυτίζονται. Και τα πουλιά και ο διάβολος κάνουν την ίδια δουλειά. Κλέβουν, αρπάζουν το σπόρο, δεν αφήνουν το σπόρο να μπει μέσα στις καρδίες τους, δεν τον αφήνουν να γίνει πίστη στο Θεό, να γίνει προϋπόθεση σωτηρίας. Παρατηρείτε η δράση του διαβόλου, εντελώς κινητική. Έρχεται και αρπακτική, αρπάζει τους σπόρους και παρακολλητική, εμποδίζει την ανάπτυξη της πίστης. Ο διάβολος φαίνεται καθαρά πως δρά ως πρόσωπο. Έρχεται, αρπάζει, έρει, γίνεται εμπόδιο στο δρόμο προς την πίστη και τη σωτηρία. Ο Κύριος εδώ εξηγεί τι σημαίνει η λέξη πετεινά και αποτελεί αυτό ισχυρή απόδειξη υπέρ της υπάρξεως προσωπικού διαβόλου. Δεν λέγει ο Κύριος ότι τα πετεινά, τα κατατρώγοντα των εν τη οδό πεσόντα σπόρων είναι πειρασμοί απρόσωποι. Τονίζει ότι ο αντίπαλος ημών είναι πρόσωπον. Πρόσωπο με συγκεκριμένο στόχο, να μας εμποδίσει να πιστεύσουμε και να σωθούμε. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε πως η σωτηρία είναι αδύνατη άνευ της πίστεως. Σωζόμεθα υπό του λόγου δια της πίστεως. Ο λόγος του Ευαγγελίου δεν είναι λόγος σωτήριος για μας παρά μόνον εάν είναι μεμειγμένος πίστη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Δέλτα 2. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση σπόρου. Η δεύτερη περίπτωση σπόρου είναι αυτός που έπεσε πάνω στην πέτρα. Διαβάζω. «Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχειν ικμάδα». Και η ερμηνεία του από τον ίδιο τον Χριστό, «Η δε επί της πέτρας, ή είναι εκείνη δηλαδή, οι οποίοι όταν ακούωση με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ούκ έχουση ή προς καιρόν πιστεύουση και εν καιρό πειρασμού αφίστανται». Είναι οι άνθρωποι που δέχονται το σπόρο, μάλιστα με ενθουσιασμό, αλλά και με επιπολαιότητα. Δεν αφήνουν την πίστη να ριζώσει μέσα τους, άριζον έχουση την ευσέβεια. Δια τούτο και ευκολοξερίζωτον. Όσον καιρό δεν τους ζητιούνται σπουδαία πράγματα, παραμένουν. Χαίρονται μάλιστα και απολαμβάνουν τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας. Ωραία τα λέει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. «Καν μεν μη χυμάζετε τα χριστιανών, σώζους είναι εκείνη την πίστην. Όσο καιρό πάνε καλά όλα τα σχετικά με τον χριστιανισμό, παραμένουν πιστοί εκείνοι», λέγει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. «Διωγμού δε θορυβήσαντος, φυγάδα τον νουν έχουσιν. Αν όμως ξεσπάσει κανένας μικρό διωγμός, τότε έχουν το νου τους στη φυγή». Επιπόλαια, άριζα, ριχά, ξεκάρφωτα πράγματα, πίστη επιφανειακή, πράξη ελάχιστα σύμφωνη προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Λένε πως είναι πιστοί χριστιανοί και δεν ξέρουν απ' έξω ούτε το πιστεύω. Είναι άσχετοι προς τα μυστήρια, καμιά σχέση με τη μετάνοια, ούτε λόγος για εξομολόγηση. Ο πρώτος ενθουσιασμός τους έχει εξατμιστεί. Ισχύει για αυτούς το παράπονο του Θεού, έτσι όπως το έχει διατυπώσει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. «Τέκνον μου την πρώτη σου αγάπην αφήκας». Και πάμε στην τρίτη περίπτωση. «Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό». Και η ερμηνεία του από τον ίδιο τον Χριστό, «Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λες φορούσιν». Η τρίτη περίπτωση την οποία εκπροσωπεί ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια είναι οι καρδιές που ακούνε το λόγο του Θεού, τον δέχονται, προχωρούν κάπως στην εφαρμογή του, αλλά εμπλέκονται στις βασανιστικές βιωτικές μέρημνες, ελκύονται από τα πλούτη και τα υλικά αγαθά, υποκύπτουν στους διάφορους πειρασμούς, υποδηλώνονται στις αμαρτωλές τέρψεις και ειδονές, με αποτέλεσμα να μείνει άκαρπος
και να χαθεί.

από την καρδιά του ο θείος λόγος παρατηρεί ο Κολυσάρας. Η καταστροφή του σπόρου δεν επέρχεται ούτε ευνηδίως σε αυτή την περίπτωση, όπως εν τη καταπατήση αυτού παρά την οδόν και τη αρπαγή τούτου υπό των πετινών, ούτε ραγδαίως όπως εν τη αποξηράνση του εν τη πέτρα πεσόντο σπόρου. Αλλά καταστρέφεται ο σπόρος καθόν χρόνων. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας πορεύονται εν τη οδό της ζωής και πριν ή καταφθάσουν στο τέρμα. Ο διάβολος ακούραστα και μεθοδικά εργάζεται για να εξουδετερώσει την επίδραση του Λόγου του Θεού πάνω στις καρδιές των ανθρώπων. Δουλεύει ανάλογα προς την ποιότητα του εδάφους. Προσπαθεί ευθύς εξ αρχής να παρεμποδίσει εξ ολοκλήρου την είσοδο του Λόγου στις ανθρώπινες καρδιές. Πατημένο έδαφος πετεινά που άρπαξαν το σπόρο. Αν αποτύχει, ποντάρει στην επιπολαιότητα του ανθρώπου, στη ρηχότητά του, στην ταχεία ξύρανση του ενδιαφέροντος του για το Λόγο του Θεού. Και τέλος, προσφεύγει εις τας ακάνθας, εις τας μερίμνας, εις την απάτη του πλούτου, εις τας σιδονάς, άτι να συναυξάνουν μετά του Λόγου και εν τέλει συμπνίγουν αυτόν. Φεύ, ποιας ακουράστους προσπαθίας ο αδιάλακτος αυτός εχθρός του Θεού και του ανθρώπου καταβάλει για να απομακρύνει τους ανθρώπους από της αληθείας και καταστήσει αυτούς αθλίους και δυστυχείς αιωνίως. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Το δε εν τη καλή γη ούτε η συν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσουν εν υπομονή. Ταύτα λέγον ο Ιησούς, ο Κύριος, εφώνει ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Είναι η τέταρτη περίπτωση σπόρου. Αυτός που πέφτει σε γη καλή και αγαθή. Θα τελειώσω σχολιάζοντας το εν καρδία καλή και αγαθή. Το καλή αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Το αγαθή αναφέρεται στις σχέσεις μας με το Θεό. Δεν μπορεί να καρποφορήσει μέσα σου ο Λόγος του Θεού, μέσα μας ο Λόγος του Θεού, αν δεν αγαπάς, αν δεν αγαπάμε τον άνθρωπο. Αν δηλαδή δεν έχεις καλή καρδιά. Καλή καρδιά όμως μπορεί να έχουν και οι άπιστοι και οι άθεοι. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνη της η καλή καρδιά. Το αγαθή καρδιά φανερώνει τη σχέση μας με το Θεό που είναι ο μόνος αγαθός. Ουδής αγαθός ή μη εις ο Θεός. Σε βαθύτερο θεολογικό κοίταγμα το καλή φανερώνει τη σχέση μας με το Χριστό άνθρωπο, το αγαθή φανερώνει τη σχέση μας με το Χριστό Θεό. Αν λοιπόν αγαπάμε μόνο τον πλησίον μας, μόνο τον συνανθρωπό μας και δεν αγαπάμε τον Θεό, τότε δεν καρποφορούμε. Αν πάλι αγαπάμε μόνο τον Θεό και δεν αγαπάμε τον πλησίον μας, ούτε τότε καρποφορούμε. Πότε καρποφορούμε? Όταν αγαπάμε και τον πλησίον μας και τον Θεό. Όταν δηλαδή είμαστε και καλοί και αγαθοί, του τέστην καλοκάγαθοι. Όταν δηλαδή είμαστε σε συνάφεια και με τον Χριστό άνθρωπο, καλή, αλλά και με τον Χριστό Θεό, αγαθή. Όταν δηλαδή έχουμε πλήρη και εντελή σχέση με τον Θεάνθρωπο Ιησού μέσω της καλοκαγαθίας μας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση είμαστε γη κατάλληλη, γη αγαθή και ο σπόρος φυτρώνει μέσα μας και καρποφορεί καρπών εκατονταπλασίωνα. Ένα δέχεσαι, ένα σπόρο δέχεσαι μέσα σου, 100 σπόρους σου τον κάνει αυτόν τον ένα σπόρο ο Θεός. Μακάρι αγαπητοί να προσέξουμε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, ώστε να μην είμαστε μόνο καλοί, οπότε δεν καρποφορούμε, ούτε μόνο αγαθοί, οπότε ούτε τότε καρποφορούμε, αλλά και καλοί και αγαθοί, που σημαίνει να αγαπάμε και τον άνθρωπο και τον Θεό, ώστε όχι μόνο να δεχτούμε το Λόγο του Θεού, αλλά και να καρποφορήσει αυτός ο θεϊκός λόγος μέσα στις καρδιές μας.

0: προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.
1: Κυριακή Δέλτα Λουκά, Λουκά Ήτα 5.15. Η παραβολή του σπορέως. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην. Εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή βγήκε στα χωράφια ο σποριάς να σπήρει το σπόρο του. Εξήλθεν. Παρατηρητέα η κινητικότητα του σποριά. Το εξέρχομαι είναι ρήμα και κινήσεως και εξόδου σημαντικών. Ο σποριάς κινείται, δηλαδή δεν απρακτεί, δεν μένει ακίνητος περιμένοντας τις εξελίξεις, δεν ραθυμεί, δεν τεμπελιάζει, κινείται. Κινείται και εξέρχεται. Βγαίνει έξω στα βρεγμένα χωράφια, αφού γκράζεται το βρεγμένο χώμα, ακούει τις φωνές του. Είμαι έτοιμο, του λέει το χώμα, να δεχτώ το αλέτρι, να ανοίξω τα σπλάχνα μου στους σπόρους, να τους σκεπάσω με το πάπλωμα της γονιμότητας, να τους μάθω το γοητευτικό παραμύθι της δημιουργικότητας και να τους οδηγήσω στο μεθύσι της καρποφορίας. Εξήλθεν ο Σπύρον. Δεν λέει εξήλθεν ο Γιώργος, αλλά ο Σπύρον. Όχι αυτός που έχει σπόρο και δεν σπέρνει, αλλά αυτός που και έχει σπόρο και σπέρνει. Δεν φτάνει μόνο να έχει σπόρο, να κατέχεις δηλαδή το λόγο του Θεού. Απαιτείται και μετάβαση στο χωράφι. Δεν φτάνει μόνο η έξοδος, χρειάζεται και έξοδος με σκοπό, του σπήρε. Έξοδος για όργωμα και σπορά. Και όχι σπορά του σπόρου όποιος και να είναι, αλλά του σπήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Ξαναδιαβάστε τη φράση για να χαρείτε την ωραία παρήχηση. Ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Την ωραία ηχοποίητη αναπαράσταση της σποράς. Έρχεται λοιπόν το φθινόπωρο, η πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώνει το καλοκαίρι, όπως λέει ο ποιητής, η γη διψασμένη ρουφάει τα πρωτοβρόχια και μαλακώνει τη σάρκα της για να γίνει εύκολη κατάκτηση στο αλέτρι. Είναι η ώρα του σποριά να εξέλθει, να βγει στους αγρούς και να αρχίσει τη σπορά, να πάρει στον ώμο του το δυσάκι με το σπόρο και να τον ρίξει πάνω στα νιόργωτα χωράφια, να διαδηλώσει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στη γη και στη γονιμοποιώτη δύναμη. Και αυτό κάνει ο σποριάς της παραβολής. Εξέρχεται και σπέρνει, και μάλιστα σπέρνει των σπόρων αυτού. Ποιος όμως είναι αυτός ο σποριάς? Το λέει παρακάτω. Είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Έτσι δικαιολογείται και το σπήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθε για να σπήρει το δικό του σπόρο και δικό του λόγο και δικό του σπόρο και λόγο έχει μόνο ο Θεός. Εξήλθε λοιπόν ο Θεός Λόγος. Έχει βγει στα χωράφια του κόσμου και σπέρνει. Ο σπόρος, ο θεϊκός λόγος του, σκορπιέται παντού. Σε όλα τα εδάφη, σε όλες τις γέες, γόνιμες και άγονες, έφορες και άφορες, πετρώδεις ή παραγωγικές. Ο κρότος του σπόρου ηχεί πάνω στις πόρτες όλων των εδαφών. Ιδού έστηκα επί την θύραν παντός εδάφους και κρούω. Κρούω να μου ανοίξει τις πύλες εισόδου. Κρούω με χιλιάδες σπόρους και με αναρρύθμιτες ελπίδες καρποφορίας. Το μόνο που ζητώ είναι το άνοιγμα της πόρτας. Άνοιγμα να περάσει ο σπόρος και να μπει στη γοητευτική περιπέτεια της καρποφορίας. Αυτός που εξήλθε λοιπόν είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεός Λόγος. Η πρόθεση όμως εξ του εξήλθεν φανερώνει έξοδο από κάπου. Κυριολεκτικά το εξήλθε σημαίνει βγήκε έξω από. Αυτό που έκανε ο Χριστός. Βγήκε από τη θεότητά του και προσέλαβε το ανθρώπινο λίμα. Εξήλθε από τη θεότητά του και έγινε άνθρωπος, δηλαδή έγινε θεάνθρωπος της θεότητος μη εξτάς. Και γιατί εξήλθεν? Η απάντηση περιέχεται στο ένραθρο απαρέμφατο του σκοπού που βρίσκεται στο κείμενο. Του σπήρε. Γι' αυτό εξήλθεν ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σπήρει. Και πιο συγκεκριμένα, για να σπήρει των σπόρων αυτού, δηλαδή για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτό σημαίνει των σπόρων αυτού. Για να σπήρει το λόγο του Ευαγγελίου πάνω στα χωράφια του κόσμου. Κάτω από αυτή τη θεώρηση όμως, η σπορά αποκτά θεμελιακή σημασία και αξία για τον χριστιανό άνθρωπο. πάβει να είναι μια απλή έξοδος και ανυψώνεται σε πρωταρχικό στόχο της εν Χριστώ ζωής. Άνθρωποι που αδρανούν μπροστά στην πρόκληση της σποράς, που αδιαφορούν μπροστά στο κάλεσμα του σπόρου, δεν έχουν καταλάβει γιατί ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, εξήλθεν, όπως λέγεται το κείμενο, και έγινε άνθρωπος. Ο Κύριος λοιπόν εξέρχεται και σπέρνει. Σπέρνει παρά την οδόν, σπέρνει επί την πέτραν, σπέρνει εν μέσω των ακανθών, σπέρνει εις την υγιήν την αγαθήν. Πάντα μου έκανε εντύπωση αυτή η σπορά, η ανεξέλεκτη, η μη επιλεκτική. Σπορά πάνω σε όλα τα εδάφη. Σε πρώτο κοίταγμα μια περίεργη σπορά, ασυνήθης. Το σύνηθες είναι πρώτα να διαλέγεις τη γη και μετά να ρίχνεις το σπόρο. Εδώ η σπορά είναι ανεξέλεκτη, αδιαφορεί για τα εδάφη. Αδιαφορεί δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση, δεν σημαίνει πως αγνοεί την ποιότητά τους. Η σπορά είναι γενική. Ο Θεός Λόγος σπέρνει πάνω σε όλα τα χωράφια. Θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Η σπορά, ο σπόρος, επισκέπτεται αδιάκριτα τα εδάφη. Ξέρει την καταστασή τους. Αδιαφορεί για την γονιμότητά τους. Με την ίδια ευκολία και άνεση πέφτει και πάνω στο χωράφι δρόμος παρά την οδόν, και πάνω στο χωράφι πέτρα, και μέσα στο χωράφι αγκάθια, και πάνω στο χωράφι γη καλή. Ο σπόρος έπεσε, δεν σημαίνει πως έπεσε κατά λάθος. Το έπεσε εδώ σημαίνει ερήφθη. Το γεγονός δε πως σποριάς είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος αποκλείει την περίπτωση λάθους, και μάλιστα όχι ενός λάθους αλλά τριών. Αποκλείεται ο Θεός σε τέσσερες επιλογές, στις τρεις να έχει κάνει λάθος. Δεν έπεσε λοιπόν ο σπόρος, ερήφθη. Και ερήφθη πάνω σε όλα τα χωράφια, παραπεί πάνω σε όλες τις προαιρέσεις, πάνω σε όλες τις καρδιές, όπως ο ήλιος πάνω σε όλες τις εκτάσεις. Έτσι και ο σπόρος ρίχνεται, πέφτει, για να πέφτει θα πει πως από κάποιον ρίχνεται, πάνω σε όλα τα εδάφη, παρά το γεγονός πως ο σποριάς ξέρει ονομαστικά και εξατομικευμένα πως τα εδάφη αυτά είναι άγωνα, σκληρά, πατημένα, πετρώδια, κανθερά. Η σπορά αυτή περιέχει ρίσκο και ελπίδα. Το ρίσκο είναι του Θεού, η ελπίδα είναι του ανθρώπου. Ο Θεός μας δίνει κάθε φθινόπωρο και κάθε καιρό μια νέα ευκαιρία καρποφορίας. Δεν πιστεύεις στα εδάφη. Πιστεύεις τη μεγάλη δύναμη της ανθρώπινης προαίρεσης. Εν τη προαιρέση κείτεται η μετέρα, μετά την άνωθεν χάριν τα της αρετής και της κακίας, λέγει ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και σπέρνει πάνω σε όλα τα εδάφη ο Θεός. Παναπεί πάνω σε όλες τις προαιρέσεις. Ξέρει πως η ανθρώπινη προαίρεση δεν είναι κάτι στατικό και πετρωμένο. Μπορεί να αλλάξει και της δίνει την ευκαιρία της αλλαγής. Αυτό είναι το ρίσκο του. Ταυτόχρονα, αυτό είναι και η ελπίδα μας. Πρώτα, γιατί δείχνει πως ο Θεός μας καταδέχεται ακόμα, μας επισκέπτεται και μας εμπιστεύεται το σπόρο του. Σπέρνει πάνω στην αγωνιμότητά μας. Ποντάρει πάνω στην αφύπνιση της καλής μας προαίρεσης. Αυτή η σπορά του Θεού πάνω στα άγωνα εδάφη μας φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν τελεσίδικες καταστάσεις που έχουν σχέση με την ανθρώπινη σωτηρία. Αφού ο Θεός σπέρνει, αυτό σημαίνει πως ελπίζει. Και όταν ελπίζει ο Θεός, δεν έχει δικαίωμα να απελπίζεται ο άνθρωπος. Και δεύτερον, ο άνθρωπος παίζει, και πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό, πρωταρχικό ρόλο στη σωτηρία του. Αυτός κρατάει στα χέρια του το κλειδί της καρποφορίας του. Χρειάζεται βέβαια και η Θεία Χάρη. Μα η Θεία Χάρη είναι ο σπόρος. Στο χέρι του ανθρώπου είναι να οδηγήσει το σπόρο στην περιοχή της καρποφορίας, πράγμα που είναι ταυτόσιμο με την προσωπική του σωτηρία. Η σπορά του Θεού πάνω σε όλα τα εδάφη, πάνω σε όλες τις καρδιές, είναι απόδειξη στην πράξη πως η σωτηρία μπορεί να διεκδικηθεί και από τον πιο σκληρόπετσο, πορωμένο, αμαρτωλό άνθρωπο. Απόδειξη ο ληστής πάνω στο σταυρό. Όταν σε κάποια στιγμή αφυπνιστεί η καλή μας προαίρεση, τότε ο σπόρος με τη χάρη του Θεού αναθαρεύει και αρχίζουν τα θαύματα. Ο άγωνος δρόμος οργώνεται, οι πέτρες της καρδιάς λιώνουν, τα αγκάθια κατακαίονται και σωστικές εκτάσεις καρποφορίας του σπόρου ανοίγονται. Τότε οι τίγρες γίνονται γάτες, τα λιοντάρια πρόβατα, οι λεοπαρδάλεις άκακα σκυλάκια. Θαυμαστές ανατροπές πραγματοποιούνται μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας. Άσωτοι γίνονται άγιοι, ληστές γίνονται όσιοι, πόρνες ανοίγουν τις πόρτες του παράδεισου. Άκαρπα, άγωνα, πέτρινα εδάφη γίνονται οργωμένα από το αλέτρι της μετάνοιας, πεδιάδες υψηλής γονιμότητας και εντυπωσιακής καρποφορίας. Χαρά στην υπομονή του Θεού που εξακολουθεί να σπέρνει πάνω σε τέτοια εδάφη. Χαρά στην υπομονή του, όπως μου έλεγε κάποια γριούλα. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο ευαγγελικό κείμενο για να δούμε πιο αναλυτικά τα διάφορα εδάφη πάνω στα οποία σπέρνει ο Θεός. Και εν το σπήριν αυτών ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξεράνθη δια το μη έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γήν την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατοταπλασίωνα. Έχουμε εδώ τέσσερα διαφορετικά εδάφη. Τέσσερες διαφορετικές προαιρέσεις, τοποθετήσεις, επιλογές εναντί του σπόρου. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να κάνω μερικές σκέψεις σχετικές με αυτά τα εδάφη. Ο καθένας από εμάς έχει το έδαφος του, το χωραφάκι του. Και το χωραφάκι αυτό είναι η καρδιά του. Και ο Θεός σπέρνει πάνω σε αυτό το χωράφι. Παναπείς σπέρνει πάνω και μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Την ευθύνη για την κατάσταση του χωραφιού την έχει ο άνθρωπος. Δικό του είναι το χωράφι, δικιά του είναι η καρδιά, δικιά του είναι και η ευθύνη. Αυτός φταίει αν το χωράφι του το έχει καταπατήσει ο διάβολος. Αυτός φταίει αν έχει γεμίσει με πέτρες, αν έχει αφήσει την καρδιά του να γίνει πέτρινη, ανίκανη να αναθρέψει το σπόρο και να τον οδηγήσει στην αφύπνιση της γονιμότητάς του και στην καρποφορία. Αυτός φταίει αν το χωράφι του το έχουν πνίξει τα αγριάγκαθα που βυζένουν τη γονιμότητα του εδάφους και καταδικάζουν το σπόρο σε ατροφία και θάνατο. Αυτός εξάλλου είναι άξιος τιμής και επένου. Πότε, όταν έχει καταστήσει το χωράφι του, παραπεί την καρδιά του, γη καλή, γη άξια και να γονιμοποιήσει το σπόρο και να τον κάνει ικανό για καρποφορία. Τέσσερα εδάφη, τέσσερες διαφορετικές υποδοχές του σπόρου, τέσσερες διαφορετικές συμπεριφορές απέναντι του σπόρου, τέσσερες διαφορετικές προαιρέσεις. Τρεις εχθρικές, μία φιλόσπορος, δηλαδή που αγαπάει το σπόρο. Η πρώτη περίπτωση εδάφους είναι το έδαφος παρά την οδόν. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτής της εδαφικής περιπτώσεως? Διαβάζω από το κείμενο. Οι δε παρά την οδόν, οι σύνοι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσιν. Σχολιάζω. Η παρά την οδόν δεν είναι άσχετη ούτε άγευστη προς τον λόγο του Θεού. Είναι οι ακούσαντες. Έχουν ακούσει για τον Χριστό, ξέρουν για τον λόγο του Θεού, έχουν περάσει από την Εκκλησία, έχουν ακούσει κάποια κηρύγματα, έχουν ακούσει και έχουν απορρίψει το θεϊκό λόγο. Και τον έχουν απορρίψει γιατί δεν είχαν καλή προαίρεση. Ήταν αρνητικοί στην τοποθέτησή τους απέναντι στο θεόλογο. Αρνητικοί, ψυχροί, αδιάφοροι, ανέσθητοι άνθρωποι του κόσμου. Ο κόσμος τους έχει καταπατήσει τα μονοπάτια της ψυχής και δεν έχει αφήσει ρογμές για να μπει ο σπόρος. Ο κόσμος και ο διάβολος, ο κόσμος τους έχει σκληρύνει και ο διάβολος τους έχει καταστήσει ανέσθητους και αδιάφορους για το λόγο του Θεού. Πετεινά του ουρανού, αρπακτικά πτηνά, όρμησαν και κατέφαγαν το σπόρο. Και ήτα, έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσιν. Τι βλέπουμε εδώ? Πρώτον, την αδιαφορία των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων αυτής της κατηγορίας. Αφήνουν τα πετεινά να τους αρπάξουν το σπόρο. Αν το συσχετίσουμε με αυτό που λέει παρακάτω, πως ο διάβολος έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, τότε πτηνά και διάβολος ταυτίζονται. Και τα πουλιά και ο διάβολος κάνουν την ίδια δουλειά. Κλέβουν, αρπάζουν το σπόρο, δεν αφήνουν το σπόρο να μπει μέσα στις καρδιές τους, δεν τον αφήνουν να γίνει πίστη στο Θεό, να γίνει προϋπόθεση σωτηρίας. Παρατηρείται η δράση του διαβόλου, εντελώς κινητική. Έρχεται και αρπακτική, αρπάζει τους σπόρους και παρακολλητική, εμποδίζει την ανάπτυξη της πίστης. Ο διάβολος φαίνεται καθαρά πως δρά ως πρόσωπο. Έρχεται, αρπάζει, έρει, γίνεται εμπόδιο στο δρόμο προς την πίστη και τη σωτηρία. Ο Κύριος εδώ εξηγεί τι σημαίνει η λέξη πετεινά και αποτελεί αυτό ισχυρή απόδειξη υπέρ της υπάρξεως προσωπικού διαβόλου. Δεν λέγει ο Κύριος ότι τα πετεινά, τα κατατρώγοντα των εν τη οδό πεσόντα σπόρων είναι πειρασμοί απρόσωποι. Τονίζει ότι ο αντίπαλος ημών είναι πρόσωπον. Πρόσωπο με συγκεκριμένο στόχο. Να μας εμποδίσει να πιστεύσουμε και να σωθούμε. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε πως η σωτηρία είναι αδύνατη άνευ της πίστεως. σωζόμεθα υπό του λόγου δια της πίστεως. Ο λόγος του Ευαγγελίου δεν είναι λόγος σωτήριος για μας παρά μόνον εάν είναι μεμειγμένος πίστη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Δέλτα 2. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση σπόρου. Η δεύτερη περίπτωση σπόρου είναι αυτός που έπεσε πάνω στην πέτρα. Διαβάζω. «Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχειν ικμάδα». Και η ερμηνεία του από τον ίδιο τον Χριστό, «Η δε επί της πέτρας, ή είναι εκείνη δηλαδή, οι οποίοι όταν ακούωση με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ούκ έχουση ή προς καιρόν πιστεύουση και εν καιρό πειρασμού αφίστανται». Είναι οι άνθρωποι που δέχονται το σπόρο, μάλιστα με ενθουσιασμό, αλλά και με επιπολαιότητα. Δεν αφήνουν την πίστη να ριζώσει μέσα τους, άριζον έχουση την ευσέβεια. Δια τούτο και ευκολοξερίζωτον. Όσον καιρό δεν τους ζητιούνται σπουδαία πράγματα παραμένουν. Χαίρονται μάλιστα και απολαμβάνουν τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας. Ωραία τα λέει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. «Καν μεν μη χυμάζετε τα χριστιανών, σώζους είναι εκείνη την πίστην. Όσο καιρό πάνε καλά όλα τα σχετικά με τον χριστιανισμό, παραμένουν πιστοί εκείνοι», λέγει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. «Διωγμού δε θορυβήσαντος, φυγάδα τον νουν έχουσιν. Αν όμως ξεσπάσει κανένας μικρό διωγμός, τότε έχουν το νου τους στη φυγή». Επιπόλαια, άριζα, ριχά, ξεκάρφωτα πράγματα, πίστη επιφανειακή, πράξη ελάχιστα σύμφωνη προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Λένε πως είναι πιστοί χριστιανοί και δεν ξέρουν απ' έξω ούτε το πιστεύω. Είναι άσχετοι προς τα μυστήρια, καμιά σχέση με τη μετάνοια, ούτε λόγος για εξομολόγηση. Ο πρώτος ενθουσιασμός τους έχει εξατμιστεί. Ισχύει για αυτούς το παράπονο του Θεού, έτσι όπως το έχει διατυπώσει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. «Τέκνον μου την πρώτη σου αγάπην αφήκας». Και πάμε στην τρίτη περίπτωση. «Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό». Και η ερμηνεία του από τον ίδιο τον Χριστό, «Το δε εις τας ακάνθας πεσών ούτι οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσιν». Η τρίτη περίπτωση την οποία εκπροσωπεί ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια είναι οι καρδιές που ακούνε το λόγο του Θεού, τον δέχονται, προχωρούν κάπως στην εφαρμογή του, αλλά εμπλέκονται στις βασανιστικές βιωτικές μέρημνες, ελκύονται από τα πλούτη και τα υλικά αγαθά, υποκύπτουν στους διάφορους πειρασμούς, υποδηλώνονται στις αμαρτωλές τέρψεις και ειδονές, με αποτέλεσμα να μείνει άκαρπος και να χαθεί από την καρδιά του ο Θείος Λόγος, παρατηρεί ο Κολιτσάρας. Η καταστροφή του σπόρου δεν επέρχεται ούτε ευνηδίως σε αυτή την περίπτωση, όπως εν τη καταπατήσει αυτού παρά την οδόν και τη αρπαγή τούτου υπό των πετεινών, ούτε ραγδαίως όπως εν τη αποξηράνση του εν τη πέτρα πεσόντος σπόρου. Αλλά καταστρέφεται ο σπόρος καθόν χρόνων. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας πορεύονται εν τη οδό της ζωής και πριν ή καταφθάσουν στο τέρμα. Ο διάβολος ακούραστα και μεθοδικά εργάζεται για να εξουδετερώσει την επίδραση του Λόγου του Θεού πάνω στις καρδιές των ανθρώπων. Δουλεύει ανάλογα προς την ποιότητα του εδάφους. Να παρεμποδίσει εξ ολοκλήρου την είσοδο του Λόγου στις ανθρώπινες καρδιές. Πατημένο έδαφος, πετεινά που άρπαξαν το σπόρο. Αν αποτύχει, ποντάρει στην επιπολαιότητα του ανθρώπου, στη ρηχότητά του, στην ταχεία ξύρανση του ενδιαφέροντος του για το Λόγο του Θεού. Και τέλος, προσφεύγει εις τας ακάνθας, εις τας μερίμνας, εις την απάτη του πλούτου, εις τας ειδονάς, άτι να συναυξάνουν μετά του Λόγου και εν τέλει συμπνίγουν αυτόν. Φεύ, πίας ακουράστους προσπαθίας ο αδιάλακτος αυτός εχθρός του Θεού και του ανθρώπου καταβάλει για να απομακρύνει τους ανθρώπους από της αληθείας και καταστήσει αυτούς αθλίους και δυστυχείς αιωνίως. Επανερχόμαστε στο κείμενο. «Το δε εν τη καλή γη ούτι η συν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσουν εν υπομονή». Ταύτα λέγον ο Ιησούς, ο Κύριος, εφώνει ο έχονότα ακούιν ακουέτο. Είναι η τέταρτη περίπτωση σπόρου. Αυτός που πέφτει σε γη καλή και αγαθή. Θα τελειώσω σχολιάζοντας το εν καρδία καλή και αγαθή. Το καλή αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Το αγαθή αναφέρεται στις σχέσεις μας με το Θεό. Δεν μπορεί να καρποφορήσει μέσα σου ο Λόγος του Θεού, μέσα μας ο Λόγος του Θεού, αν δεν αγαπάς, αν δεν αγαπάμε τον άνθρωπο. Αν δηλαδή δεν έχεις καλή καρδιά. Καλή καρδιά όμως μπορεί να έχουν και οι άπιστοι και οι άθεοι. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνη της η καλή καρδιά. Το αγαθή καρδιά φανερώνει τη σχέση μας με το Θεό που είναι ο μόνος αγαθός. Ουδής αγαθός ή μη εις ο Θεός. Σε βαθύτερο θεολογικό κοίταγμα, το καλή φανερώνει τη σχέση μας με το Χριστό άνθρωπο, το αγαθή φανερώνει τη σχέση μας με το Χριστό Θεό. Αν λοιπόν αγαπάμε μόνο τον πλησίον μας, μόνο τον συνανθρωπό μας και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε δεν καρποφορούμε. Αν πάλι αγαπάμε μόνο το Θεό και δεν αγαπάμε τον πλησίον μας, ούτε τότε καρποφορούμε. Πότε καρποφορούμε? Όταν αγαπάμε και τον πλησίον μας και τον Θεό. Όταν δηλαδή είμαστε και καλοί και αγαθοί, του τέστην καλοκάγαθοι. Όταν δηλαδή είμαστε σε συνάφεια και με τον Χριστό άνθρωπο, καλοί, αλλά και με τον Χριστό Θεό, αγαθοί. Όταν δηλαδή έχουμε πλήρη και εντελή σχέση με τον Θεάνθρωπο Ιησού μέσω της καλοκαγαθίας μας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση είμαστε γη κατάλληλη, γη αγαθή και ο σπόρος φυτρώνει μέσα μας και καρποφορεί καρπών εκατονταπλασίωνα. Ένα δέχεσαι, ένα σπόρο δέχεσαι μέσα σου, 100 σπόρους σου τον κάνει αυτόν τον ένα σπόρο ο Θεός. Μακάρι αγαπητοί να προσέξουμε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια ώστε να μην είμαστε μόνο καλοί, οπότε δεν καρποφορούμε, ούτε μόνο αγαθοί, οπότε ούτε τότε καρποφορούμε, αλλά και καλοί και αγαθοί, που σημαίνει να αγαπάμε και τον άνθρωπο και τον Θεό, ώστε όχι μόνο να δεχτούμε το Λόγο του Θεού, αλλά και να καρποφορήσει αυτός ο θεϊκός λόγος μέσα στις καρδιές μας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Τη 11η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ανεφάνη σώσιετη εκκλησία, ως περ άλλος ήλιος ταύτην φωτίζων αστραπές των σών δογμάτων, ως θυϊπόλος Χριστού του Θεού ημών.

τους σωτηρίους του Χριστού και ζώπιους λόγους και τα θαυμαστά έργα ακούονται και βλέπων, φως εφωτίστης δι' αυτόν το της αληθείας και χαίρον αυτό πεπιστευκός μακάριε, προθύμος και της άλλης εκήρυξας βοών. Η σωτηρία των βρωτών επεφάνει, ο ήλιος ανέτειλε της δικαιοσύνης, διό και προς την επίγνωσιν αυτού σοφέ και θείαν πίστην πλήστης εγένου λίχνος και πυρσός και φέγκος τον εν σκότη, όθεν σε πάντες πιστή μακαρίζομεν.

μιμητής γενόμενος του διδασκάλου, δι' αυτόν Απόστολε, τες των Αγίων των αυτού χρίες, πιστός δι' εικόνη σας, όθεν σε πάντες πιστοί μακαρίζομεν.

11 του Οκτώβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ελατήρ των δαιμόνων αναδείχθης και φωστήρ των εσκότη αποφανής, έδειξες τον ήλιον εκ Παρθένου εκλάμψαντα και ναούς ειδόλων συντρίψας ανήγυρας εκκλησίας μάκαρ εις δόξαν Θεού ημών. Όθεν σε τιμόμεν και την θείαν σου μνήμη πιστώς εορτάζομεν και συμφώνως βοώμεν σοι, ο Απόστολε Φίλιππε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τις εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

Άμπερ δι εικόνη σα εν γη πραγμάτων εν ουρανή Φίλιππε μισθών λαμβάνει. Για τα πράγματα που στη γη διακόνησε, Φίλιππε, λαμβάνει μισθό στου ουρανού. Ο Άγιο Απόστολο Φίλιππο καταγόταν από την Κεσάρια τη Παλαιστίνη. Ελθόν εις γάμου κοινωνίαν απέκτησε 4 θυγατέρες, οι οποίες υπήρξαν προφήτηδες. Τον Απόστολο και Διάκονο Φίλιππο τον μνημονεύει ο Θείος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του Πράξης των Αποστόλων. Διάκονον τον κατέστησαν δια χειροτονίας οι 12 Απόστολοι, όπως τον Στέφανο και τους υπολείπους, δηλαδή τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και Νικόλαο. Ο Φίλιππος κήρυξε στη Σαμάρια, όπου βάπτισε και τον Σίμωνα τον Μάγο. Ύστερα δε από εντολή που του έδωσε άγγελος Κυρίου, έτρεξε και πρόφτασε τον Αιθίωπα, τον Ευνούχο, στο δρόμο που οδηγούσεν από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, και αφού τον κατήχησε, τον εβάπτισε. Ακολούθως άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Απόστολο στην Άζωτο, όπου και φώτισε τους κατοίκους της, κηρύττοντας αυτούς το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Μετά ταύτα πήγε και κήρυξε το λόγο του Κυρίου στις Τράλης, πόλη της Λιδίας της Μικράς Ασίας. Στην πόλη δε αυτή ο Άγιος Απόστολος και Διάκονος Φίλιππος έκανε πολλά θαύματα, και αφού έκτισε ιερό ναό για τις ανάγκες των πιστών, εξεδίμησε προς Κύριον.

0: Ο διάκονος Φίλιππος είναι μια εξέχουσα φυσιογνωμία των αποστολικών χρόνων. Μας πληροφορεί γι' αυτόν το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαια 6, 8 και 21. Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα ονόματα των 7 διακόνων, ανάμεσα στα οποία δεύτερο αναφέρεται το όνομα του Φιλίππου. Οι 7 διάκονοι, Στέφανος, Φίλιππος, Πρόχωρος, Νικάνορ, Τίμων, Παρμενάς και Νικόλαος, είναι η ομάδα των πιστών και ζηλωτών εκείνων ανδρών που με ψηφοφορία εκλέχτηκαν από τους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας για να βοηθούν στα κοινά τραπέζια όπου τρώγανε αδελφομένοι όλοι μαζί οι χριστιανοί, εφαρμόζοντας θείο σύστημα κοινωνικής ζωής, το σύστημα της κοινοχτιμοσύνης. Σαν σε παρένθεση ας σημειωθεί ότι 19 αιώνες αργότερα θέλησαν να εφαρμόσουν την κοινοκτημοσύνη κοινωνικά συστήματα, τα οποία όμως σε λίγα χρόνια κατέρευσαν λόγω της αθεϊγίας και της βίας που εφάρμοσαν σε αυτό. Στο 21ο κεφάλαιο των Πράξεων γίνεται λόγος για την οικογενειακή κατάσταση του διακόνου Φιλίππου. Ήταν έγκαμος και όμως παρά τα οικογενειακά βάρη υπηρέτησε το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Ούτε την οικογένεια παραμέλησε, αλλά ούτε και το έργο εγκατέλειψε. Και τα δυο, οικογένεια και ιεραποστολή, ως έργα του Θεού βρήκαν την συναδέλφωσή της στο πρόσωπο του Φιλίππου. Ότι ο Φίλιππος ήταν ένας καλός οικογενειάρχης που μετέδωσε το πυρ της πίστεως στην οικογένειά του, το αποδεικνύουν οι 4 θυγατέρες του, που όχι μόνο πίστευσαν στον Χριστό, αλλά είχαν και το χάρισμα της προφητείας. Το σπίτι του βρισκόταν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και ήταν σπίτι ευλογημένο, άγιο, ιεραποστολικό. Αρκεί να σημειωθεί ότι σε αυτό φιλοξενήθηκε ο μεγάλος Απόστολος και κήρυκας των εθνών Παύλος, ο οποίος έμαθε εκεί και ποιο θα είναι το τέλος του με ένα τρόπο εποπτικό και παραστατικό. Ο προφήτης Άγαβος, σταλμένος από το Θεό, βρέθηκε στο σπίτι του Φιλίππου. Σαν είδε τον Παύλο, καταλήφθηκε από θεία έμπνευση, τον πλησίασε, πήρε τη ζώνη του, έδεσε με αυτή τα χέρια του Παύλου και είπε: «Αυτά, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα αυτό, στον οποίον ανήκει η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των ειδωλολατρών». Η προφητεία εκπληρώθηκε επακριβώς. Το πιο συγκινητικό όμως γεγονός της ζωής του διακόνου Φιλίππου εξιστορείται στο 8ο κεφάλαιο των Πράξεων, το οποίο και θα αναφερθεί εδώ με συντομία. Το περιστατικό συνδέει τη ζωή του Φιλίππου με τον Ευαγγελισμό και τη βάπτιση του αξιωματούχου της βασίλισσας των Αιθιώπων. Ο καλοπροαίρετος ευνούχος ταξίδευε με το άρμα του από τα Ιεροσόλυμα προς Γάζα, Αιθιοπία. Στο δρόμο άνοιξε την βίβλο και διάβαζε την προφητεία του Ισαΐα, όπου λέει: «Ως πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και όπως ο αμνός που είναι άφωνος μπροστά σε εκείνον που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη του έλαβε τέλος και την ιστορία του ποιος θα μπορέσει να τη διηγηθεί, διότι έφυγε η ζωή του από τη γη». Αλλά ο καλός Αιθίωπας δεν καταλάβαινε για ποιον λέγονται τα λόγια αυτά. Μήπως μονολογούσε, τα έλεγε ο προφήτης για τον εαυτό του, μήπως για κάποιον άλλο. Και ποιος ήταν άραγε αυτός ο άλλος? Στο κρίσιμο αυτό σημείο κατέφθασε ο Φίλιππος, σταλμένος από το Πνεύμα του Άγιο, πλησιάζει και τον ρωτάει: «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Και όταν εκείνος του ζήτησε τα φώτα, ο Φίλιππος πήρε αφορμή από το χωρίο αυτό του Ισαΐα και του ευαγγελίστηκε τον Ιησούν. Καθώς δε ταξιδεύουν, καθήμενοι και οι δυο τους στο άρμα και συζητούντες, ο ευνούχος φωτίζεται, κατανήσεται και ζητεί να γίνει χριστιανός. Φθάνοντας την ώρα εκείνη μπροστά σε μια πηγή, ο ευνούχος εντελώς αυθόρμητα λέει στο Φίλιππο: «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Ο Φίλιππος, χαρούμενος για την ανέλπιστη και ταχεία καρποφορία των λόγων του, λέει: «Αν πιστεύεις, μπορείς να βαπτιστείς». «Πιστεύω», απαντά εκείνος, «ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Γίνεται η βάπτιση του Αιθίωπα και πνεύμα Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε ο ευνούχος. Τώρα πια ταξιδεύει γεμάτος χαρά για να μεταφέρει το πολύτιμο φορτίο της πίστεως στην πατρίδα του. Ο Άγιος Διάκονος Φίλιππος υπήρξε χριστιανός οικογενειάρχης, ξενιστής Αγίων Ανδρών και Ευαγγελιστής Αλλοφύλων. Μπορεί να αποτελέσει το μοντέλον των χριστιανών οικογενειαρχών, οι οποίοι κατά το πρότυπο του Φιλίππου ας αποβλέπουν στο να βγάζουν άγια παιδιά, να φιλοξενούν αγίους άνδρες στο σπίτι τους, να τους διευκολύνουν στο έργο τους και να ευαγγελίζονται τον Ιησούν πάντοτε όπου κι αν βρίσκονται.
1: Η 11η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των 7 διακόνων. Θείας χάριτος πλήρης υπάρχον δίκονησα στη Εκκλησία ως διάκονος του Λόγου Απόστολε. Θεός ημίες δεθείες χρυσάμενος τη Σαμαρία στα πλήθη κατήγα σα. Μακάρ Φίλιππε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός Κυπρίου Αγίου, του Αγίου Ιωνά

καλούσαν τους πιστούς σε εκστρατεία για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους Μουσουλμάνους, πρώτος και αυτός μαζί με 300 άλλους Έλληνες Ορθοδόξους που εργάζοντας στη Γερμανία έσπευσε να στρατολογηθεί για να συμμετάσχει στον Ιερόν Αγώνα. Η στρατιά αυτή που την ξέρουμε σαν δεύτερη σταυροφορία 1147-1149 διαλύθηκε προτού να φτάσει στον προορισμό της. Έτσι οι 300 αυτοί Έλληνες που είναι γνωστοί σαν Αλαμάνοι συνέχισαν το δρόμο τους με σκοπό να πραγματώσουν τον ιερό πόθο που είχαν. Τελικά να βλώνουν ένα πλοίο και φθάνουν στο νησί μας, στην Κύπρο μας. Ο φίλος του Αγίου Ιωνά, Όσιος Κενδέας, στην αρχή τακτοποιήθηκε σε μια καλύβα που είχε στήσει σε ένα βράχο εκεί κοντά στην ακρογιαλιά της Πάφου. Ο Όσιος Ιωνάς, αφού αποχαιρέτησε τον φίλο και συνασκητή του Κενδέα, προχώρησε και αφού πέρασε από διάφορα μέρη, ήρθε και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο της περιοχής Μάντρες της Τραχιάδος, της επαρχίας Αμοχώστου, εις χωρίων λεγόμενων Πέργαμων. Μέσα στο σπήλαιο αυτό έστησε ο Άγιος το ασκητήριό του και άρχισε τον αγώνα του, αγώνα σκληρών ενάντια στη σάρκα του. Γνώριζε ο ασκητής ότι η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος. Γι' αυτό και η προσοχή του στρέφεται από την πρώτη στιγμή στο να δαμάσει και υποτάξει των εχθρών αυτών και το κατορθώνει με τη δύναμη και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Με την τακτική προσευχή, την εγκράτεια και την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού, κατόρθωσε να υποδουλώσει τη σάρκα το πνεύματι. Αλλά ο πειράζον δεν τον αφήνει ήσυχο. Κάποτε μάλιστα που ο Άγιος έστελε τον υποτακτικό του να του φέρει νερό, δεν είχε εκεί κοντά, ο διάβολος να τι επενόησε για να στερήσει το νερό από τον Άγιο. Για κάμποσες μέρες όταν έβλεπε τον υποτακτικό με το σταμνί να φέρνει το νερό, έπαιρνε τη μορφή του Αγίου και στεκόταν αρκετά μέτρα έξω από το σπήλαιο, έπαιρνε ένα σταμνί, έχινε το νερό και έδιωχνε τον υποτακτικό. Με τον τρόπο αυτό πέρασαν αρκετές μέρες. Το δράμα της δίψας βασάνιζε τον Άγιο Ιωνά. Κάποια μέρα ύστερα από καιρό που έτυχε να έρθει ο υποτακτικός να πάρει το σταμνί και τον είδε, ο Άγιος του έκανε τρομερά παράπονα. «Παιδί μου», του είπε, «τι έπαθες και για τόσες μέρες με αφήκες χωρίς λίγο νερό? Τα χείλη μου κάηκαν από τη δίψα και οι δυνάμεις μου κοντεύουν να χαθούν». «Γέροντά μου», απάντησε ο υποτακτικός, «κάθε εβδομάδα εδώ και ένα μήνα, όταν σου φέρνω το νερό, βγαίνεις από τη σπηλιά, παίρνεις το σταμνί και με διώχνεις». Ύστερα από την εξήγηση κατάλαβε ο Άγιος το τέχνασμα του πονηρού και του είπε, «Παιδί μου, στο εξής, αν με δεις και χίλιες φορές στον δρόμο σου, ουδέποτε να μου δώσεις αυτό που μου φέρνεις, παρά μονάχο όταν μπεις στην κατοικία μου». Εννοείται πως ο Άγιος μετά την ταλαιπωρία του αυτή προσευχήθηκε θερμά στο Θεό και με το ραβδί του σαν άλλος Μωυσής χτύπησε τον βράχον εκεί στη σπηλιά του και έγινε το θαύμα. Μια πηγή από κρυστάλλινο νερό άνοιξε στη στιγμή για να ικανοποιεί τις ανάγκες του Αγίου και όσων τον επισκέπτοντο για να πάρουν τις ευλογίες του. Η βρύση αυτή υπήρχε μέχρι το 1912 και ήταν γνωστή σαν το Αγίασμα του Οσίου. Δυστυχώς ο φανατισμός των μουσουλμάνων που κατοικούσαν στο Πέργαμον ξέσπασε κάποια μέρα και πάνω στην πηγή και το σπήλαιον του Αγίου με μηχανές γκρέμισαν το σπήλαιο και κατέστρεψαν την πηγή. Για να καλύψουν το έγκλημά τους φύτεψαν πάνω από την τοποθεσία εκείνην κάμποσα κλίματα. Το ίδιο έκαναν και με τον ναό του Οσίου. Οι χριστιανοί καταδιωγμένοι έφυγαν από το μέρος εκείνο και μαζί τους μετέφεραν και την εικόνα του Αγίου που φυλάσσεται στη Ξυλοτύμπου. Η εικόνα είναι παλαιά και κατεστραμμένη σχεδόν κατά το ίμιση. Δεν έχει χρονολογία και φέρει επάνω την επιγραφή τούτην. Ως της προσφέρει δώρον εις την εμήν ανάμνησιν, καμέ προς Θεόν ευρύσει προστάτην.

Εκεί στη σπηλιά του έζησε ο Άγιος Ιωνάς όλες τις μέρες της ζωής του. Από αυτή βγήκε μόνο μερικές φορές για να επισκεφθεί τον φίλο του Όσιο Κενδέα, ο οποίος ύστερα από καιρό εγκατέλειψε την Πάφο και ήρθε και εγκαταστάθηκε σε μια άλλη σπηλιά που βρισκόταν κοντά στο Αυγόρου. Από καιρό σε καιρό οι Άγιοι έβγαιναν από τη σπηλιά τους και επισκέπτονταν ο ένας τον άλλο για αλληλοενίσχυση. Εκεί στη σπηλιά οι πιστοί τον βρήκαν μια μέρα νεκρό. Το σκήνομά του ανέδιδε μια ευωδία. Με δάκρυα πήραν το λείψανο και το έθαψαν εκεί που έζησε τη ζωή της ασκήσεως του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Ήταν αδελφές και διακρίθηκαν για την έμπρακτη πίστη τους. Η καταγωγή τους ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Μερικοί συναξαριστές νομίζουν ότι ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου, αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν κάτι το εβραϊκό και επομένως ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει βάση. Βέβαια όμως είναι ότι ήσαν γυναίκες που διακρίθηκαν για την θερμή τους πίστη, ήταν πολύ μορφωμένες και γνώριζαν την ιατρική τέχνη που εξασκούσαν με τρόπον εντελώς φιλανθρωπικό και φιλάδελφο. Θεράπευαν δηλαδή δωρεάν και έτρεχαν αυτές τους ασθενείς και όχι το αντίθετο. Η θεραπευτική τους ικανότητα ενεργούσε πάντα με επιτυχία, ενισχυόμενη από τη Θεία Χάρη. Αυτή η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών τους τις βοηθούσε θαυμάσια στο να εργάζονται και για την πίστη. Κοντά σε κάθε άρρωστο και στην οικογένειά του γίνονταν διδασκάλισσες του Ευαγγελίου. Παρηγορούσαν και μαλάκωναν με τα λόγια τους και με τους τρόπους της χριστιανικής αγάπης και ελπίδας καρδιές τραυματισμένες από τις συμφορές της ζωής. Ευτύχησαν μάλιστα να φωτίσουν αρκετούς απίστους στη χριστιανική ζωή. Η θεάρεστη αυτή διαγωγή τους υπήρξε η ίδια μέχρι τέλους της ζωής τους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, ομολογητού επισκόπου Νικαίας. Ήταν αδελφός του Θεοδόρου του Γραπτού, γιατί επωνομάστηκαν έτσι γράψαμε στο βιογραφικό σημείωμα του Θεοδόρου και διακρίνονταν για την μάθηση των Αγίων Γραφών και της Ιερής Θεολογίας, αλλά και για την ακριβή γνώση των αρχαίων ελληνικών συγγραφών. Ο Θεοφάνης το 838 έθαψε με μεγάλη λύπη τον αδελφό του Θεόδωρο όταν αυτός πέθανε στην εξορία. Κατόπιν ο Θεοφάνης εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Όταν πέθανε, ο οικονομάχος βασιλιάς Θεόφιλος ανέλαβε τη διαχείριση της βασιλικής αρχής. Ο δε πατριάρχης Μεθόδιος έκανε το Θεοφάνη Μητροπολίτη Νικαίας. Επιτέλεσε τα ποιμαντικά του καθήκοντα με μεγάλη ακρίβεια και πέθανε ήσυχος με τη συνείδησή του ότι εκπλήρωσε άρτια τα καθήκοντά του προς τον Χριστό και την Εκκλησία και σαν απλός ιερομόναχος και σαν επισκοπικός κυβερνήτης. Ο Θεοφάνης ο Γραπτός είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες θρησκευτικούς ποιητές και υμνογράφους του 8ου αιώνα, αφού συνέγραψε πολλούς κανόνες. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Νεκτάριος καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, ιερός και όσιος στη ζωή, συγκλητικός στο αξίωμα. Κατά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, μετά την παρέτηση του Γρηγορίου του Θεολόγου και την καθαίρεση του αιρετικού Πατριάρχου Μαξίμου, με κοινή ψήφο λαού και κλήρου και γνώμη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, αν και λαϊκός και μάλιστα αβάπτιστος, εκλέκτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Με μεγάλη θεοσέβεια, αφού πείμανε την Εκκλησία, απεβίωσε ειρηνικά. Ο Αρσάκιος καταγόταν και αυτός από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν αδελφός του Πατριάρχη Νεκταρίου. Ο Αρσάκιος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και κλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο σαν διάδοχος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ενώ είχε περάσει το 80ο έτος της ηλικίας του. Ήσυχα και κατά Χριστόν, αφού έζησε, μετά από μικρή πατριαρχία απεβίωσε ειρηνικά. Ο Σισίνιος ανέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 426, διαδεχθείς τον Πατριάρχη Αττικό. Πρώτης εκλογής του έκανε τα καθήκοντα του πρεσβυτέρου στην Ελαία. Ο Σισίνιος ήταν φημισμένος για τις αρετές του και για τις άοκνες προσπάθειές του για την περιποίηση των φτωχών. Χειροτονία του και εγκαθίδρυσή του έγινε από σύνοδο που συγκάλεσε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Ο Σισίνιος ο Πρώτος και σαν πατριάρχης εξακολουθούσε τη φιλανθρωπική του δράση και αναδείχθηκε φιλόστρογος πατέρας των φτωχών τάξεων.
πατριάρχευσε ένα χρόνο και 10 μήνες, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 87 χρόνων. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έγινε στη Νίκαια του 787 επί βασιλέως Κωνσταντίνου και Ειρήνης της μητέρας του και επί Ανδριανού Πάπα Ρώμης, Ταρασίου Κωνσταντινούπολεως, Πολιτιανού Αλεξανδρίας, Θεοδωρήτου Αντιοχίας και Ηλία Ιεροσολύμων. Συνολικά οι πατέρες που έλαβαν μέρος στη σύνοδο αυτή ήταν 365 και αναθεμάτισαν την αίρεση των οικονομάχων. Διατύπωσαν ότι η τιμή και η προσκύνηση της εικόνας διαβαίνει στο πρωτότυπο, δηλαδή στον εικονιζόμενο Άγιο και όχι στα καθ' αυτό ξύλο και χρώμα της εικόνας.

11 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ενός των 7 διακόνων. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Ιωνά, του εν Περγάμο του Κυπρίου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Ζιναΐδας και Φιλονίλης των αδελφών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, του Ομολογητού Επισκόπου Νικαίας. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Η μνήμη σήμερα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα συνεχίσουμε να ερευνούμε με ποιους τρόπους πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα μιλήσαμε για την προσευχή. Ας έρθουμε τώρα στην ευλάβεια, το φόβο και το σεβασμό που πρέπει να έχουμε όταν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη ή και την Παλαιά, γενικά την Αγία Γραφή. Με πόσο σεβασμό, αγαπητοί ακροατές, στέκεται η Εκκλησία στο Ευαγγέλιο? Το τοποθετεί χρυσόδετο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όταν ο ιερέας μπει στο ιερό, πρώτα κάνει τρεις μετάνοιες και προσκυνεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Αλλά και εμείς, όταν περνά από μπροστά μας το Ιερό Ευαγγέλιο, σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ σε ορισμένες ακολουθίες το ασπαζόμαστε με ευλάβεια. Παλαιότερα οι χριστιανοί, πριν ανοίξουν την Καινή Διαθήκη, έπλαιναν τα χέρια τους. Ας έρθουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη. Όταν παίρνουμε ένα γράμμα από ένα αγαπημένο πρόσωπο, δεν το κριτικάρουμε, δεν μένουμε στα άψυχα στοιχεία, το μελάνι, το χαρτί. Πίσω από όλα αυτά νιώθουμε την καρδιά του αγαπημένου μας προσώπου. Ό,τι γράφει είναι το εκχύλεσμα της αγάπης του για μας. Γι' αυτό ό,τι υπάρχει στο γράμμα το δεχόμαστε απόλυτα, με ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη. Η Αγία Γραφή είναι το γράμμα του Ουρανίου Πατέρα, γι' αυτό και το διαβάζουμε με αγάπη, προσπαθώντας πίσω και μέσα από κάθε γράμμα να βρούμε το θέλημα του Θεού και να νιώσουμε την παρουσία της αγάπης Του. Με διάθεση υπακοής ακόμη και εφαρμογής όλων όσων γράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Η μοναδική μέθοδος για την κατανόηση της Αγίας Γραφής, αγαπητοί ακροατές, είναι η εφαρμογή της, η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Όταν εφαρμόζει κανείς αυτά που διαβάζει, όταν δέχεται ταπεινά το θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του, τόσο και περισσότερο κατανοεί την Αγία Γραφή. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς σημειώνει για όλα αυτά. Η Αγία Γραφή θα πρέπει να διαβάζεται με προσευχή, φόβο και σεβασμό, γιατί σε κάθε λέξη υπάρχει και από μια σταγόνα αιώνιας αλήθειας και όλες οι λέξεις αποτελούν απέραντο ωκεανό αυτής της αιώνιας αλήθειας. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο, αλλά ζωή, γιατί οι λέξεις της πνεύμα και ζωή εστίν. Γι' αυτό μπορούν να γίνουν καταληπτές εάν τις κάνουμε ψυχή της ψυχής μας και ζωή της ζωής μας. Αυτό είναι βιβλίο που διαβάζεται με ζωή, με έργο. Όμως, αγαπητοί ακροατές, για τους τρόπους ακόμα με τους οποίους πρέπει και επιβάλλεται να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άμφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντές μη έβγε, έβγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπής.

0: μόνος, αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται ένα λιώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμη ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έτσι.

0: και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου τον χρησμόν και κηρύξαντές σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευόμπρος την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων έξω τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλος πολυφθόγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Τείχος ήτον παρθέναν Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ιησούν, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας συντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελίξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπου σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσει μόνο επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε Ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Στον αρχιδιάκονο Φίλιππο τον Ευαγγελιστή, το δεύτερο από τους 7 διακόνους, αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 11 Οκτωβρίου.

Στις 11 Οκτωβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αρχιδιακόνου Φιλίππου. Ήταν ένας από τους 7 διακόνους που οι 12 Απόστολοι και μαθητές του Κυρίου μαζί με όλους τους μαθητές, δηλαδή τους χριστιανούς των Ιερουσαλήμων, δηλαδή της πρώτης Εκκλησίας, εξέλεξαν και τους ανέθεσαν τη διακονία των τραπεζών, δηλαδή τη φροντίδα της Εκκλησίας της τρέχουσης ανάγκης της, τα βοηθήματα προς τους φτωχούς, τη φιλανθρωπική αντιμετώπιση όσων βρίσκονταν σε έκτακτες ανάγκες και την καλή διαχείριση των εκκλησιαστικών αναγκών. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την διάκριση των αρμοδιοτήτων στην πρώτη Εκκλησία. Κύριο έργο της Εκκλησίας είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δηλαδή η διάδοση της διδασκαλίας του Χριστού και η μετάδοση στους πιστούς των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το κήρυγμα και το βάπτισμα και η κλάση του άρτου, η κοινωνία και η μετάληψη του σώματος του Χριστού εν μέσω Εκκλησίας προσευχομένης και επικαλουμένης τον Κύριο. Αυτή είναι η πνευματική διάσταση της Εκκλησίας. Την ανέθεσε ο Χριστός στους 12 μαθητές του όταν αναλαμβανόταν στους ουρανούς. Τους είπε τότε: «Πορυφθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Από μια άποψη, πάντα τα έθνη βρίσκονταν αντιπροσωπευτικά στα Ιεροσόλυμα και την Παλαιστίνη εκείνη την εποχή. Παγκοσμιούπολη ήταν η περιοχή. Οι Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, κατοικούσαν στη Μεγαλούπολη Ιερουσαλήμ. Πάρθοι και Μίδοι, Ελαμίτε και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε, οι προσήλυτοι, Κρήτες, Άραβες, δηλαδή ολόκληροι οικουμένοι. Δεν είναι στατική έννοια πάντα τα έθνη, αλλά δυναμική. Σημαίνει ότι κανένας δεν μένει έξω από το κήρυγμα, κανέναν δεν εξαιρεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Σωτηρίας. Ο Αποστόλων τους μαθητάς Χριστός Ιησούς, ο Αναστάς, όλους καλεί προς σωτηρίαν. Γύρω λοιπόν στο 34 μετά Χριστόν ξέσπασε μεγάλος διωγμός στα Ιεροσόλυμα κατά των χριστιανών. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος λιθοβολούμενος έπεσε νεκρός. Οι χριστιανοί, κυρίως οι ελληνιστές, έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα. Μαζί και οι 6 εναπομείναντες διάκονοι, οι οποίοι ηγούνται κυρίως τους εκ των ελληνιστών Ιουδαίους. Διεσπάρισαν κατά τα σχόρα της Ιουδαίας και Σαμαρίας. Εφάρμοσαν την παραγγελία του Κυρίου ότι όταν σας διώχνουν από μια πόλη, φεύγετε και πηγαίνετε σε κάποια άλλη. Για προσέξτε, ερμηνεύει ο Οικουμένιος, πως ο Θεός τις επιθέσεις των πολεμούντων τις οδήγει σε καλό αποτέλεσμα. Όταν σκόρπισαν πολύ περισσότερο εσαγήνευσαν στην Εκκλησία από ό,τι πριν. Όταν φυσάει ο άνεμος της βίας και του διωγμού, ευκολότερα απλώνεται η φλόγα της πίστεως. Αυτός ο διωγμός ανάγκασε το Φίλιππο, τον διάκονο, τον δεύτερο εκ των 7 διακόνων, το διάδοχο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, να φύγει από τα Ιεροσόλυμα. Δεν έφυγε για να κρυφτεί, ούτε γιατί φοβήθηκε. Έφυγε για να φέρει το Ευαγγελικό κήρυγμα πιο πέρα, έξω από τα Ιεροσόλυμα. Ο Φίλιππος ήρθε στην Σαμάρια. Οι άλλοι διάκονοι πήγαν σε άλλες πόλεις της Ιουδαίας και κυρίως μαζί με τους καταδιωγμένους ελληνιστές κατέφυγαν στην Αντιόχεια. Θα φέρουν το Ευαγγέλιο προς τους εκτός Ιουδαίας ελληνιστές. Θα ιδρύσουν την εκκλησία της μεγάλης ελληνιστικής πόλεως Αντιόχειας. Εκεί θα πάρουν και το νέο τους όνομα. Θα ονομαστούν χριστιανοί. Ο Φίλιππος διάλεξε τη Σαμάρια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν διάλεξαν μόνοι τους το που θα πάνε. Πήγαν όπου τους έστειλαν οι 12. Αυτοί είναι οι πρωταπόστολοι τους. Τους είχε διαλέξει ο Χριστός με μια προσωπική πρόσκληση. Δεύτε και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, έως εσχάτου της γης. Οι 12 λοιπόν διοικούν την Εκκλησία.
είναι οι εντολοδόχοι και οι διαχειριστές της χάριτος του Θεού. Ους και απέστειλε, τους κατέστησε δηλαδή αποστόλους του ο Χριστός. Με τον καιρό ένας δεύτερος διωγμός, σκληρότερος από τον πρώτο, θα τους αναγκάσει να φύγουν και αυτοί έξω από τα Ιεροσόλυμα. Τώρα όμως μένουν για να εδραιωθεί καλά η εκκλησία της Ιερής Πόλης, στην οποία σταυρώθηκε και τάφη και αναστήθηκε ο Χριστός. Ήταν πιο ταιριαστό οι 12 να είναι οι Απόστολοι στις φυλές του Ισραήλ. Για τους εθνικούς, για τους ελληνιστές, είχαν εκλέξει με τη συμμετοχή όλης της εκκλησίας τους 7 διακόνους ως βοηθούς τους σε όλα τα δευτερεύοντα εις το διακονήν τραπέζας. Αυτοί όμως αποδείχτηκαν και διάκονοι του Ευαγγελίου δυνατοί, όπως το απέδειξε ο Στέφανος και όπως το δείχνει στη συνέχεια ο Φίλιππος για τη μεγάλη αποδοχή του κηρύγματός του στη Σαμάρια. Ονομάστηκε ο Φίλιππος Ευαγγελιστής. Αυτό θα δούμε στη συνέχεια.

Ο Φίλιππος, όχι ο Απόστολος, αλλά ο Διάκονος, ο εκ των επτά, κατέβηκε από τα Ιεροσόλυμα στη Σαμάρια. Ήλθε ως Ευαγγελιστής. Σκοπός του αποκλειστικός ήταν να μεταδώσει στους Σαμαρίτες την νέα πίστη, ευαγγελιζόμενος των λόγων, δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ως Ελληνιστής Ιουδαίος ο Φίλιππος έγινε ευπρόσδεκτος. Είναι ο πρώτος που κήρυξε το Ευαγγέλιο σε εθνικούς. Και οι Ιουδαίοι της Διασποράς και οι εθνικοί με πολύ χαρά δέχτηκαν το κήρυγμά του. Εκείτε Χριστόνε σταυρωμένων και αναστάντα. Πιθανόν η πόλη της Σαμάριας στην οποία πρωτοκήρυξε ο Φίλιππος να ήταν η Σιχάρ, που βρισκόταν 1000 μέτρα κοντά στο φρέαρ του Ιακώβ και κοντά στην πόλη Σιχέμ. Στην περιοχή εκείνη που ο Ιακώβ την έδωσε ως μερίδιο στον Ιωσήφ. Εκεί ήταν και το όρος Γαριζίν στο οποίο είχαν κτίσει οι Σαμαρίτες το δικό τους ναό. Σε αυτόν προσεύχονταν. Ας θυμηθούμε ότι στο φρέαρ Ιακώβ έδωσε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα την υψηλή διδασκαλία για την ενπνεύματη και αληθή λατρεία, τη νέα λατρεία της Εκκλησίας, τη διαπνεόμενη από το Άγιο Πνεύμα, την αναφερόμενη στον Πνευματικό Θεό. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνή. Αυτή την πνευματική λατρεία παρέδωσε ο Χριστός εκεί στο φρέαρ του Ιακώβ, δηλαδή σε αυτό το φρέαρ που έκτισε ο Ιακώβ μέσα στο ιδιόκτητο κτήμα του. Ας θυμηθούμε επίσης αυτό που μας λέει η Γένεση, ότι εκεί κοντά στη Σιχέμ, ανάμεσα στη Σιχέμ και τη Δρή Μορέχ, έκτισε ο Αβραάμ θυσιαστήριο. «Οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις Κύριον», λέγει η Γένεσης. Και ακόμα θυμηθούμε ότι εκεί στη Βεθήλ είδε στο παράξενο όνειρό του την κλίμακα ο Ιακώβ και ονόμασε αυτή την τοποθεσία Βεθήλ, δηλαδή οίκον του Θεού. Αυτή την περιοχή την κατοίκησε ο Ιακώβ και την έδωσε κληρονομιά στον Ιωσήφ και ο Ιησούς του Ναβί την έδωσε στη φυλή του Βενιαμίν. Εκεί θυλασσόταν ο Κιβωτός και ίσως και η σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή τη βιβλική περιοχή διάλεξε ο Ιεροβοάμ και έστησε το χρυσό μουσχάρι για να προσκυνήσει, για προσκύνηση, θέλοντας με τη βία να επιβάλλει την ειδωλολατρία. Οι προφήτες προφήτευσαν τότε την καταστροφή της και πραγματοποίησε αυτή την καταστροφή ο Ιωσίας. Πρόκειται λοιπόν για μια περιοχή καθαρά βιβλική και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι εκεί γεννήθηκε η παλιά λατρεία αλλά και η νέα λατρεία, η ενπνεύματη, η αληθινή. Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι της Σαμάριας έφεραν μέσα τους μια βαθιά παράδοση ευσεβίας και ο Φίλιππος τους έφερε ό,τι επερίμεναν, την καλή ζήμη του Ευαγγελίου. Οι Σαμαρίτες επερίμεναν τον Μεσσία. Ο Φίλιππος με το κήρυγμά του τους έδειξε ότι ο Ιησούς ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Τεκμηρίωσε αυτό το κήρυγμά του ο Φίλιππος με σημεία, με θαύματα. Όπως και ο Στέφανος, ο Φίλιππος ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Μιλούσε με σοφία αλλά και με δύναμη που του την έδιδε το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και εχμαλώτησε τους Σαμαρίτες. Με μεγάλη προσοχή τον άκουαν, με ενδιαφέρον, και ήταν καθολικό αυτό το ενδιαφέρον, ομοθυμαδών όλος ο λαός έγινε ακροατής του. Άκουε το Φίλιππο με ευχαρίστηση. Πρόσεχαν τα θαυματά του με τα οποία συνόδευε το κήρυγμά του και αυτόματα γεννιόταν μέσα του στη βεβαιότητα ότι η διδασκαλία του είναι θείας προέλευσης. Ήταν λόγος Θεού. Ο Κήρυτος κήρυτε το Χριστός Μεσσία και στο όνομα του Χριστού εθράπευε. Εν ονόματι του Χριστού καθάριζε τις ψυχές από τα ακάθαρτα πνεύματα. Εν ονόματι του Χριστού εθεράπευε τους παράλυτους και τους χολούς. Ο Φίλιππος θεράπευε τα σώματα από τις αρρώστιες και την ψυχή από τα πάθη. Καλοπροαίρετοι φάνηκαν οι Σαμαρίτες. Ο διάκονος Φίλιππος με το κήρυγμά του τους γέμισε με χαρά. Και γένετο
Χαρά μεγάλη εν την πόλη εκείνη, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς που γράφει τις πράξεις, όσα συνέβησαν δηλαδή εκεί με την παρουσία του Φιλίππου. Έτσι πάντοτε συνηθίζει να ενεργεί ο Θεός, ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να ανακατώνει μέσα στα λυπηρά τα χαρούμενα, εκείνα που ευχαριστούν τον άνθρωπο και τον γεμίζουν χαρά. Μέσα στη χαρά θαυμάζεται ο Θεός. Μέσα στη δική του παρουσία γεννιέται η χαρά και η ζωή, η σώζουσα αλήθεια που όποιος την κάνει κτήμα του είναι ευτυχισμένος. Ο διάκονος Φίλιππος αυτή την ευτυχία τους χάρισε, γι' αυτό είναι χαρούμενοι. Ο Φίλιππος, ερχόμενος στη Σαμάρια, επέκτηνε την εκκλησία. Είναι η πρώτη περιοχή έξω από τα Ιεροσόλυμα που δέχτηκε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ο Φίλιππος τους κάνει μέλη ισότιμα της εκκλησίας. Τους βαπτίζει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ανακοινώνει τη μεγάλη είδηση

στην καλή αγγελία για τη Βασιλεία του Θεού. Πίστεψαν στο Χριστό σωτήρα τους και βαπτίζονταν όλοι τους, άνδρες και γυναίκες. Βασιλεία του Θεού είναι η Βασιλεία του Μεσσία, του Χριστού. Ο Φίλιππος τους έκανε γνωστό ότι ο Μεσσίας είχε έλθει και η Βασιλεία του είχε αρχίσει. Τους απεδείκνυε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Σε αυτή τη Βασιλεία καλούνται να γίνουν μέτοχοι όλοι οι άνθρωποι, Ιουδαίοι και Σαμαρίτες, Έλληνες και Βάρβαροι, άνδρες και γυναίκες. Η Θεία Χάρη τους καλεί όλους και τους κάνει ίσους και εισάξιους και ισότιμους, τους μεταβάλλει σ' αδελφούς. Ακόμη και ο Σίμων ο Μάγος επίστευσε και βαπτίστηκε. Εβαπτίστηκε αλλού και φωτίστη, ερμηνεύει ο Κύριλλος στη Ιερουσαλήμ. Γιατί έμεινε ο ίδιος. Στο ερώτημα πώς ο Φίλιππος τον εβάπτισε αφού δεν ήταν καλής προαιρέσεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει ως περ και τον Ιούδα ο Χριστός εξελέξατο. Ο Φίλιππος τον έκανε δεκτό στο βάπτισμα, του έδωσε έτσι μια ευκαιρία για ειλικρινή μετάνοια. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Η συμπεριφορά των χριστιανών είναι καταδεκτικότητα και αγάπη. Ο Φίλιππος δίνει στο Σίμωνα το μάγο τη μεγάλη ευκαιρία και τον βοηθάει με τη γεμάτη θεία δύναμη διδασκαλία της Βασιλείας του Θεού που συνοδεύεται από θαύματα. Και η πρόνοια του Θεού ενεργεί τα θαύματά της για τη σωτηρία ακόμη και μιας ψυχής.

μεγάλη αυτή στιγμή για την Εκκλησία έρχονται στη Σαμάρια δύο κορυφαίοι Απόστολοι ως απεσταλμένοι των 12. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι και οι Απόστολοι αποστέλλονται, ακόμη και αυτοί που είναι οι δοκούντες όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Οι 12 εντοσυνόλου τους έχουν μεγαλύτερο κύρος. Έμαθαν ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού και έστειλαν εκεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να βοηθήσουν τον Φίλιππο, να εποπτεύσουν την εκεί νέα κοινότητα, να διαπιστώσουν την ορθή της πορεία και να μεταδώσουν στους βαπτισμένους τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μεταδίδουν το χάρισμα αφού πρώτα προσεύχονται, επικαλούνται τον Κύριο. Το Πνεύμα δίδεται σε όσους το ζητάνε και σε εκείνους για τους οποίους το ζητούν οι Απόστολοι και κάθε πιστός. Αυτή τη χρόνικη στιγμή μόνο οι 12 έχουν την Αποστολική Διαδοχή. Οι 7 διάκονοι δεν την είχαν ακόμη. Με εντολή των 12 ήσαν διάκονοι του Λόγου. Ο Φίλιππος είναι διάκονος του Λόγου, βαπτίζει ως μαθητής. Τελειούσι δε την χάριν η Απόστολη, παρατηρεί ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης. Ο Φίλιππος είναι δυνατός στο λόγο και με θαύματα συνοδεύει το κήρυγμά του, όμως δεν έχει την Αποστολική Αυθεντία.

Άγιο Πνεύμα που μεταδίδει ειδικά χαρίσματα έκτακτα, το έχουν μόνο οι Απόστολοι. Αυτό το είδε και ο Σίμων ο Μάγος. Ουκαν είδεν ημί αισθητών τι έγινε του, λέγει ο Χρυσόστομος. Δηλαδή δεν θα είχε δει αν κάποιο τέτοιο χάρισμα δεν γινόταν αισθητό στις αισθήσεις του. Είδε για να πιστέψει. Όμως νίκησαν μέσα του η φιλαργυρία και η ματαιοδοξία. Είδε τη μετάδοση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος άμα τη επιθέσει των χειρών των Αποστόλων. Αλλά δεν θέλει το χάρισμα. Ζητάει να του δοθεί η δύναμη να μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα για να το εμπορευθεί, για να πλουτίσει. Τους προσφέρει για να τους δελεάσει και χρήματα. Εξού προέκυψε και ο όρος Σιμωνία. Ο Πέτρος δεν τον τιμωρεί όπως τον Ανανία και τη Σαφύρα. Του δίδει μια ακόμη ευκαιρία. «Η καρδιά σου δεν είναι σωστή και είσαι μπροστά στο Θεό», του λέει. «Μετανόησε και απαλλάξου από την κακιά σου προαίρεση. Έχεις ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού. Ζήτησέ την. Μέσα σου λειτουργούν οι πονηρές επινοήσεις. Πικρόχολος έγινες και επικίνδυνος για τους συνανθρώπους». Τρομακρατήθηκε ο μάγος Σίμων. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, αφού περιόδεψαν και κήρυξαν τα χωριά της Σαμαρίας, επέστρεψαν στη βάση τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Φίλιππος, παρά τη μεγάλη του υπομονή, δεν κέρδισε τον Σίμωνα το μάγο. Δεν είχε εκείνος την καλή προαίρεση και χάθηκε. Όμως τους προσφέρεται κάποιος άλλος που, επειδή έχει αγαθή προαίρεση, κερδίζεται στο Χριστό. Όργανο του Θεού γίνεται ο Φίλιππος. Άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται στο Φίλιππο σε ένα όραμα και τον καλεί να σηκωθεί αμέσως και να πάει προς τη Γάζα. Του λέει με λεπτομέρεια ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Ο Φίλιππος υπακούει, έχει εμπιστοσύνη. Μια εσωτερική πληροφορία τον κυνηγεί στο παράξενο αυτό ταξίδι, το οποίο ποτέ δεν εσχεδίασε. Η περιοχή θεωρείται άγνωστος για το κήρυγμα. Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήρε τον ερημικό αυτό δρόμο. Σε λίγο διέκρινε μια επίσημη αρματάμαξα πάνω στην οποία καθόταν ένας επίσημος. Ο Φίλιππος αισθάνεται ότι το Πνεύμα το Άγιο τον παρακινεί να πάει κοντά στο άρμα. Ο Φίλιππος σπέβει και πλησιάζει. Ακούει τον επίσημον επιβάτη να διαβάζει δυνατά. Με έκπληξη διαπιστώνει ότι ο επιβάτης του άρματος διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα και μάλιστα το χωρίο εκείνο που λέγει «Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος άφωνος ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού». Ο ταξιδιώτης είναι χαρούμενος. Έρχεται από τα Ιεροσόλυμα που είχε πάει ως προσκυνητής. Είναι Αιθίωπας, διαχειριστής των οικονομικών στην υπηρεσία της Κανδάκης, της βασιλίσσης της Αιθιοπίας. Ο Φίλιππος του φωνάζει, πολύ πιθανόν στα ελληνικά, αφού και τη μετάφραση των Εβδομήκοντα διάβαζε ο Αιθίωπας. «Καλέ μου άνθρωπε, γινώσκης, αναγινώσκης». «Άνθρωπέ μου, πώς να καταλάβω? Είναι δύσκολα αυτά που διαβάζω. Δεν τα καταλαβαίνω. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ανέβασε παρακαλώ στην άμαξα. Κάθισε εδώ δίπλα μου. Αν μπορείς, οδήγησέ με να καταλάβω τι σημαίνουν αυτά που λέει ο Ισαΐας. Σε παρακαλώ, πες μου, για ποιον τα λέει αυτά ο προφήτης? Για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον?» Ο Ευαγγελιστής Φίλιππος διέκρινε ότι το χωρίο αυτό του Ισαΐα ήταν το πιο κατάλληλο. Το ερμήνεψε λέξη προς λέξη και του είπε: «Αυτό το πρόσωπο για το οποίο μας μιλάει ο προφήτης είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου που τον σταύρωσαν καθώς θα έμαθε στα Ιεροσόλυμα. Έτσι στο πρόσωπό του εκπληρώθηκε η προφητεία. Όλα όσα συνέβησαν στα Ιεροσόλυμα σχετικά με τον Χριστό και η Ανάστασή του που ακολούθησε είναι σαφείς μαρτυρίες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας». Του μίλησε για το ποιος είναι ο Χριστός.
Του μίλησε για το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού που σώζει τον άνθρωπο και τον βάζει στην πνευματική του βασιλεία. Και να, έφτασαν σε ένα ριάκι. Ο ευνούχος Σκανδάκης, καλοπροαίρετος, σταμάτησε και λέει στον Φίλιππο: «Να, εδώ υπάρχει νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» «Σφόδρα ψυχής τούτο εκαιωμένης», λέγει ο Χρυσόστομος. Έδωσε εντολή και σταμάτησε το άρμα, κατέβηκαν και ο Φίλιππος τον εβάπτισε. Το επίσημο νεοβαπτισμένο, τον ευλούχο της Κανδάκης, που με εξαιρετική θεία επέμβαση έγινε χριστιανός, τον συνοδεύει και μια άλλη έκτακτη θεία παρέμβαση. Ο Φίλιππος, μόλις βγήκαν από το βάπτισμα, αρπάχτηκε. Το πνεύμα του Κυρίου τον άρπαξε. Έκπληκτος ο ευνούχος, είδε σε αυτό το υπερφυσικό γεγονός τη Θεία Παρουσία. Έκπληκτος και ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο. Ενισχυμένος από τη Θεία Συμπαράσταση, περιοδεύει σε όλες τις πόλεις και ευαγγελίζεται το Χριστό. Έτσι έφτασε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Ο ευνούχος της Κανδάκης έγινε κατά την παράδοση κήρυκας του Χριστού στην Αιθιοπία. Και ο Φίλιππος συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο στην Κεσάρια. Εκεί υποδέχθηκε και φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο όταν επέστρεφε από την τρίτη του αποστολική περιοδία. Και τα παιδιά του, οι τέσσερις θυγατέρες τους, ακολούθησαν τον πατέρα τους, ήσαν προφητεύουσε, δηλαδή κήρυταν το Χριστό, ήσαν αφιερωμένες στο Χριστό. Ο Φίλιππος είναι ο Ευαγγελιστής διάκονος της Εκκλησίας.

Αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στον Αρχιδιάκονο Φίλιππο, τον Ευαγγελιστή, που τιμάει η Εκκλησία μας τη μνήμη του στις 11 Οκτωβρίου. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Ακρατές χαίρετε. Σήμερα 11 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Τη αυτή μέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής Θεοφάνης ο Γραπτός, επίσκοπος Νικαίας, αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού και ποιητής κανόνων, εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Νεκταρίου, Αρσακίου και Σεσσηνίου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Φιλοθέου Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Ιωνά, του Θαυματουργού, του Εν Κύπρο. Τη αυτή μέρα, σύναξη των Οσίων Γερόντων της Μονής της Όπτινα, Μωυσέως, Αντωνίου, Λεωνίδου, Μακαρίου, Ιλαρίωνος, Αμβροσίου, Ανατολίου του Πρώτου, Ισαάκ του Πρώτου, Ιωσήφ, Βαρσανουφίου, Ανατολίου του Νέου, Νεκταρίου, Νίκονος του Ομολογητού και του Ιερομάρτυρος Αρχιμανδρίτου, Ισαάκ του Νέου.

Η κοινή αυτή μνήμη των Στάρες της Όπτινα καθιερώθηκε από το Πατριαρχείο Μόσχας, μας διευκρινίζει ο Ιερός Συναξαριστής, τον Ιούλιο 1996. Η εφαρμογή της όμως για όλη τη Ρωσική Εκκλησία, καθώς και συμπληρωματική αγιοποίηση κάποιων Στάρες, έλαβε χώρα μόλις τον Αύγουστο του 2000. Στην πρωτοβουλία αυτή προηγήθηκε το 1990 η Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας εν υπερορία. Η Μονή της Όπτινα επεστράφει στην Εκκλησία το 1987 και σήμερα βρίσκεται πλέον σε πλήρη άνθηση. Από τους οσίους αυτούς γέροντες της Μονής της Όπτινα που αναφέραμε, εμείς θα σταθούμε σε μία μόνο μορφή, στη μορφή του οσίου Λεωνίδα. Ο Στάρας Λεωνίδας, ή Λέων, όπως ονομάστηκε κατά την κουρά του, ως μεγαλόσχημος ήταν πραγματικά ένα λιοντάρι του πνεύματος, ένας πνευματικός γίγαντας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του μοναστηριού της Όπτινα και την ανάδειξή του σε ένα αληθινό κάστρο της Ορθοδοξίας κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Ο Στάρας Λεωνίδας γεννήθηκε το 1768 στο Κάρατσεφ της επαρχίας Ορλόφ από απλούς γονείς, τους Ναγκόλγκιν. Στο Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Λέων. Για τα πολύ παιδικά του χρόνια δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Στα νιάτα του δούλευε ως παραγγελιοδόχος σε έναν έμπορο και έκανε συχνά ταξίδια σε όλη τη Ρωσία. Έτσι γνώρισε κάθε λογής ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και απόκτησε μεγάλη εμπειρία, την οποία αργότερα χρησιμοποίησε ποιματικά για να ωφελήσει εκείνους που τον πλησίαζαν για πνευματική καθοδήγηση. Στην ηλικία των 29 ετών εγκατέλειψε τον κόσμο και πήγε πρώτα στο μοναστήρι της Όπτινα και έπειτα σε εκείνο της Λευκής Χαράδρας, όπου ηγούμενος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο γέροντας Βασίλειος Κίσκιν, που παλαιότερα είχε κάνει και στο Άγιον Όρος. Το 1801, δύο χρόνια μετά την άφηξή του στη Λευκή Χαράδρα, ο γέροντας Βασίλειος τον έκανε μοναχό και του έδωσε το όνομα Λεωνίδας. Την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Ο γέροντας Βασίλειος έβλεπε πως ο νέος μοναχός ανέβαινε πολύ γρήγορα τα σκαλοπάτια των αρετών και της πνευματικής ζωής και τον προώθησε σύντομα στην ιεροσύνη. Μετά από 3 χρόνια ο πατήρ Βασίλειος έφυγε από το μοναστήρι και οι αδελφοί εξέλεξαν τον πατέρα Λεωνίδα εν αγνία του ηγούμενο. Στο μεταξύ πέρασε για κάποιο διάστημα από το μοναστήρι του Τσόλσκου, που γνωρίστηκε με τον γέροντα Θεόδωρο, έναν άγιο άνθρωπο και μεγάλο ασκητή, μαθητή του Οσίου Παϊσίου της Ρουμανίας. Η γνωριμία του αυτή ήταν καθοριστική για τον πατέρα Λεωνίδα. Με την καθοδήγηση του γέροντα αυτού έμαθε να καταπολεμά τα πάθη και απόκτησε πραγματικό φωτισμό. Από αυτόν διδάχθηκε την ησυχαστική παράδοση και την μετέδωσε αργότερα στην Όπτινα. Έγινε έτσι κατά κάποιο τρόπο συνεχιστή στο μεγάλο αυτό μοναστήρι του ρεύματος της μεγάλης πνευματικής κληρονομιάς του μεγάλου Μολδαβού Οσίου Παϊσίου. Ο φιλέρημος γέροντας Θεόδωρος ποθούσε την ησυχαστική ζωή και γι' αυτό ο ηγούμενος του έφτιαξε ένα ερημικό κελί, όπου λίγο αργότερα τον ακολούθησε και ο ίδιος. Εκεί, το 1808, ο πατήρ Λεωνίδας έλαβε και το μεγάλο αγγελικό σχήμα και μετονομάστηκε Λέων. Σε όλη του τη ζωή όμως έμεινε γνωστός ως Λεωνίδας. Μόνο ο γεροντάς του τον ονόμαζε «Ταπεινό Λέοντα».

φήμη του γέροντα Θεόδωρος πνευματικού πατρός σύντομα έφερε πολλούς πιστούς που διψούσαν για διδαχή και οι τρεις ερημίτες τότε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο Όσιος Λεωνίδας και ο Κλεόπας εγκαταστάθηκαν σε μια σκήτη της απομακρυσμένης μονής Βαλάμ, όπου ήρθε να τους βρει έπειτα και ο Θεόδωρος μετά από τριετή εγκλεισμό στη μονή Παλαιόστροβ. Και εκεί, στη σκήτη, το φως της βιωτής τους δεν μπόρεσε να αποκρυβεί και πάρα πολλοί ήσαν εκεί οι μοναχοί που έρχονταν ζητώντας συμβουλές. Η φήμη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ηγουμένου της μονής Βαλάμ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε κατά των νεοτεριστών στο Μητροπολίτη της Αγίας Πετρούπολης. Οι τρεις ερημίτες αθωώθηκαν. Προτίμησαν ωστόσο να εγκαταλείψουν τη μονή Βαλάμ και να εγκαταβιώσουν στη μονή που έκτισε ο Άγιος Αλέξανδρος του Σβύρ. Εκεί, 5 χρόνια αργότερα, αναπαύθηκε ο Στάρετς Θεόδωρος. Η απώλεια του γέροντά του ήταν σκληρή δοκιμασία για τον Λεωνίδα, που κατέφυγε στο Θεό και έλαβε από τον Κύριο ως δώρο της αδιάλειπτης προσευχής και της διακρίσεως των λογισμών. Ο Λεωνίδας θέλησε να αποσυρθεί στη σκήτη της Όπτινα, αλλά οι αδελφοί δεν τον άφησαν να τους εγκαταλείψει. Μόλις το 1829 μπόρεσε να φύγει από τη μονή του Σβύρ για να εγκατασταθεί τέλος στην Όπτινα μαζί με 6 υποτακτικούς. Όταν έφτασε εκεί, η τελειότης του ασκητικού βίου του, η σοφία, το χάρισμά του να διεισδύει στα μύχια της ψυχής, καθώς και η καλοσύνη και η εσπλαχνία του έναντι των αμαρτωλών και δυστυχισμένων, προκάλεσαν την αγάπη και τον σεβασμό όλων. Ήταν γιγαντός όμως και ιδιαίτερα ρωμαλαίος. Η προχωρημένη ηλικία του και η αρρώστια που του προκαλούσε η παχυσαρκία δεν τον εμπόδιζαν να εφαρμόζει πάντα μια αυστηρή εγκράτεια. Είχε μακριά γκριζοκίτρινα μαλλιά που θύμιζαν λιονταρίσια χέτη και βλέμμα άγρυπνο και διαπεραστικό. Χρησιμοποιούσε γλώσσα ζωντανή και οικία που πάντα τη χρωμάτιζε με χαριτολογήματα. Η παρουσία του ανέδιδε ατρόμητη δύναμη και μεγαλειώδη γαλήνη και μετέδιδε σε όσους τον πλησίαζαν μια αίσθηση ειρήνης και εμπιστοσύνης. Μπροστά του οι καρδιές άνοιγαν προς το Θεό και θλίψεις και κακοί λογισμοί εξαλείφονταν. Ο κόσμος συνέρεε στο μικρό κελί του που είχε γίνει το πνευματικό κέντρο της μονής και καθένας μπορούσε να του υποβάλει τα ερωτήματα που ήθελε, ενώ ο γέροντας, ντυμένος στα λευκά, καθόταν στην κλίνη του και ασχολείται με το συνηθισμένο εργό χειρό του. Έπλεκε ζώνες. Στους μεν αποκάλυπτε τους κρυφούς λογισμούς του για να τους βοηθήσει να αλλάξουν ζωή, τους δε θεράπευε διαβάζοντάς τους μία ευχή ή χρίζοντάς τους με αγιασμένο λάδι. Δίδασκε, ενθάρρυνε, γινόταν τη σπάση τα πάντα, χωρίς ποτέ ωστόσο να περισπάται από την εσωτερική περισυλλογή και προσευχή. Παρ' όλα αυτά όμως, ορισμένοι μοναχοί σκανδαλίζονταν, βλέποντας έναν ησυχαστή να συνομιλεί τόσο ελεύθερα με τους ανθρώπους και συχνά για τόσες πολλές ώρες και με ανθρώπους κάθε είδους. Άλλοι μεν τον μέμφονταν ότι καινοτομούσε στον τρόπο ασκήσεως της ιεράς εξομολογήσεως. Σε αυτούς ο πατήρ Λεωνίδας απαντούσε ότι η πρακτική της εξαγόρευσης των λογισμών και η πνευματική συνομιλία με έναν γέροντα που ανάγεται στις απαρχές του μοναχισμού δεν στοχεύει στην υποκατάσταση του μυστηρίου της εξομολόγησης αλλά στη συμπλήρωσή του. Δεν αρκεί να ακούει ο ιερεύς τη συχνή μηχανική εξομολόγηση των αμαρτιών και να διαβάζει μια συγχωρητική ευχή, πρέπει να επανορθώνει επίσης τη συνείδηση, να δίνει στον εξομολογούμενο την ελευθερία του, να αποκαθιστά στο πρόσωπο την ικανότητα να προχωρά ελεύθερα προς το Θεό. Αυτό είναι το έργο το οποίο επιτελεί ο Στάρετς Λεωνίδας με τη χάρη του Θεού.

Ο Στάρ της Λεωνίδας ήταν λοιπόν στολισμένος με πολλά χαρίσματα. Ήταν απλός σε σημείο που μερικοί τον παραξηγούσαν, μα μέσα του είχε πνευματική σοφία μεγάλη. Είχε το χάρισμα της διάκρισης. Μπορούσε να διακρίνει τις ενέργειες της Θείας Χάρης από τις δαιμονικές παγίδες και να προφυλάσει έτσι εκείνους που τον εμπιστεύονταν. Πρόσεχε πάντα την ουσία και όχι τον τύπο. Προσπαθούσε να δημιουργήσει ασκητές με διάκριση και πνεύμα ταπεινό, γιατί μόνο η σωματική άσκηση, όπως πίστευε, όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά μπορεί να επιφέρει και ζημιά. Καθώς μάλιστα, όπως είπαμε, για αρκετά χρόνια είχε κάνει έμπορος, γνώριζε καλά όλα τα κοινωνικά στρώματα και μπορούσε να φέρει στον καθένα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του και μάλιστα να του μιλάει στη δική του γλώσσα. Είχε το προορατικό χάρισμα σε προχωρημένο βαθμό και αυτό το χρησιμοποιούσε πολύ επιτυχημένα και εύστοχα στην πνευματική διακονία του. Λόγω της μεγάλης του απλότητας και της ταπεινοφροσύνης του, ο Θεός του έδωσε και το χάρισμα των Ιαμάτων. Αμέτρητοι άρρωστοι που θεραπεύτηκαν με τις ευχές του, ακόμα και δαιμονισμένοι, αν και ο ίδιος από ταπεινοφροσύνη τα απέδιδε όλα στη χάρη της ιεροσύνης του. Τέλος, λόγω των πολλών και μεγάλων αγώνων του για την απόκτηση των αρετών, φαίνεται πως ο Θεός τον επιβράβευσε και με το χάρισμα της απάθειας. Οι μαθητές του, μα και οι χιλιάδες των επισκεπτών του, δεν τον είδαν ποτέ να ενοχλείται από την ενέργεια των παθών. Ποτέ δεν θεάθηκε μεμψίμυρος, ανυπόμονος, σκυθροπός. Ήταν πάντα γαλήνιος, εύθυμος, είχε μέσα του τη χριστιανική χαρά. Ιδού τη συμβούλευσε κάποτε σε ένα μαθητή του για τα πνευματικά χαρίσματα. «Αν θέλεις να αποκτήσεις χαρίσματα πνευματικά, φρόντισε να ζεις όσο πιο απλά μπορείς. Ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Εγώ στο μοναστήρι ήμουν πάντα ο τελευταίος καλόγερος. Ποτέ δεν παράκουσα τον ηγούμενο ό,τι κι αν μου έλεγε. Και ποτέ δεν άφησα να μπει στην καρδιά μου παράπονο. Προσπάθησε κι εσύ να ζεις έτσι και ο Θεός θα σε λεήσει». Στην εποχή μας, ο Θεός δεν μας στέλνει μεγάλους πειρασμούς, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να τους υπομείνουμε. Γι' αυτό όμως δεν μας δίνει και μεγάλα χαρίσματα. Δεν είμαστε άξιοι, και αν μας τα δώσει, θα πάρουν τα μυαλά μας αέρα.

διώξεις κατά του πατρός Λεωνίδα επεκτάθηκαν και στους μαθητές του. Καθώς είχε τη συνήθεια να στέλνει τις πνευματικές του διχατέρες που ποθούσαν να αφιερωθούν στο Θεό σε μια ενάρετη μοναχή της μονής Μπέλεφ που λεγόταν Ανθία, ο εξομολόγος του κοινοβίου δυσαρεστήθηκε από τη φήμη που απέκτησε η Ανθία, η οποία δεν τελούσε υπό την πνευματική του καθοδήγηση. Κατηγόρησε τον Στάρετς Λεωνίδα ότι διέδιδε μια νέα αίρεση αφού επέτρεπε σε μια μοναχή να δέχεται κοντά της μοναχές. Έφτασαν να τον κατηγορήσουν ως μασόνο επειδή είχε συστήσει στις μοναχές να διαβάζουν τον Άγιο Δωρό Θεογάζης. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον επίσκοπο Δαμασκηνό της Τούλα, στον οποίο υπαγόταν το κοινόβιο και ο οποίος διέταξε να εκδιωχθεί η μοναχή Ανθία. Όσο για τον Στάρετς Λεωνίδα, τον μετέφεραν σε ένα απομονωμένο κελί και του απαγόρευσαν εκ νέου να δέχεται επισκέπτες. Η απαγόρευση αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων αναποτελεσματική και δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει τα πλήθη του κόσμου που έρχονταν να προσκυνήσουν και να ασπαστούν την άκρη του ράσου του. Σίγουρα δεν θα γλίτωνε την εξορία στο Σολόφσκι του Άπο Βορρά χωρίς τη θεόστελτη παρέμβαση των Μητροπολιτών Φιλαρέτου Κιέβου και Φιλαρέτου Μόσχα, τους οποίους ειδοποίησε ο Στάρετς Μακάριος με επιστολή του, και τη συνηγορία του Αγίου Ιγνατίου. Η Ανθία έγινε και πάλι δεκτή στη Μονή Μπέλεφ και μάλιστα στη συνέχεια εξελέγει ηγουμένη και ο επίσκοπος της Τούλα πήγε αυτοπροσώπως στην Όπτινα μαζί με τον επίσκοπο Καλούγκα για να αποκαταστήσουν τον πατέρα Λεωνίδα στο λειτουργήμά του. Ο Άγιος ήταν πια 72 ετών και καρτερούσε το τέλος του.

μπορεί να μην τον πτώησαν τον αληθινό μαθητή του Χριστού στα Λεωνίδα, αλλά τον ταλαιπώρησαν αρκετά. Οι δυνάμεις του είχαν αρχίσει να κάμπτονται. Έβλεπε προς το τέλος του, πλησίαζε. Και το είχε προαναγγείλει στους μαθητές του, μα και σε άλλους ανθρώπους. Και με όλα αυτά δεν σκυθρόπιαζε, δεν ταραζόταν, η διάθεσή του δεν άλλαζε. Είχε πάντα μέσα του τη χαρά του Χριστού. Το Σεπτέμβριο του 1841 αρρώστησε. Του πρότεινε να το φωνάξουν γιατρό, μα εκείνος δεν δέχτηκε. Στις 28 Σεπτεμβρίου κοινώνησε και μετά ζήτησε να του διαβάσουν την ευχή στους ψυχοραγούντες. Από τότε και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου την ευχή αυτή του τη διάβαζαν 8 φορές. Πονούσε πάρα πολύ. Οι τριγύρω του όμως τον άκουγαν πάντα να ψιθυρίζει με κατάνοιξη. «Έσπλαχνε και πολύ έλεε, Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρω, δέξου το πνεύμα μου εν ειρήνη. Παναγία Θεοτόκε, οικέτευε τον Κύριο να κολοβωθούν οι ημέρες του πόνου μου. Κύριε, ούκο ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Γεννηθεί το θέλημά σου. Δόξα σε, Κύριε. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξιμε». Στις 11 Οκτωβρίου το απόγευμα, την ώρα που διάβαζαν τον Εσπερινό, χαιρέτησε όλους τους παρευρισκόμενους και ζήτησε να μείνει μόνος. Στο κελί του έμεινε ένας μόνο μαθητής του. Μετά έκανε 3 φορές το σταυρό του, είπε 3 φορές το «Δόξα σε ο Θεός», μετά το «Υπεραγία Θεωτό» και πρέσβευε περιμόν και έκλεισε για πάντα τα μάτια του. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην εκκλησία, όπου έμεινε για προσκύνημα 3 ημέρες. Και στο διάστημα αυτό, όχι μόνο δεν παρατηρήθηκε κανένα σημείο φθοράς ή δυσοσμίας, αλλά αντίθετα ευωδίαζε και διατηρήθηκε ζεστό. Ο Θεός έδειξε έτσι την εύνοιά του στον πιστό δούλο του. Η ταφή του έγινε δίπλα στο καθολικό της Μονής σε ένδειξη σεβασμού και βλάβειας. Ο Στάρετς Λεωνίδας αναγνωρίστηκε ως θεμελιωτής και στυλοβάτης της ησυχαστικής ζωής στην Όπτινα.

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Εις άκουσον εις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών ότι κατεδίεξε

εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με

Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπρεσβείες εις Παναχράν.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η Τετάρτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά και στη Θεία Λειτουργία θα διαβάσουμε Ευαγγελική Περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχοι 5 έως και 15, που αναφέρεται στη γνωστή σχεδόν σε όλους μας παραβολή του καλού σποραίος. Είδαμε την περασμένη Κυριακή πως ο άνθρωπος επιτυγχάνει να γίνει μέτοχος της αυθάρτου και αιωνίου ζωής του Θεού αν δεχθεί μέσα του τον Χριστόν που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η κοινωνία πρέπει να υπάρχει ουσιαστική και υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με τον Χριστόν. Αυτή είναι ακριβώς. Την προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστόν, τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, μας παρουσιάζει η Ευαγγελική Περικοπή που μας διηγείται την παραβολή του καλού σποραίος. Πρέπει όμως να πούμε ότι η Εκκλησία μας εορτάζει και τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι και αυτοί με την διδασκαλία τους δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να μας προσφέρουν αυτόν τον Λόγον του Θεού στις υπάρξεις μας, ώστε να τις τροφοδοτούμε με την παρουσία του Κυρίου και έτσι μέσα στην κοινωνία της αγάπης και της ζωής του να οδηγούμεθα και εμείς στην αποδοχή της εν Χριστώ σωτηρίας που είναι τελικά η μετοχή μας εις την ζωή του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού και εν το Σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχει νικμάδα και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφιήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Επιρώτων δε αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τις ήει η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές. Ίνα, βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνιώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού. Οι δε παρά την οδόν εισήν οι ακούσαντες, ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Οι δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτε ρίζαν ούκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εισήν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούς. Το δε εν την καλή γη, ούτε εισήν, ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Και ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Βγήκε ο Γεωργός για να σπείρει το σπόρο του και εκεί που αυτός έσπερνε άλλα σπυριά πέσανε πάνω στο δρόμο και καταπατήθηκαν από τους διαβάτες και τα έφαγαν τα πουλιά του ουρανού και άλλα σπυριά πέσανε πάνω στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί εκεί δεν είχε δροσιά και άλλα σπυριά πέσανε στα αγκάθια και τα αγκάθια φύτρωσαν μαζί τους και τα έπνιξαν και άλλα σπυριά πέσανε στην καλή γη και φύτρωσαν και έδωκαν καρπό το 100% και πάνω σε τούτα ρωτούσαν οι μαθητές των Κύριων και έλεγαν «Τι να εννοεί αυτή η παραβολή» και εκείνος είπε «Σε σας είναι δοσμένο να μάθετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού ενώ στους άλλους η διδασκαλία γίνεται με παραβολές για να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούν και να μην καταλαβαίνουν και ακούστε τώρα εσείς τι εννοεί η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού».
και δρόμος όπου πάνω σε αυτόν έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι που άκουσαν, ύστερα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Και πέτρες όπου απάνω σε αυτές έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν δέχονται το λόγο με χαρά, αλλά αυτοί δεν έχουν βάθος για να ριζώσει ο λόγος, πιστεύουν προς ώρας και στον καιρό του πειρασμού τα παρατούν και φεύγουν. Και αγκάθια όπου σε αυτά έπεσε ο σπόρος είναι αυτοί που άκουσαν το λόγο, αλλά πνίγονται από τις μέριμνες του πλούτου και τις ειδονές του βίου και δεν κάνουν προκοπή. Και καλή γη όπου μέσα της έπεσε ο σπόρος είναι αυτοί που άκουσαν το λόγο, τον φυλάγουν σε καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Λέγοντας αυτά τόνιζε, όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

Έτσι λοιπόν διαβάσαμε την παραβολή του καλού σποραίος, που είναι η πρώτη σε μια σειρά παραβολών που όλες μαζί αναφέρονται στο περιεχόμενο της Βασιλείας του Θεού. Για να δεχθεί όμως, αγαπητοί ακροατέ, ο άνθρωπος το μήνυμα και επομένως το βαθύτερο και μυστικότατο περιεχόμενο των παραβολών, πρέπει να τις προσεγγίσει όχι με το δικό του ανθρώπινο τρόπο, αλλά με το φωτισμό και τη βοήθεια του Θεού. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να δεχθεί ο άνθρωπος στην καρδιά του τον παραβολικό λόγο που ο Χριστός μας προσφέρει, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη την οποία ο Χριστός προσφέρει στον κάθε έναν άνθρωπο και η οποία είναι η βασική προϋπόθεση να μπορέσει να ακούσει σωστά, να καταλάβει και να αποδεχθεί τα όσα ο Κύριος μας προσφέρει με τις παραβολές του. Αυτήν ακριβώς την κοινωνία μας με τον Χριστόν την ζούμε στο χώρο του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Δεχόμαστε εδώ την προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου, που καθιστά εμφανή την παρουσία του στον λόγο του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ακριβώς και στη μικρά είσοδο κατά την Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερεύς ανυψώνει το Ιερό Ευαγγέλιο και λέγει «Σοφία ορθή», ο λαός του Θεού απαντά «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας Σύ Αλληλούια». Έτσι λοιπόν η εξωτερική μορφή της παραβολής του σποραίος είναι γνωστή σε όλους μας. Η διήγησή της είναι πολύ απλή και προσιτή. Δείχνει τον Γεωργόν εκείνον ο οποίος παίρνει το χωράφι του με τον σπόρον, αφού προηγουμένως το έχει καλλιεργήσει και αναμένει την καρποφορία από τη μεγάλη αυτή σπορά. Χρειαζόμαστε όμως να προσεγγίσουμε το βαθύτερο νόημά της. Τι θέλει ο Κύριος να μας αποκαλύψει? Ο ακροατής των παραβολών του Κυρίου χρειάζεται να καταλάβει ότι μόνος του δεν μπορεί να ανακαλύψει το σωτηριολογικό περιεχόμενο της παραβολής, να αισθανθεί ότι στην παραβολή υπάρχει κρυμμένο υπαρξιακό περιεχόμενο που ενδιαφέρει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, και να αποφασίσει ελεύθερα και να αποδεχθεί ότι ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το εσώτατο μεγαλείο της ανθρωπίνης υπάρξεώς μας.

Αγαπητοί ακρότε, η παραβολή του σπορέως συνδέεται με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο κάθε άνθρωπος, ως κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθεί, συγγενεύει με τον Χριστόν. Και όταν ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπο με το Λόγο Του, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στο Ευαγγέλιο, φανερώνει ακριβώς την παρουσία της προσωπικής του υπάρξεως και επομένως την αγάπη του και τη δύναμή του. Εδώ, αγαπητοί ακροατέ, πρέπει πολύ σύντομα να πούμε ότι η Εκκλησία μας εορτάζει την Ιεράν Μνήμη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που έλαβαν μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν η περίοδος εκείνη των οικονομάχων, οι οποίοι επολέμησαν μέσα από την κατάργηση των Αγίων εικόνων το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, μη θέλοντες να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν ότι είναι ο θεάνθρωπος Κύριος ο Σωτήρας του κόσμου, και επομένως με αυτόν τον τρόπο να απομακρύνουν και να αποκόψουν τον άνθρωπο από αυτήν την αιώνια σωτηρία του. Γι' αυτό και οι πατέρες πολέμησαν την διδασκαλία των οικονομάχων και απεκάλυψαν πραγματικά ότι μέσα από τον ευλαβή σεβασμό και την προσκύνηση των Αγίων εικόνων ο άνθρωπος ανάγεται εις το πρότυπο του προσώπου του εικονιζομένου θεανθρώπου Κυρίου, όπως επίσης και της Παναγίας και όλων των Αγίων, και έτσι γίνεται ακριβώς μέτοχος της αγάπης και της ζωής την οποία προσφέρει ο Κύριος και που είναι η πραγματική σωτηρία του ανθρώπου. Επιστρέφοντας στην παραβολή του σπορέως, υπογραμμίζομαι ότι τα βασικά σημεία της είναι: ο Θεός είναι ο Γεωργός και εμείς είμαστε το χωράφι Του. Ο Χριστός είναι ο καλός πορεύς.

εκείνο το πατημένο σκληρό χώμα που δέχθηκε το λόγο του Θεού. Είναι οι σκληρές και ανάλγητες καρδιές, και όταν το χώμα είναι σκληρό πέφτει ο σπόρος, αλλά δεν έχει τη δύναμη να το ρουφήξει, ούτως ώστε με την πρώτη βροχή που θα πέσει να προχωρήσει προς τα μέσα και να ρίξει τη ρίζα του για να δώσει κατόπιν και τον καρπόν. Εδώ ο εγωισμός του ανθρώπου με τη σκληρή καρδιά δείχνει την δαιμονική δύναμη του αιωσφόρου που ισχωρεί και κατακυριεύει την καρδιά του ανθρώπου. Συνήθως ο σκληρόκαρδος άνθρωπος παρουσιάζεται ως ο άθρησκος ή ο αδιάφορος για την Εκκλησία, που δεν ενδιαφέρεται να ακούσει των λόγων του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού, έστω και αν τον ακούει, εξαφανίζεται, γιατί δεν αφήνει ο άνθρωπος να εισχωρήσει ο λόγος αυτός βαθύτατα μέσα στη σκληρή καρδιά του.

αγαπητή ακρόατε, το δεύτερο στάδιο για το οποίο μίλησε ο Κύριος στους μαθητάς και δι' αυτόν σε όλους εμάς, είναι οι χαρακτηριζόμενες ως πέτρινες καρδιές. Δηλαδή, θα λέγαμε κάτω από την καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή κάτω από το χώμα, βρίσκονται αρκετές πέτρες που είναι ενοχλητικές και οι οποίες μας παραπέμπουν και εικονίζουν τα διάφορα πάθη που ο εγωισμός αναπτύσσει στον άνθρωπο. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, η καρδιά του ανθρώπου, ιδίως κατά την παιδική του ηλικία, είναι ακόμα μαλακή και ευαίσθητη, τότε ο Λόγος του Θεού βρίσκει κάποια καλή υποδοχή. Στην παιδική ηλικία το πρόβλημα βρίσκεται στην αντιεκκλησιαστικότητα και αδιαφορία των μεγαλυτέρων, δηλαδή τόσων των γονέων, των διδασκάλων, όσων και του αμέσου ή εμέσου περιβάλλοντος. Όσο όμως μεγαλώνει ο άνθρωπος και παραμελεί την πνευματική φροντίδα της ψυχής του, τόσο και σκληραίνει η καρδιά του. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από την Εκκλησία και η μη συμμετοχή του στα μυστήρια, ιδίως της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας, δείχνουν πως ο Λόγος του Θεού έχει αρχίσει να ξεραίνεται, να μαραίνεται, επειδή η καρδιά έχει γεμίσει όλο πέτρες, δηλαδή έχει κυριευθεί από αμαρτίες, φοβερά πάθη και αδυναμίες. Και ερχόμαστε στο τρίτο στάδιο που μπορούμε να το ονομάσουμε πως είναι οι αγκαθωτές καρδιές. Ο εγωισμός πείθει τον άνθρωπο, αγαπητοί ακροατέ, να πέσει με τα μούτρα για να αποκτήσει σε αυτόν τον κόσμο όσο μπορεί περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη επιρροή, ισχυρότερη εξουσία, υπολογίσιμη δύναμη και όσο μπορεί περισσότερο υψηλά αξιότητα.

αξιώματα. Νομίζει ο άνθρωπος που έχει απομακρυνθεί από τον Θεό πως με αυτόν τον τρόπο μπορεί πλέον να διασώσει, να στηρίξει και να αναπτύξει με τον τρόπο του την ύπαρξή του. Όμως όλα αυτά είναι οι φθοροποιές μέρημνες, τα διάφορα ζυζάνια και τα αγκάθια που μας ομιλεί η παραβολή, που κυριολεκτικά πνίγουν τον άνθρωπο. Το λάθος, αγαπητοί ακροατέ, βρίσκεται στο ότι ο άνθρωπος εμπιστεύεται στα υλικά αγαθά και όχι στην αγάπη του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό ήδη σε όλους μας, γιατί το βλέπουμε και όλοι μας λίγο πολύ έχουμε αυτή την εμπειρία. Τα αγκάθια αυτά πνίγουν την καρδιά του ανθρώπου, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει πέσει με τα μούτρα σε ένα είδος μιας ακατάπαυστης ευημερίας, που νομίζει ότι όσο περισσότερα απολαύσει την παρούσα ζωή, τόσο και καλύτερα θα είναι. Όμως η άμεση συνέπεια είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος υποφέρει από φόβο, από αγωνία, από άγχος, από φοβερές ψυχικές διαταραχές που δημιουργούν τις φοβερές αϋπνίες του. Τελικά ο άνθρωπος χάνει από μπροστά του τη ζωή, γιατί με τη θέλησή του φαίνεται πως έχει απομακρύνει τον Χριστόν μέσα από την καρδιά του.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε και το τέταρτο στάδιο, που είναι και η ανακεφαλαίωση όλης της παραβολής, που είναι εκείνο το καλό και άφθονο χώμα για το οποίο ομιλεί η παραβολή και που μας παραπέμπει στην καρδιά εκείνη του ανθρώπου που είναι μεταμορφωμένη από τον εγωισμό και τον ατομισμό σε μια αληθινή και ανιδιοτελή αγάπη του Κυρίου. Εδώ, σε αυτό το στάδιο, αγαπητοί ακροατέ, ο άνθρωπος αγωνίζεται και υποτάσσει το δικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού, που είναι ο αγιασμός και η σωτηρία μας. Όταν ο Χριστός κατοικήσει στις καρδιές μας, τότε η καρδιά μας αποκτά πραότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη και αγάπη. Η πνευματική αυτή καρποφορία, αγαπητοί ακροατέ, χρειάζεται μεγάλο αγώνα και ατέλειωτη υπομονή. Ο αγώνας είναι απαραίτητος για να διώχνει την αυτοεμπιστοσύνη του ανθρώπου. Η υπομονή είναι απαραίτητη, γιατί έτσι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει όλες τις αντιξοότητες και τα εμπόδια τα οποία συναντάει εις τη ζωή του. Έτσι, όταν ο άνθρωπος με την ελεύθερη βούλησή του αποφασίζει να αποδέχεται των σπειρώμενων λόγων του Θεού στην καρδιά του, τότε έρχεται η χάρις και η βοήθεια του Θεού και τον βοηθεί πραγματικά αυτά που ακούει να τα ακούει σωστά, και μέσα από την υπακοή του να τα αποδέχεται και να μετέχει τη ζωή του Χριστού, που είναι η πραγματική σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργιο Νταβαρίνο, που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Το συναξάριο της ημέρας 11ης Οκτωβρίου σημειώνει τι αυτή η μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής Θεοφάνης ο γραπτός επίσκοπος Νικαίας, αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού και ποιητής κανόνων εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Θεοφάνης συνδέεται άμεσα με την ταπεινή μητροπολιτική μου περιφέρεια, διότι αξιώθηκε από τον Θεό να τύχει διωγμού και εξορίας σε ένα από τα νησιά της Προποντίδος, την Αφουσία όπως ελέγεται παλαιότερα ή Αφισιά όπως τη γνωρίζουν οι Πρικονησιώτες, και είναι ένα από τα νησιά του συμπλέγματος που συναποτελούν την Ιερά Μητρόπολη Πρικονήσου. Ο Άγιος Θεοφάνης, από τους μεγαλύτερους ποιητές της Εκκλησίας μας, γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 778. Οι γονείς του ήταν ευλαβείς και εδίδαξαν στα παιδιά τους την ευσέβεια κυριολεκτικά εξαπαλώνων ήχων. Τους μίλησαν για τον Χριστό, για τη σωτηρία την εν Χριστώ, για την ματαιότητα του κοσμικού φρονήματος, για τον τέλειο πνευματικό βίο, και από νωρίς φύτεψαν μέσα στην ψυχή τους τον πόθο για αυτό τον ανώτερο πνευματικό βίο. Τα έστειλαν στην περίφημη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ένα μοναστήρι το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί ένα ολοφώτινο προπύργιο της Ορθοδόξου πίστεως και ευσεβίας και ασκητικής ζωής πάνω από τον χήμαρο των Κέδρων. Τους εμπιστευθήκαν στον Άγιο Γέροντα Μιχαήλ, ένα Άγιο της Εκκλησίας μας που γιορτάζουμε τη μνήμη του στις 18 Δεκεμβρίου, ο οποίος τους δίδαξε τη γραμματική, τη φιλοσοφία και την ποιητική τέχνη, αλλά κυρίως τους μίησε στην τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών που είναι η μοναχική ζωή. Ήταν και τα δύο αδέλφια μαζί, ο πρωτότοκος Θεόδωρος και ο νεότερος Θεοφάνης. Και ο Θεοφάνης ακολουθούσε σε όλα το παράδειγμα του αδελφού του και διέπρεψε εξίσου στην αρετή, την ταπείνωση, την υπακοή, όπως και στη γνώση και στο χάρισμα της υμνογραφίας. Όταν ο γέροντάς τους ο Μιχαήλ κλήθηκε να υπηρετήσει ως σύγγελος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σύγγελος είναι αυτός ο οποίος μένει μαζί με τον επικεφαλής στο ίδιο κελίον, σύγγελος, εμπροκειμένο με τον Πατριάρχη, δηλαδή εκλήθη ως αξιωματούχος κοντά στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Όταν λοιπόν κλήθηκε ο γέροντάς τους στα Πατριαρχία, εγκαταστάθηκε μαζί με τους μαθητές του στη Μονή των Σπουδαίων, όπως ονομαζόταν, και βρισκόταν δίπλα από την Βασιλική της Αναστάσεως. Λίγο αργότερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θωμάς χειροτώνησε τα δύο αδέρφια, και τον Θεόδωρο και τον Θεοφάνη ιερείς, και τους έστειλε μαζί με τον γέροντά τους Μιχαήλ και τον μοναχό Ιώβ, πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη, για τη στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως και τη στήριξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που βρισκόταν υπό την απειλή των αραβικών εισβολών. Μιλάμε για εποχή που γαβριούσε η αίρεση της οικονομαχίας. Γι' αυτό τους έστειλε για στήριξη της Ορθοδόξου πίστεως. Όταν φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη, εγκατασταθήκαν στη Μονή της Χώρας, το περίφημο μοναστήρι που είναι σήμερα πλέον μουσείο. Ένα διάστημα είχε διατελέσει τέμενος και είναι γνωστό ως Καριέ Τζαμί. Είναι το μοναστήρι στο οποίο ευρίσκεται στο κλήτος που είναι συνημμένο νοτίως του Καθολικού, η ωραιότερη ίσως παράσταση της Αναστάσεως η οποία έχει αγιογραφηθεί
ποτέ. Η περίφημη Ισάδου Κάθοδος. Σε αυτό το μοναστήρι συνήθως κατέλυαν οι μοναχοί που ανέβαιναν από την Παλαιστίνη. Τις μέρες εκείνες απέθανε ο αυτοκράτορ Μιχαήλ ο πρώτος ο Ραγκαβές και τον διαδέχθηκε ο Λέων ο Αρμένιος που βασίλεψε από το 813 μέχρι το 820. Αυτός πολύ γρήγορα ξεκίνησε ένα καινούριο διωγμό εναντίον των Αγίων Εικόνων και της Ορθοδοξίας. Το πρώτο διάταγμα του Λέοντος του Αρμενίου εστρέφεται εναντίον των Ορθοδόξων Επισκόπων, αυτών οι οποίοι υπεστήριζαν τις Άγιες Εικόνες, βασιζόμενοι στην διδασκαλία της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτός διέταξε λοιπόν να εξαφανιστούν όλες οι εικόνες και να επικαλυφθούν όλες οι τοιχογραφίες στους ναούς. Όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του ο Άγιος Μιχαήλ με τους μαθητές του, τον ήλεγξαν δρυμύτατα και τον οθέτησαν να επιστρέψει στην Ορθόδοξη πίστη. Αντί απαντήσεως, ο αυτοκράτορας διέταξε να μαστιγώσουν τους τέσσερις μοναχούς και να τους φυλακίσουν στην φυλακή που ονομαζόταν Φιάλη, όπου οι Άγιοι Ομολογητές αρνήθηκαν να πάρουν τροφή από τα χέρια των αιρετικών. Αφού απέκρουσαν θαραλέα τις προσπάθειες του κατοπινού αιρετικού Πατριάρχου Ιωάννου του Γραμματικού να τους προσηγηθήσει, τους χώρισαν. Ο Άγιος Μιχαήλ έμεινε μαζί με τον Ιώβ στη Φιάλη, ενώ τα δύο αδέλφια, ο Θεοφάνης και ο Θεόδωρος, εξορίστηκαν σε ένα φρούριο στο Βόσπορο, όπου ο διοικητής είχε εντολή να τους στερήσει και τα πλέον αναγκαία. Μετά την δολοφονία του Λέοντος, ανέβηκε στο θρόνο ο Μιχαήλ ο Δεύτερος, που βασίλεψε από το 820 μέχρι το 829 και εκόπασαν οι κατά των Ορθοδόξων διωγμοί. Τα δύο αδέλφια ελευθερώθηκαν μαζί με άλλους ομολογητάς και εγκαταστάθηκαν στη μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Σοσθενείου στην Ευρωπαϊκή Όχθη του Βοσπόρου, όπου μπορούσαν να συνεχίσουν την ασκητική τους ζωή και από εκεί άρχισαν να στέλνουν πολλές επιστολές δεξιά και αριστερά για την στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως. Αλλά μόλις διαδέχθηκε τον πατέρα του ο Θεόφιλος το 829, ξανάρχισαν οι διωγμοί με τέτοια ένταση και αγριότητα που δεν είχε προηγούμενο. Ο αυτοκράτορας εκάλεσε τον Θεόδωρο και τον Θεοφάνη στην πρωτεύουσα για ανάκριση. Τους υπέβαλαν εκ νέου σε σκληρά βασανιστήρια. Και στο τέλος, το 834, τους εξόρισαν στην Αφισιά, το νησί των Πρικονήσων. Εκεί έμειναν 2 χρόνια. Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό ότι τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Θεοφάνους οι πρόσφυγες Πρικονησιώτες το έχουν φέρει μαζί τους στην Αμουλιανή, όπου έχουν εγκατασταθεί. Είναι το νησάκι που είναι κοντά στο Άγιον Όρος, παλαιό βατοπεδινό κτήμα το οποίο η Ιερά Μονή Βατοπεδίου δωρεάν το προσέφερε για τη στέγαση προσφύγων από την Ιερά Μητρόπολη Πρικονήσου. Και εκεί οι Πρικονησιώτες ως θησαυρό ατίμητο έχουν και ένα τμήμα από το χέρι του Αγίου Θεοφάνους του Ομολογητού, ο οποίος για 2 χρόνια άγιασε τον τόπο τους με την άσκησή του και την ομολογία του. Μετά λοιπόν από 2 χρόνια εξορίας στην Αφισιά, τους κάλεσαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη για καινούρια ανάκριση ενώπιον του βασιλέως στις 14 Ιουλίου το 836. Ήρεμα και με θάρρος οι Άγιοι απέδειξαν ότι τα κείμενα που χρησιμοποίησαν οι θεολόγοι της αυλής, οι οικονομάχοι θεολόγοι της αυλής, ήταν νόθα και ότι η προσκύνηση των Αγίων Εικόνων είναι μια αληθινή ομολογία της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Φυσικά ο Θεόφιλος έγινε έξαλλος και διέταξε να αρχίσουν ξανά τα βασανιστήρια των Αγίων.
οι Άγιοι τα υπέμειναν με αδάμαστη καρτερία επί 4 ολόκληρες ημέρες. Και τότε ο ασεβής αυτοκράτορ διέταξε να τους χαράξουν στα μέτωπα με πυρωμένο σίδερο ιαμβικούς στίχους που καταδείκνυαν την αιτία της καταδίκης τους. Από αυτή την πύρινη γραφή στο μέτωπό τους, οι δύο αδελφοί, ο Θεόδωρος και ο Θεοφάνης, ο Άγιος Θεόδωρος και ο Άγιος Θεοφάνης, έμειναν στην ιστορία με το όνομα γραπτή. Θεοφάνης ο γραπτός και Θεόδωρος ο γραπτός αντιστοίχως. Κατόπιν καταματωμένους έριξαν τους ομολογητές στη φυλακή του Πρετορίου, όπου έλαβαν επιστολές παρηγορίας από το γέροντά τους τον Άγιο Μιχαήλ και από τον Άγιο Μεθόδιο. Κατόπιν τους εξόρισαν στην Απάμια της Βυθινίας. Η Απάμια είναι τα Μουδανιά, όχι τα Μουδανιά της Χαλκιδικής, στη Χαλκιδική είναι τα Νέα Μουδανιά. Τα Παλαιά Μουδανιά είναι στην περιοχή της Βυθινίας. Εκεί όλοι θαύμασαν την αρετή τους, την αιμονή τους στην ορθόδοξη πίστη και προπαντός την υπομονή και την αγάπη τους. Εκεί εξαντλημένος από τις κακουχίες και από την προχωρημένη του ηλικία, ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν κυρίω το 841. Ο αυτοκράτορας έδωσε μια σκληρή διαταγή να μένουν τα λείψανα των ομολογητών άταφα. Παρά τα αυτά, ο Άγιος Θεοφάνης προέβη στην ταφή του αδελφού του. Εδώ έχουμε κάτι που μας θυμίζει την περίπτωση της Αντιγόνης. Και όχι μόνο τον εκείδευσε ιεροπρεπώς, αλλά και συνέθεσε προς τιμήν του έναν ποιητικό κανόνα. Λίγο μετά τον θάνατο του Θεοφίλου, ο Θεοφάνης μόνος πλέον εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου κυρίως διεκρίθη ως διδάσκαλος της Ορθοδοξίας. Όταν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο γιος της Μιχαήλ αναστήλωσαν τις Άγιες εικόνες το 842, ο Θεοφάνης ανακλήθηκε από την εξορία του μαζί με άλλους ομολογητές. Και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο Άγιος Μεθόδιος ο ομολογητής, τον εξέλεξε και τον εχειροτώνησε Μητροπολίτη Νικαίας. Είχαν γίνει κάποτε σεισμοί στη Βυθινία και άκουγα την ελληνική τηλεόραση να μιλάει για Ιζνίκ. Δεν υπάρχει Ιζνίκ. Ιζνίκ είναι η ονομασία την οποία έχουν δώσει οι σήμερον κρατούντες στην πόλη εκείνη, την αρχαιότατη, θεοσεβέστατη της Νικαίας. Είναι η Νίκαια, η Νίκαια της Βυθινίας, εκεί που έγινε και η πρώτη και η εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτή την πόλη, στη Νίκαια, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ποιμένοντας με σοφία και σύνεση το πνευματικό του πίμνιο και συνθέτοντας ένα σπουδαίο αριθμό ύμνων και κανόνων οι οποίοι μπήκαν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και ψάλλονται και σήμερα στις δεσποτικές εορτές και στις εορτές των Αγίων. Με τις θλίψεις τις οποίες υπέμεινε θεληματικά για την ευσέβεια, έκανε τον εαυτό του ο Άγιος Θεοφάνης ζωντανή εικόνα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκοιμήθη εν κυρίω σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου το 845. Επίμανε δηλαδή το λαό του κάτι λιγότερο από 3 χρόνια. Αλλά αυτά τα 3 χρόνια, τα λιγότερο από 3 χρόνια που επίμανε ως Μητροπολίτης Νικαίας, ήταν σαν να είχε επιμάνει την Εκκλησία για αιώνα ολόκληρο. Και εξακολουθεί με τη διδασκαλία του, με την ποίησή του, με το παράδειγμά του, να είναι διαχρονικός ποιμένας και της Νίκαιας και της Καθολικής Εκκλησίας.

Αύριο, 12 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας προβάλλει μπροστά μας μια μεγάλη νεότερη εκκλησιαστική μορφή, εκκλησιαστική και ταυτόχρονα και του γένους μας. Είναι ο Μελέτιος Πηγάς, ο Πανευκλεής και Πανσέβαστος, ένα από τα μεγαλύτερα αναστήματα του μεσαιωνικού ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε στο Χάνδακα της Κρήτης, το σημερινό Ηράκλειο, το 1549. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Εμμανουήλ. Περισσότεροι κριτικοί, Μανώλιδες, γνωστόν. Παιδί ιδιαίτερα ζωηρό, έξυπνο και διψασμένο για μάθηση, μαθήτεψε κοντά στον διαπρεπή ιερωμένο και δάσκαλο της εποχής εκείνης, Μελέτιο Βλαστό, ιεροκήρυκα και εξομολόγο του Συναϊτικού Μετοχίου, και έμαθε κοντά του άριστα ελληνικά, λατινικά και φιλοσοφία, μα προπαντός την Ορθόδοξη Ευσέβεια. Με στέρεες μορφωτικές και πνευματικές βάσεις, ξεκίνησε για τη Βενετία και από εκεί πήγε στο Πατάβιο, τη σημερινή Πάντοβα, όπου για 8 χρόνια έκαμε λαμπρές σπουδές στο τοπικό πανεπιστήμιο. Επειδή όμως του έθεσαν ως όρο για να του δώσουν το διδακτορικό δίπλωμα, να δεχθεί τις αποφάσεις της διαβόητης εκείνης ενωτικής συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας 1439 και να γίνει δηλαδή ουνίτης, αρνήθηκε τον ακαδημαϊκό τίτλο, μένοντας πιστός στην Ορθοδοξία και τα ιδεώδη του ελληνισμού. Ο Γεώργιος Βαλέτας σημειώνει σχετικά: αυτή η παλή καρδιά του, αυτή η σκληρή δοκιμασία της συνείδησής του εθνικής και θρησκευτικής, άνοιξε μπροστά στα μάτια του νεαρού σπουδαστή όλο το σκοτεινό βάθος του παπισμού και τον έκανε να βάλει σαν πρώτη στο σκοπό της ζωής του την καταπολέμησή του και την απολύτρωση της πατρίδας από την καταστροφική επιρροή του. Τότε διατυπώνει ένα πρόγραμμα ζωής: να ντυθεί το ράσο και να γίνει στρατιώτης Ορθοδοξίας, να σώσει το νησί του και την Ελλάδα και όλη την Ορθόδοξη Ανατολή από τον κίνδυνο του εκλατινισμού που προκαλούσε τότε στους μορφωμένους Έλληνες χειρότερη ανησυχία και φόβο από τον τουρκικό ζυγό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Επέστρεψε λοιπόν στην Κρήτη ο Μελέτιος και έγινε μοναχός στην περίφημη μονή Αγκαράθου του Ηρακλείου, όπου ηγουμένευε τότε ο κατόπιν Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σίλβεστρος. Πολύ σύντομα ανέλαβε τη διεύθυνση του σχολείου του Χάνδακα, του Ηρακλείου δηλαδή, μεταδίδοντας πίστη ορθόδοξη και γνώσεις στα παιδιά. Ταυτόχρονα επιδόθηκε σε ζωηρή ιεροκηρυκτική δράση, ποτίζοντας το λαό με τα νάματα της Ορθοδοξίας και της Ευαγγελικής Αρετής. Παράλληλα εστιλίτευε με προφητικό ζήλο την υπονομευτική δράση που ανέπτυσαν σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης οι Λατίνοι και μάλιστα το περίφημο τάγμα των Ιησουητών. Όταν ο Σίλβεστρος εκλέχθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας γύρω στο 569, ο Μελέτιος ψηφίστηκε ηγούμενος της Μονής Αγκαράθου. Ως ηγούμενος ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη δράση και αντιτάχθηκε με αμύωτο δυναμισμό στον προσιλητισμό των Ρωμαιοκαθολικών. Αυτό ξεσήκωσε θύελλα μίσους των παπικών φρέριδων και κληρικών εναντίον του, μέχρι που κατάφεραν να τον απομακρύνουν από την Κρήτη. Αναγκασμένος να εγκαταλείψει το νησί του, ο Μελέτιος έφυγε και πήγε να μονάσει στο μεγαλώνυμο μοναστήρι του Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Από εκεί τον μετακάλεσε στην Αλεξάνδρεια ο παλαιός ηγούμενός του στη Μονή Αγκαράθου, Σίλβεστρος, πάπας πλέον και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, να υπηρετήσει την Εκκλησία του Αγίου Μάρκου ως πρωτοσύγγελος του Αλεξανδρινού Θρόνου και Πατριαρχικός Επίτροπος. Στην Αλεξάνδρεια ο Μελέτιος ανέπτυξε μοναδική πνευματική δράση. Στη Μονή του Αγίου Σάβα συνέστησε μοναστική αδελφότητα
και ίδρυσε μια σχολή για την εκπαίδευση του κλήρου, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμαθίας. Εκήρυτε συστηματικά και δίδασκε στον λαό τις αλήθειες του Ευαγγελίου, δίδοντας τον εαυτό του ζωντανό παράδειγμα πίστεως, υπομονής, αγάπης και κάθε λογής αρετής. Ενώ δεν έβλεπε αρνητικά, καταρχήν, μια προσέγγιση Ορθοδοξίας και Λατίνων, βασισμένη στη βάση της αληθείας και της κοινής εκκλησιαστικής εμπειρίας των πρώτου σχίσματος χρόνων, η πονηρία των δυτικών και η συστηματική προπαγάνδα τους μέσω του τάγματος των Ιησουητών σε βάρος της Ορθοδοξίας τον έκαμαν να αποδυθεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα εναντίον της κακοδοξίας και των υπονομευτικών μεθοδεύσεών τους. Έγραψε μάλιστα και σπουδαίες σχετικές πραγματείες όπως «Περί Πάπα» και «Περί της αρχής του Πάπα» και άλλες. Κάποιες ελπίδες είχε για προσέγγιση με τους Λουθυρανούς, οι οποίοι τότε αναζητούσαν συνεννόηση με την Ανατολή. Είναι γνωστός ο διάλογος των θεολόγων της Τιβίνγκης με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό, η Ιερεμία τον Δεύτερο. Όμως όταν πίστηκε για το αμετακίνητό τους στις κακοδοξίες τους, τους αντιμετώπισε ως αιρετικούς και έγραψε τον Καταλουθύρου και Καλβίνου λόγων. Καθώς στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα επικρατούσε σύγχυση εξαιτίας της ουνητικής προπαγάνδας και των αποφάσεων της ληστρικής συνόδου της Φλωρεντίας, ο Μελέτιος εξαιτίας και της λαμπρής λατινομάθειάς του κρίθηκε ο πιο κατάλληλος για να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα της καταστάσεως. Έτσι μετά από πρόσκληση του Ρώσου ηγεμόνα ξεκίνησε για τη Ρωσία. Όμως για τρία ολόκληρα χρόνια παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη από το 1584 μέχρι το 1587, κηρύσσοντας με ζήλο το Ευαγγέλιο με την χυμαρόδη εφράδια που τον διέκρινε και μάλιστα στη γλώσσα του λαού, στηρίζοντας το δούλο γένος, ενισχύοντας την πίστη του στον λυτρωτή Ιησού και καλλιεργώντας την αξιοπρέπειά του και την εθνική του φιλοτιμία. Έκαμε ιεραποστολικές περιοδίες στις πόλεις της Θράκης και της Μικράς Ασίας με πολύ καρποφόρα αποτελέσματα. Τέλος κατάφερε με τη βοήθεια και του πρέσβεως της Γαλλίας να φέρει πίσω στο θρόνο του τον Πατριάρχη Ιερεμία, που είχε εντωμεταξύ εξοριστεί στη Ρόδο μετά την αυμαχία της Ναυπάκτου 1571. Όμως ο γέροντάς του Πατριάρχης Σίλβεστρος, υπερήλικος και ασθενής, βρισκόταν στο συναϊτικό μετόχι της Ρόδου, στη Λίνδο, αδύναμος πια να ποιμάνει την εκκλησία των Αλεξανδρέων. Έτσι κάλεσε επιγόντως τον Μελέτιο να επιστρέψει και να αναλάβει εκείνος το τιμόνι του Δευτέρου Πατριαρχικού Θρόνου της Ορθοδοξίας. Εκείνος αρνήθηκε επίμονα, θεωρώντας τον εαυτό του μικρό, αυτός ο γίγαντας, και ανάξιο, αυτός ο Άγιος. Τέλος, με τα πολλά, δέχτηκε να πάει στην Αίγυπτο ως Πατριαρχικός Επίτροπος και Έξαρχος. Μετά τον θάνατο του Σιλβέστρου, πιεζόμενος από κλήρο και λαό, αναγκάστηκε να δεχθεί τις πατριαρχικές ευθύνες και χειροτονήθηκε Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας στις 5 Αυγούστου το 1590, άξιος διάδοχος του Ευαγγελιστού Μάρκου, του Μεγάλου Αθανασίου, του Κυρίλου, του Ιωάννου του Ελεήμονος, του Ιερομάρτυρος Πέτρου και τόσων άλλων Αγίων προκατόχων του. Παρέλαβε ένα πατριαρχείο καταχρεωμένο σε μουσουλμάνους και Εβραίους της Αιγύπτου. Κατάφερε να πελτύχει την έκδοση σουλτανικού φυρμανίου που το απάλασε από τα χρέη του, με αποτέλεσμα να ανασάνει οικονομικά η Εκκλησία και να επιδοθεί ο ίδιος με περισσότερη άνεση στο πνευματικό και αναγεννητικό του έργο. Το 1593 έλαβε μέρος στη σύνοδο που συγκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο Δεύτερος,
για την επίλυση ζωτικών εκκλησιαστικών προβλημάτων και ρύθμιση των εκκλησιαστικών πραγμάτων της Ρωσίας και πραγματικά διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Σύνοδος προέβη στην ίδρυση του Πατριαρχείου της Μόσχας. Το Πατριαρχείο Μόσχας λοιπόν είναι το πρώτο από τα νεότερα πατριαρχεία. Η σειρά των πατριαρχών κατά την λεγόμενη πενταρχία ήταν ο Ρώμης, από τη στιγμή που απεσχίσει από το σώμα της Εκκλησίας έμεινε έξω, ακολουθεί Κωνσταντινούπολος, ο οποίος είναι ο πρώτος της Ορθοδοξίας πλέον, ο Αλεξανδρίας, ο Αντιοχίας, ο Ιεροσολύμων, κατόπιν έρχεται η σειρά της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία είναι αυτοκέφαλος με τη βούλα Οικουμενικής Συνόδου, και κατόπιν έρχεται νεότερη αυτοκέφαλος Εκκλησία, η Εκκλησία της Ρωσίας, η οποία ανάγει την αυτοκεφαλία της, όπως βλέπουμε, στον 16ο μόλις αιώνα. Ο Μελέτιος έστειλε τον ιδρυτικό τόμο στον Τσάρο και στον Πατριάρχη της Ρωσίας, συνοδεύοντάς τον με δικές του εμπνευσμένες επιστολές και την βακτηρία για τον νέο Πατριάρχη, την βακτηρία που ανήκε στον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Πάνη. Ο Ιερεμίας ο δεύτερος θεωρούσε τον Μελέτιο ως την μεγαλύτερη αυθεντία των ημερών του σε θεολογικά, νομοκανονικά και ηθικά ζητήματα και επανειλημμένος του εζήτησε να καταθέσει σχετικές πραγματείες στις παρουσιαζόμενες περιπτώσεις. Το 1594 οι Ιησουίτες και οι Ουνίτες δρούσαν καταλυτικά μέσα στα όρια των εκκλησιών, των Ορθοδόξων εκκλησιών της Ρωσίας και της Πολωνίας. Σαν τερμίτες κατέτρωγαν τον εκκλησιαστικό κορμό, αποσπώντας λαό, κλήρο, ακόμα και επισκόπους από την Ορθοδοξία στην παπική πλάνη. Ώρες εξαιρετικά δύσκολες για τη σλαβόφωνη Ορθοδοξία. Ο Μελέτιος θεώρησε χρέος του να σπεύσει να βοηθήσει τις σχημαζόμενες εκκλησίες. Επειδή δεν μπόρεσε να πάει αυτοπροσώπως, απέστειλε αντάξιο του αντιπρόσωπο τον μετέπειτα διάδοχό του και ιερομάρτυρα Κύριλο Λούκαρη. Οι φλογερές επιστολές και πατρικές νοθεσίες του Μελετίου, οι αντιλατινικές του πραγματείες, σε συνδυασμό με τον πύρινο ζήλο, τη μόρφωση, την ευγλωτία, την ευφυΐα και τη φιλοτιμία του Λουκάρεως, ετελεσφόρησαν και οι χυμαζόμενες εκκλησίες ανακουφίστηκαν αρκετά. Ο Μελέτιος Πηγάς προσπάθησε να προσεγγίσει τους Κόπτες της Αιγύπτου και τους Αιθίωπες, τους οποίους εχαρακτήριζε ημιορθοδόξους, με σκοπό να τους επαναφέρει στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από την οποία είχαν αποκοπεί από την Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Για τον σκοπό αυτό έστειλε σχετική περισπούδαστη επιστολή στον Αιθίωπα βασιλιά Σεγκάντ τον Πρώτο 1563-1597. Αν και η προσπάθεια αυτή δεν ετελεσφόρησε, ο Μελέτιος αγωνίστηκε να αφυπνίσει τους Κόπτες για να αντιδράσουν στις προσπάθειες των Ιησουητών να τους διαβρώσουν. Κατάφερε μάλιστα να επιστρέψουν στην Κοπτική Εκκλησία ο Κόπτης Πατριάρχης Γαβριήλ και ο Χορεπίσκοπος Πέτρος, που είχαν προσχωρήσει στις τάξεις των Λατίνων. Με μια σπουδαία εγκύκλειό του επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 1594 προς τους Κόπτες, εβεβαίωνε την επιστροφή του Γαβριήλ και του Πέτρου από τον παπισμό και κατάφερε να ειρηνεύσει τις σκανδαλισμένες ψυχές. Μετά τον θάνατο του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία του Δευτέρου, κλήρος και λαός Κωνσταντινούπολεως έστρεψαν το βλέμμα τους στον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας Μελέτιο και τον πίεζαν με κάθε μέσο να δεχτεί να μετατεθεί στον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Εκείνος αρνήθηκε πεισματικά. Οι Αλεξανδρινοί εξάλλου ούτε που μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα χάσουν τον στοργικό τους πατέρα,
το σοφό ποιμενάρχη του, τον άξιο προστάτη του θρόνου του Αγίου Μάρκου. Μετά από επίμονες πιέσεις των εκκλησιαστικών παραγόντων, δέχτηκε να πάει στην Κωνσταντινούπολη μόνο προσωρινά, ως επιτηρητής, δηλαδή, όπως τα λέγαμε με τη σημερινή, τη σύγχρονη ορολογία, τοποτηρητής του οικουμενικού θρόνου, μέχρι ότου εξασφαλιστεί η εκλογή κατάλληλου προσώπου ως οικουμενικού πατριάρχου. Για ένα χρόνο, από το Μάρτιο του 1597 ως το Μάρτιο του 1598, ο Μελέτιος Πηγάς διοίκησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατάφερε να το απαλλάξει από τα χρέη και μετέφερε την Πατριαρχική Έδρα από το Βλάχ Σαράι στο ναό του Αγίου Δημητρίου της Ξυλόπορτας, όπου και έκτισε καινούριο πατριαρχικό οίκημα. Καταπολέμησε τη Σιμονία, η οποία φαίνεται στην εποχή εκείνη ανθούσε. Συνέταξε διατάξεις που ερύθμιζαν σπουδαία εκκλησιαστικά και μοναχικά ζητήματα, ιδιαίτερα αφορώντας το Άγιον Όρος και στη Μονή της Πάτμου. Διευθέτησε τις διαφορές μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων που είχαν αναφυεί οξύτατες στο νησί της Μήλου των Κυκλάδων το 1597. Διεξήγαγε συζητήσεις με Προτεστάντες, των οποίων καταπολέμησε τις κακοδοξίες όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Παράλληλα, εκαλλιέργησε το κήρυγμα και στήριξε τις ψυχές των πιστών με τη δύναμη του Θείου Λόγου. Όμως η Αλεξάνδρεια τον περίμενε. Αφού διευθέτησε όσο γινόταν καλύτερα τα εκκλησιαστικά πράγματα της Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε για να επιστρέψει κοντά στα πνευματικά του παιδιά, στο προσφυλές του Πίμνιο στην Αλεξάνδρεια. Στο δρόμο της επιστροφής σταμάτησε στη Χίο, όπου οι παπικοί οργίαζαν με τις προπαγάνδες τους, τον προσιλητισμό τους και τον κάθε λογής εκβιασμό των κατοίκων να αρνηθούν την Ορθοδοξία και να προσκυνήσουν την εμβάδα του Ρωμαίου Ποντίφικα. Αγωνίστηκε και εδώ με σθένος, προσπαθώντας να ανοίξει τα μάτια του λαού, να ενισχύσει τις αντιστάσεις του, να τονώσει το ορθόδοξο και εθνικό φρόνημά του. Άρρωστος και πρόωρα γερασμένος από τους ασταμάτητους αγώνες και τα τρεχάματα για την Εκκλησία, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Ένιωσε το τέλος να πλησιάζει. Καλεί τότε επιγόντως το πνευματικό του τέκνο, τον Κύριλο Λούκαρη, να επιστρέψει στην Αίγυπτο και να τον διαδεχθεί. Δύο μέρες μετά την άφιξη του Λουκάρεως, στις 13 Σεπτεμβρίου 1601, ο Μελέτιος Πηγάς, το γιγαντιαίο εκείνο πνευματικό ανάστημα, ο κριτικός πατριάρχης που εγέμισε με την πληθωρική παρουσία του την εποχή του, σε ηλικία μόλις 52 χρόνων, μετατέθηκε από τον Κύριο της ζωής στο ουράνιο θυσιαστήριο στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Όλοι εθρήνησαν τον μεγάλο και επιφανή προθιεράρχη που εκλέησε τον πατριαρχικό θρόνο και εστήριξε τη χυμαζόμενη Ορθοδοξία. Ο περίφημος Μάξιμος Μαργούνιος συνέταξε σπουδαίους επιταφίους λόγους για τον άνδρα. Ο σοφός πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Κωνσταντίος ο πρώτος, ο Αποσυναίου, αυτός ο οποίος με τα γεγονότα της ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας Ελλάδος και το σχίσμα το οποίο εσώβησε εδώ από το 1833, εργάστηκε τόσο πολύ για το κλείσιμο της πληγής σε συνεργασία μαζί με τον Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων και τον Κωνσταντίνο Τυπάλδο, Μητροπολίτη Σταυροπόλεως και σχολάρχη, πρώτο σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Αυτός λοιπόν, ο σοφός και αγιασμένος Κωνσταντίος ο πρώτος, ο Αποσυναίου, εχαρακτήρισε τον Μελέτιο Πηγά πολλήν την σοφίαν και των ορθών δογμάτων της Ανατολικής Εκκλησίας πρόμαχων θερμών, πανευκλεή και πανσέβαστον. Από εδώ πήρα τις λέξεις που χρησιμοποίησα ξεκινώντας το λόγο περί του Αγίου. Ενώ ο Νικόλαος Φορόπουλος εσημείωσε πως ο μεγάλος εκείνος γόνος της Κρήτης ουδενός υπήρξε δεύτερος
εκ των κοσμισάντων πατριαρχικούς θρόνους μετά την άλωση. Τα συγγράμματα και οι πολυάριθμες επιστολές που μας άφησε ο Μελέτιος Πηγάς μαρτυρούν όχι μόνο την αγωνία του για τα εκκλησιαστικά πράγματα και την διαφύλαξη του ορθοδόξου δόγματος και ήθους, μα και την ένθεη σοφία του και το χάρισμα της θεολογίας με το οποίο τον επρίκησε το Άγιο Πνεύμα. Εκτός από όσα έργα ήδη αναφέραμε, να πούμε ακόμα μερικά. Έγραψε την ιστορία της Μονής Αγκαράθου. Έγραψε περί των αχράντων μυστηρίων. Άλλο έργο του είναι η κατήχησης επιλεγωμένη Πανδοχεύς. Άλλο το εγχειρίδιον ή ορθόδοξος διδασκαλία. Άλλο είναι η Στρωματής. Άλλο ο Αλεξανδρινός Τόμος. Άλλο περί εκκλησίας Στρωματεύς δεύτερος. Άλλο υπέρ της χριστιανών ευσεβίας προς Ιουδαίους απολογία. Άλλο έχει τον τίτλο «Χρυσοπηγή Ευαγγελικής διδασκαλίας περίοδος». Έγραψε κανόνα Ιαμβικό της Πεντηκοστής, που είναι και το μοναδικό γνωστό ημνογραφικό του έργο, και άλλα πολλά. Η μνήμη του εορτάζεται αύριο.

κάνουμε μια σύνδεση με την πρώτη ενότητα της εκπομπής που αναφερόταν στον Άγιο Θεοφάνη και στην τιμή των Αγίων εικόνων. Από εκεί θα πάμε στην προσεχή Κυριακή, η οποία είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρας που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Τη σύνοδο εκείνη δηλαδή που αποκατέστησε την τιμή προς τις Άγιες εικόνες, τις οποίες η αίρεση των εικονομάχων είχε πολεμήσει με πάθος. Και ένας από τους πατέρας της Αγίας 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι και ο Άγιος Νικήτας, Αρχιεπίσκοπος Πρικονήσου. Οι θεοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες απέδειξαν ότι η εικονομαχία ήταν μία Ιουδαΐζουσα αίρεσης και ετράνωσαν το ορθόδοξο δόγμα το οποίο θέλει τον ενανθρωπίσαντα Θεό να εικονίζεται κατά το σχήμα που τον είδαμε ανάμεσά μας ως Υιό του ανθρώπου Ιησού Χριστό. Και την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους και τα εικονίσματα αυτά να τα τιμά και τα ασπάζεται, αποδίδοντας την τιμή και τον ασπασμό στο πρωτότυπο. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου μας δηλαδή και στα πρόσωπα της Θεοτόκου και των Αγίων αντιστοίχως. Δηλαδή σχετικώς τιμούμε τις Άγιες εικόνες. Εξαιτίας, πάει να πει, τη σχέσεώς τους προς τον κοινό Δεσπότη και Κύριό μας, ο οποίος είναι ο μόνος προσκυνητός και λατρευτός εις τους αιώνας. Έτσι, τελευταία ανάλυση και την τιμή που αποδίδουμε στις εικόνες της Παναγίας των διαφόρων Αγίων, Αγγέλων, Μαρτύρων κτλ, την αποδίδουμε στο τέλος στον ίδιο το Θεό, ο οποίος είναι η πηγή και η αιτία της αγιότητος. Με τις συνόδους οι Άγιοι Πατέρες εργάστηκαν έργο καλό και ωφέλιμο στους ανθρώπους, διότι εφώτισαν τους ανθρώπους, μας οδήγησαν στη θεοσέβεια, στην αλήθεια, στον ευθύ δρόμο που οδηγεί με σιγουριά στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια ζωή και σωτηρία. Αυτοί οι πατέρες, μιμούμενοι τον εργαζόμενο πάντοτε το καλό και συμφέρον για τον άνθρωπο Θεό, εργάστηκαν με την αγία τους και καθαρή ζωή, με το φιλότιμο και την αγάπη τους, με τη μετάνοια και τα δάκρυά τους. Εργάστηκαν, λέγω, το καλό μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό και έγιναν δοχεία τίμια της χάριτος του Θεού. Κατόπιν γεμάτη από αυτή τη χάρη του Θεού και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, εργάστηκαν το καλό στους ανθρώπους με το παράδειγμά τους, με τη διδασκαλία τους, το κήρυγμά τους, την καθαρή θεολογία τους και τέλος με τις Άγιες Συνόδους που συγκρότησαν, οι οποίες και αποτελούν την ύψιστη αυθεντία της επιγής στρατευωμένης Εκκλησίας. Οι Άγιοι Πατέρες της 7ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου έσωσαν την περί Θεού και ανθρώπου και σωτηρίας διδασκαλία της Εκκλησίας. Εστίλβωσαν και ελάμπριναν τα σωτήρια δόγματα της ενανθρωπίσεως του Θεού, της θεοποιήσεως του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη και του αγιασμού της κτήσεως της ύλης μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι,

υπόστατης σοφίας του Θεού. Να έχουμε την ευχή τους. Όμως, εκτός από Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η προσεχής Κυριακή είναι και λέγεται Κυριακή Τετάρτη Λουκά. Και αυτό γιατί είναι η τέταρτη κατά σειράν Κυριακή κατά την οποία διαβάζεται στην Εκκλησία Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν λέμε εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, όπως και εκ του κατά Μάρκων ή εκ του κατά Μαρθαίων ή εκ του κατά Ιωάννη, δεν εννοούμε ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά Ευαγγέλια άσχετα το ένα προς το άλλο. Όχι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ένα. Απλώς ο κάθε ένας από τους τέσσερις θεηγόρους Ευαγγελιστές και Αποστόλους το παρουσιάζει φωτίζοντάς το από την προσωπική του σκοπιά, κατά την προσωπική του εμπειρία και τον φωτισμό του από το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο Ευαγγέλιο, η ίδια χαρμόσυνη είδηση δηλαδή της εν Χριστώ σωτηρίας μας, με το προσωπικό χρώμα του συγκεκριμένου Ευαγγελιστού. Μαρμαριγές και λάμψεις, με άλλα λόγια, διαφορετικές ενός και του ίδιου διαμαντιού. Γι' αυτό και λέμε εκ του κατά Λουκάν και όχι εκ του Ευαγγελίου του Λουκά και ούτω καθεξής. Η Κυριακή, η προσεχής, είναι η Κυριακή του Σποραίος και θα διαβαστούν από το 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου οι στίχοι 5 μέχρι 15. Είναι περίοδος κατά την οποία οι γεωργοί, όπου υπάρχουν ακόμα πια στην πατρίδα μας, αρχίζουν να ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη σπορά του Σιταριού και των άλλων Δημητριακών. Γι' αυτό τοποθετήθηκε αυτή την περίοδο η συγκεκριμένη αυτή παραβολή, ώστε οι πιστοί να έχουμε μπροστά μας μια εποπτική εικόνα των λεγόμενων. Με σπόρο παρομοιάζεται ο Λόγος του Θεού. Βλέπεις τον σπόρο και είναι ένα τόσο δά πραγματάκι που μόλις το καταδέχεται το μάτι σου. Κι όμως αυτό το μικροσκοπικό πραγματάκι κρύβει μέσα του μια αναπέραντη δύναμη. Κρύβει μέσα του ζωή. Από αυτό το σποράκι θα ξεπηδήσει ένα καταπράσινο στάχι, θα μεστώσει και θα δώσει στην ώρα του πλούσιο καρπό άξιο να θρέψει ανθρώπους και ζώα. Ο Λόγος του Θεού, απλός και ταπεινός μπροστά στην υπεροπτική ματιά των φαντασμένων ψευτοσοφών της ματαιότητος του κόσμου τούτου, κρύβει μέσα του μια απέραντη δύναμη. Κρύβει μέσα του ζωή, ζωή αληθινή, γνήσια, αιώνια ζωή. Στις κατάλληλες συνθήκες θα βλαστήσει και θα καρποφορήσει τη σωτηρία στο χωράφι της ψυχής ανθρώπων που πεινούν για αληθινή βρώση, για τροφή άξια να θρέψει και να αυξήσει τον άνθρωπο σε μέτρο ηλικίας Ιησού Χριστού. Σποριάς βέβαια δεν είναι άλλος από τον Λόγο του Θεού με λάμδα κεφαλαίο, δηλαδή τον ίδιο τον Υιό του, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος εξήλθε, τους πήρε τον σπόρον αυτού. Από πού εξήλθε ο πανταχού παρών, πού πήγε? Με το εξήλθε εννοείται, αγαπητοί μου, η ενανθρώπισή του. Κατέβηκε στη γη, έγινε άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Κατέβηκε ο επουράνιος γεωργός και έσπηρε αφιδόλευτα το λόγο του. Εφανέρωσε το όνομα του πατρός του στους ανθρώπους. Αποκάλυψε τα μεγαλεία της τρισιλίου θεότητος στα μάτια τους. Εκήρυξε στους εχμαλώτους του θανάτου την ελευθερία από τα αιώνια δεσμά. Στους πνευματικά τυφλούς την ανάβλεψη και θεωρία της αληθείας. Κατάγγειλε τα δικαιώματα και το θέλημα του Θεού. Εγνώρισε στον κόσμο την οδό, την αλήθεια και τη ζωή που είναι ο ίδιος. Εκάλεσε σε μετάνοια τους κρυματισμένους και σε επιστροφή τους παραστρατημένους. Εκαυτηρίασε την υποκρισία και την απανθρωπιά. Εστήριξε όσους παρέπεαν πνευματικά. Εθάρρυνε ληστές και πόρνες να παρατήσουν τη ζωή της απείλας και να σηκώσουν το βλέμμα προς τη Θεία Αγάπη που περιμένει όλους μας. Ευαγγελίστηκε καινούργια γη και καινούριους ουρανούς, όπου θα βασιλεύει η αιώνια δικαιοσύνη. Έσπηρε λοιπόν με απλοχεριά ο Χριστός τον Θείο Λόγο. Υπήρξε όμως από την αρχή κάποιο πρόβλημα με το χωράφι, με την γη όπου έπεσε ο σπόρος του Λόγου του Θεού. Ένα μέρος του σπόρου έπεσε στο δρόμο. Το πατήσανε τα πόδια των ανθρώπων, τον φάγανε και τα πουλιά, δεν έμεινε τίποτε.

Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους που φτάνει μεν μέχρι τα αυτιά τους ο λόγος του Θεού, όμως καταφθάνει ο διάβολος και με παραπλανήσεις και τεχνάσματα τους κάνει να μην τον δεχτούν για να σωθούν. Άντε τώρα καημένε, ακούς και λένε μερικοί, παπαδίστικες κουβέντες, μας τα είπαν κι άλλοι. Τα ξέρουμε πια, δεν βαριέσαι. Αυτά ήταν το καιρό εκείνο που λέει και το Ευαγγέλιο, δεν είναι για σήμερα. Σήμερα είναι άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Γλέντα τη ζωή σου, γιατί μια την έχουμε και ό,τι προλάβουμε. Ακούσε εκεί κηρύγματα. Άστα αυτά για τίποτε αγαθιάριδες. Πού ζούμε επιτέλους, στο Μεσαίωνα? Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι σε μια τέτοια ψυχή που είναι δρόμος ασφαλτοστρωμένος, ο σπόρος του Λόγου του Θεού πηγαίνει στράφη. Ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε έδαφος πετρώδες γεμάτο βράχια. Είχε βέβαια λίγο χωματάκι πάνω-πάνω στην κορυφή, αλλά όχι αρκετό για να ριζώσει. Έτσι, λίγο μετά που φύτρωσε, ξεράθηκε. Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους που δέχονται πρόθυμα και με χαρά το Λόγο του Θεού όταν τον ακούουν. Όμως δεν έχουν ρίζα. Η πίστη τους είναι ρηχή, επιφανειακή, προσωρινή. Μόλις έρθει κάποιος πειρασμός, κάποια δοκιμασία, αποθαρρύνονται, τα εγκαταλείπουν όλα και απομακρύνονται. Βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τρέχουν σε κηρύγματα, μελετούν βιβλία, θρησκευτικά, περιοδικά. Τρέχουν σε προσκυνήματα, κουβαλάνε τάματα κλπ. Κλπ. Μόλις έρθει μια αρρώστια, μια οικονομική δυσκολία, καλή ώρα τούτες τις μέρες. Ένας θάνατος στο σπίτι. Τόκεται κυριολεκτικά, τα βροντάνε κάτω όλα. Ακούσε εκεί να με ξεχάσει εμένα ο Θεός. Πούντος τώρα που τον χρειάζομαι. Ξέχασε τις λαμπάδες μου και τις αρτοκλασίες μου. Δεν θυμήθηκε τις νηστείες μου και τις αγαθοεργίες μου. Αν δε, φαίνεται πως θα έχουν δίκιο όσοι λένε ότι εδώ είναι και η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Τι εκκλησίες και λιβάνια μου λες καημένε. Αυτά είναι για τους αφελείς. Μπορείς να κάνεις το καλό, κάνε το και άστα τ' άλλα. Καθαρή καρδιά και όπου θέλεις πάτα. Αυτό είναι αρκετό, φτάνει. Καταλαβαίνετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές ότι σε τέτοιες ψυχές ο σπόρος του Λόγου του Θεού ξεράθηκε από τη ρίζα. Πήγε χαμένος. Και μια δεύτερη ποσότητα σπόρου πήγε στράφη. Ένα τρίτο μέρος του σπόρου έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια. Έτσι καθώς μεγάλωναν και τράνευαν τα αγκάθια, τον πνίξανε τελείως και τον αχρίστεψαν. Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους εκείνους που άκουσαν ευχαρίστως ίσως και με ενθουσιασμό και τούτη το Λόγο του Θεού, αλλά στο δρόμο της ζωής τους συμπνίγονται από τις πολλές φροντίδες και βιωτικές μέριμνες, από το βάρος του πλούτου ή από τις ειδονές της σάρκας, και έτσι το στάχι του σπόρου του Λόγου του Θεού δεν δένει καρπό, δεν οριμάζει. Είναι οι άνθρωποι που πνιγμένοι στις δουλειές τους δεν ξέρουν καθημερινή και σχόλη. Κυνηγώντας τα χρήματα, ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πορτοφόλι και στομάχι. Ή, σκυμμένοι πάνω στα βιβλία τους, στις έρευνές τους, τις επιστημονικές ή τις φιλοσοφικές, απορροφούνται ολότελα και αποξεχνιούνται και τελικά μένουν απ' έξω από το πανηγύρι της πίστεως. Είναι οι άνθρωποι επίσης που κόλλησε η καρδιά τους ολότελα στο χρήμα και ξημεροβραδιάζονται με μοναδική έννοια τους τη συσσόρευση πλούτου, και όσο περισσότερα μαζέψουν, τόσο περισσότερα θέλουν. Είναι σαν το μάτι που δεν χορταίνει ποτέ να βλέπει. Έτσι και αυτοί δεν χορταίνουν να μαζεύουν και να θησαυρίζουν. Είναι σαν τον Άδη που δεν είπε ποτέ αρκεί, φτάνει. Δεν θα καταπιώ άλλους ανθρώπους. Έτσι και αυτοί, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, ποτέ δεν λένε αρκετά, φτάνει, ας μαζέψουν κι άλλοι. Είναι οι πλεονέκτες, τους οποίους ο Απόστολος Παύλος τους χαρακτηρίζει ως ειδωλολάτρες. Σε τέτοιες ψυχές, πού να μείνει περιθώριο να καρπίσει ο Λόγος του Θεού. Στην ίδια κατηγορία είναι και οι φιλίδωνοι, οι σαρκολάτρες, αυτοί που παραδόθηκαν στα πάθη τους και κάμανε το γενετήσιο ένστικτο Θεό τους και κυλιούνται στην ακολασία. Πού μυαλό για Θεό, για ψυχή, για θάνατο, για σωτηρία? Πού να καρπίσει ο σπόρος του Λόγου του Θεού μέσα σε τέτοια παραλυσία? Τον ακούνε, λένε, καλά τα λέει, και γυρίζουν από το άλλο πλευρό να αγκαλιάσουν την αμαρτία. Κάποτε συναισθάνονται ίσως την κατάστασή τους, μεταμελούνται πιθανόν,
αλλά οι πονηρές τους συνήθειες τους έχουν γίνει δεύτερη φύση και έτσι τα αγκάθια της φιλιδονίας συμπνίγουν ολότελα τον θείο λόγο. Αλλά υπάρχει και η πέμπτη κατηγορία εδάφους. Ευτυχώς, η γη αγαθή, όπου φυτρώνει ο σπόρος και κάνει καρπό εκατονταπλάσιο. Είναι οι καλόκαρδοι άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι, οι ταπεινοί, οι σεμνοί, αυτοί που παίρνουν στα σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας τους, οι προσγειωμένοι, αυτοί που ξέρουν τι γυρεύουν από τη ζωή και ποιος είναι ο προορισμός τους. Αυτοί τρέχουν σαν τα διψασμένα ελάφια στο γάργαρο νερό, διψούν το Χριστό και τη Βασιλεία Του και σπέβδουν να ακούσουν το Λόγο του Θεού με ευήκον ους, με τεντωμένο δηλαδή αυτοί, και το δέχονται μέσα τους και τον τηρούν στην πράξη κάθε ώρα και κάθε στιγμή της ζωής τους και καρποφορούν με υπομονή. Καθαρίζονται, φωτίζονται, προάγονται πνευματικά, ανεβαίνουν σκαλί-σκαλί την ευαγγελική τελειότητα, αγιάζονται και σώζονται. Άραγε εμείς, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, σε ποια από τις κατηγορίες αυτές ανήκουμε, τι λογής χωράφι είναι η καρδιά μας? Χαίρετε, ο Κύριος μαζί σας. Μυστικός κήπος.

Ευαγγελιστής Ματθαίος, το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα από το στίχο 14 έως και το στίχο 19 αναφέρει: «Εμείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και έους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εντοικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γάρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Όσε αν πουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Η Ευαγγελική περικοπή, αυτή που διαβάσαμε αγαπητοί, είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, όπου είναι καταγεγραμμένοι βασικοί κανόνες της χριστιανικής ζωής. Και οι κανόνες αυτοί δεν αναφέρονται μόνο στη διαμόρφωση της πνευματικής ζωής, του ήθους και της καθημερινής συμπεριφοράς των απλών και ταπεινών πιστών, αλλά και στα κριτήρια διαμόρφωσης της πολιτείας και των επωνύμων της Εκκλησίας που ασκούν κάποια θρησκευτική εξουσία. Με την έννοια αυτή κατανοούμε γιατί η εν λόγω περικοπή αναγιγνώσκεται στην Εκκλησία μας την Κυριακή που είναι αφιερωμένη στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Επομένως, ένα κήρυγμα που στηρίζεται στο ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους, λαό και ποιμένες, προβάλλοντας τα κριτήρια μιας ορθής συμπεριφοράς και ορθόδοξης πνευματικής πορείας. Έχει λεχθεί μάλιστα πως αν από όλη την Καινή Διαθήκη είχαν διασωθεί μόνο τα πνευματικά αυτά μηνύματα ως κριτήρια ζωής και πολιτείας των πιστών που προβάλλονται στην επί του όρους ομιλία, τότε θα είχαμε αρκετό υλικό να δομήσουμε ένα ολόκληρο πολιτισμικό σύστημα ζωής ως προσφορά του χριστιανισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με τα δεδομένα αυτά προχωρούμε σε μια σύντομη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του χριστιανού πιστού που έχει την απαίτηση να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην προβολή ενός τύπου ολοκληρωμένου και υγιούς ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το πρώτο στοιχείο είναι η φωτεινότητα και η καθαρότητα της ζωής, η διαφάνεια στις σκέψεις και τις ενέργειες. Η χριστιανική πολιτεία δεν συμβιβάζεται με την διπροσωπία και ιδιαίτερα με την υποκρισία. Όπως μια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένη πάνω σε ένα όρος και γίνεται ορατή από όλες τις πλευρές, έτσι και η ζωή των πιστών δεν μπορεί να έχει σκιερές και γκρίζες όψεις, που σημαίνει κρύφιες σκέψεις και ανίερες πράξεις. Και ο ίδιος ο Χριστός, απευθυνόμενος στους ανθρώπους, είπε το θαυμαστό εκείνο «Εγώ ημί το φως του κόσμου», προβάλλοντας έτσι ένα ήθος διαφάνειας και καθαρότητας προς μίμηση από τους πιστούς και τους ακολούθους του. Αυτή η έννοια του φωτός όμως δεν πρέπει να κατανοηθεί σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σαν μια όμορφη ιδέα ποιητική και ρομαντική. Η διαφάνεια και η καθαρότητα σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τις καθημερινές πράξεις, όπως είδωση τα καλά ημών έργα. Κριτήριο δεν είναι οι αγαθές προθέσεις και τα καλά λόγια, αλλά τα έργα, η εντιμότητα και η συνέπεια λόγων και πράξεων. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο χριστιανικός ρεαλισμός. Πολλοί αντιλαμβάνονται το χριστιανισμό ως ένα ιδεολόγημα ή στην καλύτερη περίπτωση ως μια ιδεατή κοσμοθεωρία. Άλλοι βλέπουν τη χριστιανική θρησκεία ως την τελειότερη μεταξύ των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών και το χριστιανικό δόγμα ως το πληρέστερο θεολογικό σύστημα για τη θεωρητική αντιμετώπιση των μεγάλων μεταφυσικών προβλημάτων του ανθρώπου.
Καλά βέβαια είναι όλα αυτά, αλλά το Ευαγγέλιο κάνει μια αναπάντεχη υπέρβαση όλων αυτών των θεωρητικών και δογματικών προσεγγίσεων. Στοχεύει άμεσα στη ζωή του ανθρώπου και θέτει ως κέντρο και κριτήριο διαμόρφωσης της χριστιανικής πίστεως την ευθύτητα και αληθινότητα λόγων και πράξεων μέσα στην καθημερινή βίωση και εμπειρία. Κριτήριο τελικά δεν είναι το είδος της πίστεως, αλλά η ποιότητα των έργων και των πράξεων, η ποιότητα και το περιεχόμενο της ζωής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ο Χριστός, αγαπητοί, δεν ήρθε ούτε ως κοινωνικός επαναστάτης, ούτε ως θρησκευτικός μεταρρυθμιστής. Ασφαλώς πολλοί τον διεκδικούν ως δικό τους αρχηγό και ως εκφραστή των δικό τους ιδιαιτεροτήτων και προτιμήσεων. Οι κοινωνιολόγοι τον βλέπουν ως ιδεολόγο και κοινωνικό επαναστάτη. Οι θρησκειολόγοι ως θρησκευτικό ηγέτη και θεολόγο μεταρρυθμιστή. Οι καλλιτέχνες και ποιητές ως ρομαντικό αναχωρητή από τα τετριμένα και καθημερινά. Άλλοι θα τον ήθελαν ως Ιουδαίο Προμηθέα ή ως Ανατολίτη Απόλλωνα και άλλοι ως εγκρατευτή και ασκητή προφήτη της ερήμου. Ο Ιησούς δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά ή καλύτερα ήταν πάνω από όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, ήταν Ιουδαίος πολίτης, γνώριζε πολύ καλά τη θρησκευτική παράδοση του λαού του και ήταν απόλυτα συνεπής προς τους νόμους και τους κανόνες του λαού και του έθνους του. Στη μεσιανική και χριστολογική αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία του, συχνά αποκαλούσε τον εαυτό του ως Υιό του ανθρώπου, με την καθαρά όμως δανείλια έννοια, ότι δηλαδή είναι ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης, για να συντρίψει και να καταλύσει τις δυνάμεις του κακού. Αποδέχτηκε λοιπόν τα σχήματα του κόσμου τούτου, την πολιτεία με τους νόμους και τους θεσμούς και τη θρησκεία με τις προφητικές εμπνεύσεις και την τυπολατρική εφαρμογή κανόνων και εντολών. Δεν ήρθε επομένως, όπως λέει ο ίδιος, καταλύσε όλα αυτά, αλλά πληρώσε. Όχι ασφαλώς με την έννοια της συμπλήρωσης κάποιων κενών ή με τη σκοπιμότητα της διόρθωσης κάποιων θρησκευτικών στρεβλώσεων, αλλά ως πλήρωμα ζωής, νοηματοδοτώντας την ίδια τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το νόημα της ζωής μας. Μόνο στην έννοια της χριστοποίησης και θέωσής μας αποκτά νόημα η ζωή και η υπαρξιακή πληρότητά μας. Όλα κάποια στιγμή μπορεί να παρέλθουν και να καταληθούν. Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί, οι θρησκείες και οι θεσμοί, όλα αυτά ανήκουν στα επιμέρους και στα σχετικά του αιώνα τούτου. Μόνο η συνέπεια λόγων και πράξεων με τη διδασκαλία του Κυρίου μας αναφέρεται στο μόνιμο και στο αιώνιο. Και αυτή η συνέπεια μας ουρανοδρομεί προς τη Βασιλεία του Θεού.

«Καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες στο Θεό. Προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί ακροατές, στρέφει την προσοχή μας και ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα στην προστή των επιστολή του. Κριτήριο της πίστεως και εδώ τα καλά έργα. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία των επιστολών του προτάσει την πίστη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν απευθύνεται στον κόσμο των εθνικών. Εκεί προτεύει πίστη. Η διαφοροποίηση από την πίστη στους ιδωλολατρικούς θεούς. Τα έργα θα έρθουν μετά και θα είναι καρπός της αγιοπνευματικής ζωής των πιστών. Όταν όμως απευθύνεται σε οργανωμένες χριστιανικές κοινότητες και η πίστη στον αληθινό Θεό είναι ήδη γεγονός δεδομένο, τότε η προσοχή στρέφεται στο βίωμα, στην εμπειρία των χαρισμάτων και στα καλά έργα. Το ίδιο κάνει και η επιστολή του Ιακώβου, που απευθύνεται και αυτή σε όριμες χριστιανικές κοινότητες και πιθανώς θα αναγυγνωσκόταν κατά τη διάρκεια των ευχαριστιακών συνάξεων. Το κέντρο τίθεται εδώ στα καλά έργα. Η πίστη κρίνεται από τα έργα. Επειδή συνήθως τα καλά έργα ως πρόσκληση ζωής τα απευθύνουμε μόνο στους απλούς πιστούς, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτον απευθύνει το λόγο για τα καλά έργα στους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους της Εκκλησίας. Τους καλεί λοιπόν αυτοί πρώτοι να γίνουν ζηλωτές καλών έργων και να δώσουν στη συνέχεια θετικό παράδειγμα εφαρμογής της πίστεως με αγιασμό και αγαθοεργίες στο λαό. Ο λαός πάντα αναζητά πρότυπα ζωής. Θέλει να μιμείται αυτούς που εκτιμά και σέβεται. Θέλει να ακολουθεί πιστά βήμα προς βήμα αυτούς που ο Θεός τους έθεσε να τον ποιμένουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση λαού και ποιμένων. Ο σεβασμός ξεπηδά αυθόρμητα από την εκτίμηση των έργων και των πράξεων και ο λαός διαθέτει συνήθως ένα λάνθαστο κριτήριο προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρει να εκτιμά και να σέβεται τους καλούς ηγέτες του. Οι ποιμένες και ιδιαίτερα οι επίσκοποι της Εκκλησίας καλούνται από τον Απόστολο να προείστανται όχι μόνο στην άσκηση της εξουσίας αλλά και των καλών έργων και μάλιστα μεταπολής φροντίδος. Όλοι οι υπεπιστευκότες στο Θεό, απλή πιστή και εκκλησιαστική ηγεσία, καλούνται ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε. Κριτήριο δε των καλών έργων έναντι των έργων εντυπωσιασμού και απάτης είναι το γεγονός που καθιστά τα έργα αυτά ωφέλιμα της ανθρώπης, έργα αγάπης και ταπεινής διακονίας προς οικοδομήν των πιστών και δόξαν του ονόματος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει τον κίνδυνο η εκκλησιαστική ηγεσία να ασχολείται μόνο με τα μικρά και τα σήμαντα, με θρησκευτικές αργολογίες και μωρά συζητήσεις, να εκτρέπεται σε ένα επίπεδο χαμηλών ενδιαφερόντων περί την γενεαλογία και την καθημερινότητα των άλλων, με διάθεση εριστική και με μια νομική αντίληψη της θρησκευτικής ζωής. Δυστυχώς πολλοί προείστανται σε μωρά συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς και καταντούν να είναι ανοφελείς και μάταιοι. Σχεδόν ανυποψίαστοι περί τα σημαίνοντα και τα πρωτεύοντα της πνευματικής ζωής, περί τον αγιασμό και τα καλά έργα. Ανάγκη λοιπόν να σπουδάσουν και αυτοί να προείστανται στα καλά έργα, ώστε στη διακονία τους να μην αποβαίνουν άκαρποι και αυτοκατάκριτοι. Με τις επισημάνσεις αυτές του Αποστόλου Παύλου φανερώνεται το χαμηλό πνευματικό επίπεδο πολλών εκκλησιαστικών ηγετών της εποχής εκείνης. Όμως, είναι εκφραστικό και επίκαιρο και για τη δική μας εποχή που ζητάει όχι ανοφελείς και άκαρπους πνευματικούς ποιμένες. Αγαπητοί ακροατές, η απόδοση της πνευματικής πατρότητας σε μερικούς επώνυμους πιστούς από την Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση και ούτε στηρίζεται σε εξωτερικά εμφανή στοιχεία. Ασφαλώς οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πεπαιδευμένοι με άρτια θεολογική κατάρτιση, με αγώνες υπεράσπισης της πίστεως και πολλές φορές με μαρτυρικό τέλος. Όμως οι πατέρες κυρίως κρίθηκαν στην καθημερινή άσκηση των πνευματικών καθηκόντων τους και στο χαρισματικό τους διαρκή βίο. Κρίθηκαν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση των πιστών όταν καθημερινά
κατανάλωσαν τις δυνάμεις τους και τα χαρίσματά τους όχι σε ενέργειες εντυπωσιασμού και άσκησης εξουσίας, αλλά στην πνευματική φροντίδα όλων και κυρίως εις της αναγκαίας χρείας των μικρών και αδυνάτων, όμως όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Οι μεγάλοι κρίνονται στα μικρά και ταπεινά έργα, στη διακονία των ελαχίστων αδελφών που συνήθως οι πιο πολλοί κατά κόσμον μεγάλοι αδιαφορούν ή και απεχθάνονται να ασχοληθούν. Η πρόσκληση των καλών έργων κατά συνέπεια αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους στο χώρο της Εκκλησίας. Ένα κήρυγμα δεν πρέπει να απευθύνει μηνύματα μόνο προς τον λαό, αλλά και προς την εκκλησιαστική ηγεσία. Η ηθική και έντιμη ζωή, τα καλά έργα και οι πράξεις αγιασμού είναι το πνευματικό ζητούμενο όχι μόνο των απλών πιστών, αλλά και των ποιμένων του. Παράδειγμα προς μίμηση, ο βίος και η ιστορία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Ο Θεάνθρωπος Χριστός απεκάλεσε τους μαθητές του φως του κόσμου. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει οντολογική σημασία και όχι ηθική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι φως του κόσμου, όχι απλά γιατί έχουν μερικά εξωτερικά έργα, αλλά γιατί είναι κατοικητήρια της Αγίας Τριάδας, έχουν αισθητά στην καρδιά τους τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι να αναλύει κανείς αυτό το λόγο του Χριστού, υπονοώντας ότι φως του κόσμου είναι οι καλοί χριστιανοί που κάνουν καλά έργα. Είναι επικίνδυνο γιατί οι πατέρες ερμηνεύουν ότι φως του κόσμου είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, αφού πέρασαν όλη την αίσθηση του κόσμου, έφτασαν με το φωτισμένο νου στα υπεραίσθηση και έπειτα ερεύγονται από την καθαρή καρδιά τους λόγους αγαθούς εν μέσω της Εκκλησίας. Έγιναν πνευματικοί αφού προηγουμένως με την νηστεία και την αγρυπνία καθάρισαν τη σάρκα, με τα δάκρυα εκλέπτυναν την παχύτητα της καρδιάς, με την κακοπάθεια νέκρωσαν τα μέλη τους, με την προσευχή και τη μελέτη επλήρωσαν το νου από φως, με την απάρνηση των θελημάτων τους εχώρισαν τις ψυχές τους από την προσπάθεια του σώματος. Τέτοιοι ήταν όλοι οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πατερική, όχι γιατί κάποτε είχε τους θεοφόρους πατέρες της που διαφύλαξαν την αληθινή πίστη από τον κίνδυνο των αιρέσεων, αλλά γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πατερική, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα που την ζωοποιεί. Για να το καταλάβουμε κάπως αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο πατέρες. Στην Αγία Γραφή το όνομα πατήρ χρησιμοποιείται ως υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως, του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, για να φανεί η σχέση του πρώτου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα, ότι δηλαδή εγέννησε προχρόνων αιωνίων το δεύτερο πρόσωπο που λέγεται Υιός και εξ αυτού του Πατρός εκπορεύεται το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα όμως πατήρ μπορεί να αποδοθεί σε όλη την Αγία Τριάδα, αφού η δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια πατήρ λέγεται και ο Χριστός, γιατί με την ενανθρώπισή του έδωσε τη ζωή στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ήταν νεκρός και μόνος του δεν μπορούσε να ζωοποιηθεί. Επομένως ο Χριστός εν σχέση προς τον Πατέρα του λέγεται Υιός. Εν σχέση με τους ανθρώπους λέγεται πατήρ, γιατί μεταδίδει τη ζωή. Πατέρες ακόμη λέγονται και όλοι εν Χριστώ αναγεννηθέντες, επειδή έλαβαν το Άγιο Πνεύμα που μόρφωσε μέσα τους το Χριστό. Έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού και έπειτα μετέδωσαν τις εμπειρίες τους στα πνευματικά τους παιδιά, με αποτέλεσμα να τα αναγεννήσουν. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι έγιναν το φως του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Έχει συνείδηση της πατρότητάς του, γι' αυτό λέει για το μαθητή του Τιμόθεο: «Εστί τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Και οι Άγιοι Ιεράρχες, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, είναι το φως του κόσμου και λέγονται πατέρες. Γιατί ενώθηκαν με το καταφύσιν Υιόν του Θεού και είναι και αυτοί κατά χάριν Υιοί του Ουράνιου Πατέρα. Έτσι αναγέννησαν το πίμνιό τους και απέκτησαν πνευματικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μια ξερή επιστημονική γνώση, αλλά η αληθινή γνώση του Θεού. Η ζωή τους και η διδασκαλία τους είναι πράγματι φως του κόσμου, γιατί ενώθηκαν με το φως του κόσμου, δηλαδή το Χριστό. Επίσης, κάθε αναγεννημένος είναι πατέρας για αυτούς που τον πλησιάζουν για να πάρουν την εύχημη διδασκαλία του, που είναι καρπός της Ορθοδόξου ζωής. Βέβαια εννοείται ότι αυτό γίνεται μέσα στη μυστηριακή ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επομένως το σύνθημα που διαδίδεται πίσω στους πατέρες είναι λίγο παραπλανητικό, αφού υπάρχουν και σήμερα χαρισματούχοι πιστοί που έχουν την παράδοση και είναι αληθινοί πατέρες.
Πρέπει όμως να σημειωθεί και το εξής. Η πνευματική πατρότητα συνδέεται στενότατα με την Υιότητα. Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού που έκανε υπακοή μέχρι θανάτου στον Πατέρα Του και είναι Πατέρας των Χριστιανών. Εκείνος λοιπόν που ενώνεται με τον Χριστό και είναι κατά χάριν Υιός του Θεού, είναι συγχρόνως και κατά χάριν Πατέρας των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι η Υιότητα συνδέεται με τη μαθητεία και την υπακοή, ενώ η πατρότητα συνδέεται με τη θυσία και τον πόνο. Καλύτερα μπορούμε να πούμε ότι ο πόνος συνδέεται τόσο με την Υιότητα όσο και με την πατρότητα. Πάντως, για να είναι κανείς πνευματικός, πραγματικός πνευματικός πατέρας, πρέπει να είναι συγχρόνως και Υιός του Θεού. Μόνο σαν παιδί του Θεού μπορεί να αποκτήσει την παράδοση και μπορεί έπειτα να τη μεταδώσει, όχι με μηχανικούς τρόπους και εξωτερικούς, αλλά μυστηριακά, και να γίνει πατέρας άλλων ανθρώπων. Όλα, όπως είναι φυσικό, ξεκινάνε από την υπακοή στο Θεό και στους συγχρόνους Αγίους Πατέρες. Ο ανυπάκουος πάβει να είναι μαθητής και Υιός. Ο υπάκουος αναγεννάται και μπορεί και άλλους να αναγεννήσει.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 11 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Τι αυτή η μέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής Θεοφάνης ο Γραπτός, επίσκοπος Νικαίας, αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού και ποιητής κανόνων, εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Νεκταρίου, Αρσακίου και Σεσσηνίου, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Φιλοθέου Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Ιωνά, του Θαυματουργού, του εν Κύπρο. Τι αυτή η μέρα, σύναξη των Οσίων Γερόντων της Μονής της Όπτινα, Μωυσέως, Αντωνίου, Λεωνίδου, Μακαρίου, Ιλαρίωνος, Αμβροσίου, Ανατολίου του Πρώτου, Ισαάκ του Πρώτου, Ιωσήφ, Βαρσανουφίου, Ανατολίου του Νέου, Νεκταρίου, Νίκονος του Ομολογητού και του Ιερομάρτυρος Αρχιμανδρίτου, Ισαάκ του Νέου.

Η κοινή αυτή μνήμη των Στάρες της Όπτινα καθιερώθηκε από το Πατριαρχείο Μόσχας, μας διευκρινίζει ο Ιερός Συναξαριστής, τον Ιούλιο 1996. Η εφαρμογή της όμως για όλη τη Ρωσική Εκκλησία, καθώς και συμπληρωματική αγιοποίηση κάποιων Στάρες, έλαβε χώρα μόλις τον Αύγουστο του 2000. Στην πρωτοβουλία αυτή προηγήθηκε το 1990 η Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας εν υπερορία. Η Μονή της Όπτινα επεστράφει στην Εκκλησία το 1987 και σήμερα βρίσκεται πλέον σε πλήρη άνθηση. Από τους οσίους αυτούς γέροντες της Μονής της Όπτινα που αναφέραμε, εμείς θα σταθούμε σε μία μόνο μορφή, στη μορφή του οσίου Λεωνίδα. Ο Στάρας Λεωνίδας ή Λέων, όπως ονομάστηκε κατά την κουρά του, ως μεγαλόσχημος ήταν πραγματικά ένα λιοντάρι του πνεύματος, ένας πνευματικός γίγαντας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του μοναστηριού της Όπτινα και την ανάδειξή του σε ένα αληθινό κάστρο της Ορθοδοξίας κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Ο Στάρας Λεωνίδας γεννήθηκε το 1768 στο Κάρατσεφ της επαρχίας Ορλόφ από απλούς γονείς, τους Ναγκόλγκιν. Στο Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Λέων. Για τα πολύ παιδικά του χρόνια δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Στα νιάτα του δούλευε ως παραγγελιοδόχος σε έναν έμπορο και έκανε συχνά ταξίδια σε όλη τη Ρωσία. Έτσι γνώρισε κάθε λογής ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και απόκτησε μεγάλη εμπειρία, την οποία αργότερα χρησιμοποίησε ποιματικά για να ωφελήσει εκείνους που τον πλησίαζαν για πνευματική καθοδήγηση. Στην ηλικία των 29 ετών εγκατέλειψε τον κόσμο και πήγε πρώτα στο μοναστήρι της Όπτινα και έπειτα σε εκείνο της Λευκής Χαράδρας, όπου ηγούμενος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο γέροντας Βασίλειος Κίσκιν, που παλαιότερα είχε κάνει και στο Άγιον Όρος. Το 1801, δύο χρόνια μετά την άφηξή του στη Λευκή Χαράδρα, ο γέροντας Βασίλειος τον έκανε μοναχό και του έδωσε το όνομα Λεωνίδας. Την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Ο γέροντας Βασίλειος έβλεπε πως ο νέος μοναχός ανέβαινε πολύ γρήγορα τα σκαλοπάτια των αρετών και της πνευματικής ζωής και τον προώθησε σύντομα στην ιεροσύνη. Μετά από τρία χρόνια ο πατήρ Βασίλειος έφυγε από το μοναστήρι και οι αδελφοί εξέλεξαν τον πατέρα Λεωνίδα εν αγνία του ηγούμενο. Στο μεταξύ πέρασε για κάποιο διάστημα από το μοναστήρι του Τσόλσκου, που γνωρίστηκε με τον γέροντα Θεόδωρο, έναν άγιο άνθρωπο και μεγάλο ασκητή, μαθητή του Οσίου Παϊσίου της Ρουμανίας. Η γνωριμία του αυτή ήταν καθοριστική για τον πατέρα Λεωνίδα. Με την καθοδήγηση του γέροντα αυτού έμαθε να καταπολεμά τα πάθη και απόκτησε πραγματικό φωτισμό. Από αυτόν διδάχθηκε την ησυχαστική παράδοση και την μετέδωσε αργότερα στην Όπτινα. Έγινε έτσι κατά κάποιο τρόπο συνεχιστής στο μεγάλο αυτό μοναστήρι του ρεύματος της μεγάλης πνευματικής κληρονομιάς του μεγάλου Μολδαβού Οσίου Παϊσίου. Ο φιλέρημος γέροντας Θεόδωρος ποθούσε την ησυχαστική ζωή και γι' αυτό ο ηγούμενος του έφτιαξε ένα ερημικό κελί, όπου λίγο αργότερα τον ακολούθησε και ο ίδιος. Εκεί το 1808 ο πατήρ Λεωνίδας έλαβε και το μεγάλο αγγελικό σχήμα και μετονομάστηκε Λέων. Σε όλη του τη ζωή όμως έμεινε γνωστός ως Λεωνίδας. Μόνο ο γεροντάς του τον ονόμαζε «Ταπεινό Λέοντα».

Η φήμη του γέροντα Θεόδωρου ως πνευματικού πατρός σύντομα έφερε πολλούς πιστούς που διψούσαν για διδαχή και οι τρεις ερημίτες τότε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο Όσιος Λεωνίδας και ο Κλεόπας εγκαταστάθηκαν σε μια σκήτη της απομακρυσμένης μονής Βαλάμ, όπου ήρθε να τους βρει έπειτα και ο Θεόδωρος μετά από τριετή εγκλεισμό στη μονή Παλαιόστροβ. Και εκεί, στη σκήτη, το φως της βιωτής τους δεν μπόρεσε να αποκρύβει και πάρα πολλοί ήσαν εκεί οι μοναχοί που έρχονταν ζητώντας συμβουλές. Η φήμη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ηγουμένου της μονής Βαλάμ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε κατά των νεοτεριστών στο Μητροπολίτη της Αγίας Πετρούπολης. Οι τρεις ερημίτες αθωώθηκαν. Προτίμησαν ωστόσο να εγκαταλείψουν τη μονή Βαλάμ και να εγκαταβιώσουν στη μονή που έκτισε ο Άγιος Αλέξανδρος του Σβύρ. Εκεί, 5 χρόνια αργότερα, αναπαύθηκε ο Στάρετς Θεόδωρος. Η απώλεια του γέροντά του ήταν σκληρή δοκιμασία για τον Λεωνίδα, που κατέφυγε στο Θεό και έλαβε από τον Κύριο ως δώρο της αδιάλειπτης προσευχής και της διακρίσεως των λογισμών. Ο Λεωνίδας θέλησε να αποσυρθεί στη σκήτη της Όπτινα, αλλά οι αδελφοί δεν τον άφησαν να τους εγκαταλείψει. Μόλις το 1829 μπόρεσε να φύγει από τη μονή του Σβύρ για να εγκατασταθεί τέλος στην Όπτινα μαζί με 6 υποτακτικούς. Όταν έφτασε εκεί, η τελειότης του ασκητικού βίου του, η σοφία, το χάρισμά του να διεισδύει στα μύχια της ψυχής, καθώς και η καλοσύνη και η εσπλαχνία του έναντι των αμαρτωλών και δυστυχισμένων, προκάλεσαν την αγάπη και τον σεβασμό όλων. Ήταν γιγαντός όμως και ιδιαίτερα ρωμαλαίος. Η προχωρημένη ηλικία του και η αρρώστια που του προκαλούσε η παχυσαρκία δεν τον εμπόδιζαν να εφαρμόζει πάντα μια αυστηρή εγκράτεια. Είχε μακριά γκριζοκίτρινα μαλλιά που θύμιζαν λιονταρίσια χέτη και βλέμμα άγρυπνο και διαπεραστικό. Χρησιμοποιούσε γλώσσα ζωντανή και οικία που πάντα τη χρωμάτιζε με χαριτολογήματα. Η παρουσία του ανέδιδε ατρόμητη δύναμη και μεγαλειώδη γαλήνη και μετέδιδε σε όσους τον πλησίαζαν μια αίσθηση ειρήνης και εμπιστοσύνης. Μπροστά του οι καρδιές άνοιγαν προς το Θεό και θλίψεις και κακοί λογισμοί εξαλείφονταν. Ο κόσμος συνέρεε στο μικρό κελί του που είχε γίνει το πνευματικό κέντρο της μονής και καθένας μπορούσε να του υποβάλει τα ερωτήματα που ήθελε, ενώ ο γέροντας, ντυμένος στα λευκά, καθόταν στην κλίνη του και ασχολείτο με το συνηθισμένο εργό χειρό του. Έπλεκε ζώνες. Στους μεν αποκάλυπτε τους κρυφούς λογισμούς του για να τους βοηθήσει να αλλάξουν ζωή, τους δε θεράπευε διαβάζοντάς τους μία ευχή ή χρίζοντάς τους με αγιασμένο λάδι. Δίδασκε, ενθάρρυνε, γινόταν τη σπάση τα πάντα χωρίς ποτέ ωστόσο να περισπάται.

χωρητική ευχή, πρέπει να επανορθώνει επίσης τη συνείδηση, να δίνει στον εξομολογούμενο την ελευθερία του, να αποκαθιστά στο πρόσωπο την ικανότητα να προχωρά ελεύθερα προς το Θεό. Αυτό είναι το έργο το οποίο επιτελεί ο Στάρετς Λεωνίδας με τη χάρη του Θεού.

Ο Στάρα τη Λεωνίδα ήταν λοιπόν στολισμένο με πολλά χαρίσματα. Ήταν απλό σε σημείο που μερικοί τον παραξηγούσαν, μα μέσα του είχε πνευματική σοφία μεγάλη. Είχε το χάρισμα της διάκρισης, μπορούσε να διακρίνει τις ενέργειες της Θείας Χάρης από τις δαιμονικές παγίδες και να προφυλάσει έτσι εκείνους που τον εμπιστεύονταν. Πρόσεχε πάντα την ουσία και όχι τον τύπο. Προσπαθούσε να δημιουργήσει ασκητές με διάκριση και πνεύμα ταπεινό, γιατί μόνο η σωματική άσκηση, όπως πίστευε, όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά μπορεί να επιφέρει και ζημιά. Καθώς μάλιστα, όπως είπαμε, για αρκετά χρόνια είχε κάνει έμπορος, γνώριζε καλά όλα τα κοινωνικά στρώματα και μπορούσε να φέρει στον καθένα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του και μάλιστα να του μιλάει στη δική του γλώσσα. Είχε το προορατικό χάρισμα σε προχωρημένο βαθμό και αυτό το χρησιμοποιούσε πολύ επιτυχημένα και εύστοχα στην πνευματική διακονία του. Λόγω της μεγάλης του απλότητας και της ταπεινοφροσύνης του, ο Θεός του έδωσε και το χάρισμα των Ιαμάτων. Αμέτρητοι οι άρρωστοι που θεραπεύτηκαν με τις ευχές του, ακόμα και δαιμονισμένοι, αν και ο ίδιος από ταπεινοφροσύνη τα απέδιδε όλα στη χάρη της ιεροσύνης του. Τέλος, λόγω των πολλών και μεγάλων αγώνων του για την απόκτηση των αρετών, φαίνεται πως ο Θεός τον επιβράβευσε και με το χάρισμα της απάθειας. Οι μαθητές του, μα και οι χιλιάδες των επισκεπτών του, δεν τον είδαν ποτέ να ενοχλείται από την ενέργεια των παθών. Ποτέ δεν θεάθηκε μεμψίμυρος, ανυπόμονος, σκυθροπός. Ήταν πάντα γαλήνιος, εύθυμος, είχε μέσα του τη χριστιανική χαρά. Ιδού τη συμβούλευσε κάποτε σε ένα μαθητή του για τα πνευματικά χαρίσματα. «Αν θέλεις να αποκτήσεις χαρίσματα πνευματικά, φρόντισε να ζεις όσο πιο απλά μπορείς. Ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Εγώ στο μοναστήρι ήμουν πάντα ο τελευταίος καλόγερος. Ποτέ δεν παράκουσα τον ηγούμενο ό,τι κι αν μου έλεγε. Και ποτέ δεν άφησα να μπει στην καρδιά μου παράπονο. Προσπάθησε κι εσύ να ζεις έτσι και ο Θεός θα σε λεήσει». Στην εποχή μας, ο Θεός δεν μας στέλνει μεγάλους πειρασμούς, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να τους υπομείνουμε. Γι' αυτό όμως δεν μας δίνει και μεγάλα χαρίσματα. Δεν είμαστε άξιοι και αν μας τα δώσει θα πάρουν τα μυαλά μας αέρα.

διώξεις κατά του πατρός Λεωνίδα επεκτάθηκαν και στους μαθητές του, καθώς είχε τη συνήθεια να στέλνει τις πνευματικές του διχατέρες που ποθούσαν να αφιερωθούν στο Θεό σε μια ενάρετη μοναχή της μονής Μπέλεφ που λεγόταν Ανθία. Ο εξομολόγος του κοινοβίου δυσαρεστήθηκε από τη φήμη που απέκτησε η Ανθία, η οποία δεν τελούσε υπό την πνευματική του καθοδήγηση. Κατηγόρησε τον Στάρετς Λεωνίδα ότι διέδιδε μια νέα αίρεση, αφού επέτρεπε σε μια μοναχή να δέχεται κοντά της μοναχές. Έφτασαν να τον κατηγορήσουν ως μασόνο, επειδή είχε συστήσει στις μοναχές να διαβάζουν τον Άγιο Δωρό Θεογάζης. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον επίσκοπο Δαμασκηνό της Τούλα, στον οποίο υπαγόταν το κοινόβιο και ο οποίος διέταξε να εκδιωχθεί η μοναχή Ανθία. Όσο για τον Στάρετς Λεωνίδα, τον μετέφεραν σε ένα απομονωμένο κελί και του απαγόρευσαν εκ νέου να δέχεται επισκέπτες. Η απαγόρευση αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων αναποτελεσματική και δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει τα πλήθη του κόσμου που έρχονταν να προσκυνήσουν και να σπαστούν την άκρη του ράσου του. Σίγουρα δεν θα γλίτωνε την εξορία στο Σολόφσκι του Άπο Βορρά χωρίς τη θεόστελτη παρέμβαση των Μητροπολιτών Φιλαρέτου Κιέβου και Φιλαρέτου Μόσχα, τους οποίους ειδοποίησε ο Στάρετς Μακάριος με επιστολή του, και τη συνηγορία του Αγίου Ιγνατίου. Η Ανθία έγινε και πάλι δεκτή στη Μονή Μπέλεφ και μάλιστα στη συνέχεια εξελέγει ηγουμένη, και ο επίσκοπος της Τούλα πήγε αυτοπροσώπως στην Όπτινα μαζί με τον επίσκοπο Καλούγκα για να αποκαταστήσουν τον πατέρα Λεωνίδα στο λειτουργήμά του. Ο Άγιος ήταν πια 72 ετών και καρτερούσε το τέλος του.

μπορεί να μην τον πτώσαν τον αληθινό μαθητή του Χριστού στα Αρεθλεωνίδα, αλλά τον ταλαιπώρησαν αρκετά. Οι δυνάμεις του είχαν αρχίσει να κάμπτονται. Έβλεπε προς το τέλος του, πλησίαζε. Και το είχε προαναγγείλει στους μαθητές του, μα και σε άλλους ανθρώπους. Και με όλα αυτά δεν σκυθρόπιαζε, δεν ταραζόταν, η διάθεσή του δεν άλλαζε. Είχε πάντα μέσα του τη χαρά του Χριστού. Το Σεπτέμβριο του 1841 αρρώστησε. Του πρότεινε να το φωνάξουν γιατρό, μα εκείνος δεν δέχτηκε. Στις 28 Σεπτεμβρίου κοινώνησε και μετά ζήτησε να του διαβάσουν την ευχή στους ψυχοραγούντες. Από τότε και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου την ευχή αυτή του τη διάβαζαν 8 φορές. Πονούσε πάρα πολύ. Οι τριγύρω του όμως τον άκουγαν πάντα να ψιθυρίζει με κατάνοιξη. «Έσπλαχνε και πολύ έλεγε, Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρω, δέξου το πνεύμα μου εν ειρήνη. Παναγία Θεοτόκε, οικέτευε τον Κύριο να κολοβωθούν οι ημέρες του πόνου μου. Κύριε, ούκο ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Γεννηθεί το θέλημά σου. Δόξα σε Κύριε, το έλεο σου Κύριε καταδιώξιμε». Στις 11 Οκτωβρίου το απόγευμα, την ώρα που διάβαζαν τον Εσπερινό, χαιρέτησε όλους τους παρευρισκόμενους και ζήτησε να μείνει μόνος. Στο κελί του έμεινε ένας μόνο μαθητής του. Μετά έκανε 3 φορές το σταυρό του, είπε 3 φορές το «Δόξα σε ο Θεός», μετά το «Υπεραγία Θεωτό» και πρέσβευε περιμόν και έκλεισε για πάντα τα μάτια του. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην εκκλησία, όπου έμεινε για προσκύνημα 3 ημέρες. Και στο διάστημα αυτό, όχι μόνο δεν παρατηρήθηκε κανένα σημείο φθοράς ή δυσοσμίας, αλλά αντίθετα, ευωδίαζε και διατηρήθηκε ζεστό. Ο Θεός έδειξε έτσι την εύνοιά του στον πιστό δούλο του. Η ταφή του έγινε δίπλα στο καθολικό της Μονής, σε ένδειξη σεβασμού και βλάβειας. Ο Στάρετς Λεωνίδας αναγνωρίστηκε ως θεμελιωτής και στυλοβάτης της ησυχαστικής ζωής στην Όπτινα.

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

γεννήσει έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.